Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Δία, ο Συνοδός και ο Αζαρίας, ο Αρχάγγελος Ραφαήλ.
1: Και στο σπίτι του Ραγουήλ με τη γυναίκα του την Εύνα και την κόρη του τη Σάρα. Εκεί τους παιδέκτησαν λαμπρά, όταν μάλιστα απεδείχθη ότι ήσαν και όχι απλώς πατριώτε αλλά και συγγενείς. Αυτό το συγγενείς βέβαια είτε εξ αίματος είτε εξ της αυτής φυλής. Πάντως του επεφύλαξαν του το Δία πολύ χαρά, πολύ υποδοχή, πολύ καλή υποδοχή και έδειξαν την αγάπη τους καθ' υπερβολήν. Μάλιστα δια τον Τοβί τον πατέρα του που έκλαψαν όλοι τους όταν άκουσαν ότι είχε τυφλωθεί. Όταν κάθισαν να φάνε, τότε ένεψε. Ο Τοβίας στον Ραφαήλ τον Αζαρία και του λέγει: «Τι μου έλεγε στον δρόμο, τώρα πες το εις τον Αργουήλ». Τότε ο Αζαρίας μετέδωκε τον λόγο του Ραγουήλ. Του είπε: «Ξέρεις το και το, ότι θα ήθελα, αν νομίζεις, να κάνουμε ένα συνοικέσιο εις τρόπον ώστε να δώσεις την κόρη σου εδώ εις τον Τοβία». Όταν το άκουσε αυτό ο Ραγουήλ, δεν έδειξε ούτε ενθουσιασμόν ούτε και αποκλεισμόν. Το άκουσε ήρεμα, που έδειχνε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος είχε δοκιμάσει μία πικρή εμπειρία από το παρελθόν της κόρης του, με όλα εκείνα τα περιστατικά, τα συμβάντα, τα δυσάρεστα που συνέβαιναν εις αυτήν. Και τότε στρέφεται προς τον Τοβία και του λέγει: «Φάγε, πήγε και ιδέως γίνου, σίγαρ καθήκη το πεδίο μου λαβήν, πλην υποδείξω σου την αλήθεια». «Καλά», του λέγει, «παιδί μου, εντάξει, φάγε πιες και θα τα πούμε. Φάγε πιες, τώρα καθίσαι εμείς στο τραπέζι, φάγε πιες και θα τα πούμε. Αλλά πρέπει να σου πω όμως την πραγματικότητα, να μην βρεθείς εξαπίνης μπροστά δηλαδή σε κάτι το οποίο θα είναι πολύ δυσάρεστο για σένα ή τέλος πάντων σου συμβεί εσένα ένα δυσάρεστο, γιατί οπωσδήποτε διατηρώ απέναντί σου μία πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια σου λέγω ότι σιγάρ καθήκη, δηλαδή σε σένα αρμόζει, σε σένα ταιριάζει», λέγει, «το παιδίον μου λαβήν, να πάρεις το παιδί μου, διότι είμαι θα από την αυτήν φυλή. Αλλά θα σου πω όμως και την αλήθεια. Εδώ θα ήθελα να μείνω λιγάκι. Είναι γνωστό ότι όταν κανείς ή έχει εμπορικές συναλλαγές ή συνοικέσιο μετέρχεται, οπωσδήποτε κρύβει την αλήθεια. Και κρύβοντας την αλήθεια, καταλαβαίνετε μετά, έχουμε παρακάτω εκπλήξεις, διότι συνήθως το ψεύδος λίγο πιο κάτω θα φανεί. Όταν λες σε ένα εμπόρευμα ότι αυτό είναι πολύ καλό και τελικά το πουλήσει, αλλά μετά ο άλλος το αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό, αυτό θα δημιουργήσει παρακάτω πολύ άσχημες σχέσεις. Έτσι και εδώ στην περίπτωση ενός συνοικεσίου, όταν καλύψεις κάτι για να πετύχεις το σκοπό σου, αυτό ο άλλος σιγά σιγά θα το αντιληφθεί, ή γρήγορα ή αργά θα το καταλάβει. Και άμα το καταλάβει, θα έχει την αίσθηση ότι εξυπατήθη. Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ότι εξυπατήθη, είτε ο άνδρας το αισθάνεται αυτό, είτε η γυναίκα το αισθάνεται αυτό, τότε, παιδιά, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και τον συνοδεύει ένα φοβερό αίσθημα μέχρι τέλος της ζωής του. Θα έλεγα, αν επιφύλακτα, ότι δημιουργείται μία δηλητηρίαση της ζωής. Όταν ξέρεις ότι σου δώσανε μια γυναίκα η οποία είναι άρρωστη ή έχει κάτι το οποίο παθαίνει και που εσύ όταν την παντρευόσουν δεν το ήξερες αυτό, και ξέρεις ότι σου το έκρυψαν διότι το είχε εκ των προτέρων αυτό το πράγμα, Αυτό το πράγμα, σας ξαναλέγω, σπάζει τα αγαθά αισθήματα. Την αγάπη τη συντρίβει. Και αν μεν ο άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος, έχει φόβο Θεού, δεν θα ήθελε ποτέ να πάρει διαζύγιο, θα υπομείνει την όλη αυτή απάτη, αλλά θα είναι πικραμένος. Και η ευτυχία μέσα στο σπίτι οπωσδήποτε θα έχει συντριβή. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εδώ που λέει θαυμάσια ο Ραγουίν, παιδί μου, θα σου πω την αλήθεια. Πώς έχουν τα πράγματα? Θυμούμαι κάποτε μία κοπέλα η οποία είχε κάνει μία ειδική εγχείρηση που δεν θα έκανε παιδιά μέσα στον γάμο. Ήρθε και μου λέγει ότι βεβαίως οι γονείς μου θέλουν να με παντρέψουν, ας πούμε ότι θέλω και εγώ να παντρευτώ, αλλά εγώ όμως είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να πω εις τον μέλλοντα σύζυγό μου ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά και θέλω αυτό να το ξέρει. Και μου λένε οι γονείς μου, όπως και οι συγγενείς μου και γύρω μας, ότι είμαι πάρα πολύ κουτή εάν το κάνω αυτό. Εσείς τι λέτε? Παιδί μου, τη λέω, σε επαινώ μόλι μου την καρδιά. Διότι να μην ήξερες ότι κάνεις ή δεν κάνεις παιδιά, αυτό είναι άλλο θέμα. Παντρεύονται άνθρωποι και δεν ξέρουν αν κάνουν ή δεν κάνουν παιδιά. Αλλά του ότι εσύ προέβη σε μια εγχείρηση και γνωρίζεις πολύ καλά ότι παιδί δεν θα κάνεις, μπορεί να φτάσει ο σύζυγός σου να σε περιφρονήσει και να σε αφήσει ακόμη να ζητήσει διαζύγιο. Δεν είναι παρά αυτές τις μέρες. Την περασμένη εβδομάδα αντιμετώπισα μια τέτοια περίπτωση μιας κοπέλας από κάπου, η οποία ήρθε να μου πει τον πόνο της ότι ο σύζυγός της την αφήνει επειδή δεν κάνει παιδιά. Και να φανταστείτε ότι την εγχείρηση την έκανε, μια εγχείρηση η γυναίκα αυτή, την έκανε μετά το γάμο της. Αλλά επειδή ήταν λίγο μετά το γάμο της, αυτός πίστευε ότι ήταν εν γνώση της ότι ναι μεν θα κάνει την εγχείρηση, αλλά κάνοντας την εγχείρηση δεν θα κάνει παιδιά. Τελικά την εγκατέλειψε και είναι στον δρόμο να πάρουν διαζύγιο. Είναι προτιμότερα αυτή η λύση? Δεν το νομίζω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια. Φυσικά δεν θα καθίσουμε να πούμε λεπτομέρειες και λατώματα κτλ. Αλλά κάτι που θα μπορούσε να ενοχλήσει, αυτό πρέπει να λέγεται. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε εκ των υστέρων να δημιουργήσει προβλήματα, αυτό πρέπει να λέγεται. Και δεν είναι μία προσωπική γνώμη, η οποία σας λέγω βγαίνει από μία εμπειρία, και την οποία εμπειρία την έχουμε λίγο πολύ όλοι μας, αλλά θεοπνεύστος είναι και καταχωρημένο μέσα εις το λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και επενείται εδώ ο Ραγουίλ, ο οποίος είναι ειλικρινής και έτοιμος να πει την πραγματικότητα. Και τι λέγει? Ιδού η πικρή πραγματικότητα. Άκουσε παιδί μου, έδωσα το κορίτσι μου σε 7 άνδρες και όταν έγινε το γάμος, μόλις ευρίσκοντο μαζί, πέθανε μέσα ο σύζυγος. 7 άνδρες, 7 φορές παιδάκι μου παντρεύτηκε η κόρη μου, 7 φορές, χωρίς να είναι τελικά παντρεμένη, διότι μόλις τους παντρεύομαι πέθανε ο σύζυγος. Λοιπόν, εγώ σου το λέγω για να μην πεις ότι δεν σου το είπε. Πρώτα δεν θα μου ζητούσες βεβαίως ευθύνη αν υποτεθεί ότι θα ήσουν εσύ ο 8ος που θα πέθαινες, διότι πως θα μου ζητούσες ευθύνη στη στιγμή που θα πέθαινε. Αλλά επειδή σε αγαπώ, δεν θα ήθελα ποτέ αυτό το πράγμα να σου συνέβαινε. Να είστε δε σίγουροι, δεν το λέγει βέβαια ο λόγος του Θεού, αλλά στηριζόμενοι στην ειλικρίνεια του ανθρώπου αυτού, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να το είπε στους προηγούμενους γαμβρούς του, οι οποίοι οπωσδήποτε θα περιφρόνησαν το θέμα και θα είπαν ότι καλά, αν συνέβη στον προηγούμενο δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και σε μένα. Εδώ όμως ο Ραγουίλ το τονίζει ιδιαίτερος αυτό εις τον Τοβία. Αλλά τον είναι έχουν ιδέως γίνου. Αλλά προς το παρόν του λέγει, τώρα ησύχασε, ας πάμε απόψε και βλέπουμε. Εγώ σου είπα την αλήθεια, βλέπουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, Είναι κάτι που θα το κουβεντιάσουμε. Διότι πρέπει εσύ να το σκεφτείς. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, σου είπα ότι σου αρμόζει σε σένα η κόρη μου. Αλλά το θέμα είναι εσύ τι απόφαση θα πάρεις. Γι' αυτό λοιπόν μη σκοτουριάζεσαι τώρα. Απόψε ας πάμε, θα μείνεις ήσυχος να κοιμηθείς και βλέπουμε παρακάτω. Ου γεύομαι, ουδέν όδε, έως αν στήσετε και σταθείτε πρόσμενοι. Δεν θα φάγω τίποτε, λέγει ο Τοβίας, εάν το θέμα δεν κλείσει πρώτα. Ίσως εκ πρώτης όψεως ένας που δεν θα εγνώριζε την προϊστορία του Τοβία. Τι προηγήθηκε με τον Άγγελον Ραφαήλ, αλλά και την ιστορία της Αγίας Γραφής. Οπωσδήποτε θα έλεγε ότι ο Τοβίας ήταν πολύ βιαστικός. Και αυτό θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα. Και δεν τίθεται θέμα ότι ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι, ποτέ δεν πρέπει να ενεργήσουμε έτσι, έτσι γρήγορα δηλαδή, όταν μάλιστα μας λέγεται και μία φοβερή πραγματικότης, εάν δεν πάρουμε μετρημένη απόφαση. Αλλά εδώ το πράγμα είναι διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα έχει μαζί του τα αντίβαρα της υποθέσεως ο Τοβία. Τι του είπε ο Ραφαήλ? Κράτησε αυτά τα υλικά, το σηκώτη, την καρδιά και τη φωλή του ψαριού. Θα μας χρειαστούν. Ύστερα το πρόσωπο του Αζαρία, ο συνοδού, ενέπνεε μία βαθιά εμπιστοσύνη. Και εφόσον ήταν άγγελος, δεν ήταν άνθρωπος, οπωσδήποτε δημιουργούσε ένα κάτι, μία αλλίωση ούτως υπή μέσα στην ψυχή μου και μέσα στη σκέψη και μέσα στα αισθήματα του Τοβία. Κάτι ανάλογο όταν ο Κύριος ενεφανίστη προς Εμαούς με τους δύο εκείνους μαθητάς, οι οποίοι αν και δεν τον εγνώρισαν, εκ των υστέρων ομολόγησαν τι συνέβαινε μέσα στην ψυχή τους καθοδόν ενώ του συνομίλη. Δεν γεγόνταν η καρδιά μας, λέγει, ουχή η καρδιά ημών ηλικιωμένη. Δεν εφλέγεται η καρδιά μας όταν μας ανέλυε τους προφήτας. Έτσι υπάρχει μια εσωτερική μαρτυρία, θα έλεγα μια εσωτερική βεβαιότητα. Είναι ειδική περίπτωση, αυτό δεν πρέπει να διακινδυνευτεί, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, στην ζωή μας, τη δική μας τη ζωή. Ποτέ ο Θεός με φυλάξει. Αλλά και κάτι ακόμα. Είναι μια μαρτυρία που έρχεται από τον Θεό. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμήθηκε ο Τοβίας την περίπτωση του Αβραάμ όταν έστειλε τον Ελεάζαρο, ο οποίος θα έκανε το συνοικέσιο, ούτως υπήρ, θα και νύφη των νυμφαγωγών. Και θα επήγαινε στη Μεσοποταμία εκεί, στην περιοχή, στην πατρίδα του Αβραάμ, να βρει νύφη. Και έβαλε ένα σημάδι. Προσέξτε εδώ το θέμα σημάδια. Είναι επικίνδυνα. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα. Δεν δυνάμεθα αυτά να τα γενικεύουμε. Προσέξατε πολύ, το τονίζω. Μην πείτε θα βάλω ένα σημάδι και θα δω την απάντηση. Μην το πείτε αυτό. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Στην Αγία Γραφή είναι ιδιάζοντα τα σημάδια. Έχουν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Είπε ο Ελεάζαρος, έρχονται κοπέλες τώρα να πάρουμε νερό. Ήταν μια πηγή έξω από τον συνοικισμό τους, εκεί που πόντισαν τα πρόβατα. Και θα ζητήσω στην πρώτη κοπέλα που θα έρθει, ή όποια έρθει τέλος πάντων, θα ζητήσω να μου δώσει νερό και να μου δώσει να πιούν και οι καμήλες μου, κάπου καμιά δεκαριά καμήλες. Εάν μου δώσει, είναι καλό σημάδι. Αυτό βάζω σημάδι. Αλλά το βάλε το σημάδι κατόπιν προσευχή. Μη μου πείτε πάλι και εδώ θα κάνω και εδώ προσευχή. Όχι, είναι επικίνδυνο, πάλι θα το ξαναλέγω. Έκανα προσευχή. Και τι είπε? Κύριε του Κυρίου μου Αβραάμ, δείξε μου. Με το σημάδι αυτό, αν η κοπέλα που θα μου δώσει νερό ταιριάζει για να γίνει σύζυγός του Υιού του Κυρίου μου Αβραάμ,
2: Γιατί όμως είναι η διάδοσα η περίπτωση? Διότι ο Αβραάμ στέλνεται από τον Θεόν εις την γη της Επαγγελίας. Διότι ο Αβραάμ έχει σχέσεις με τον Θεόν. Έχει σχέσεις προσωπικές με τον Θεόν. Και ο Αβραάμ κινείται πάντα καθ' υπόδειξη του Θεού και ορκίζει τον Ελεάζαρο ότι θα φέρει γυναίκα από τον τόπο του και όχι από κάπου αλλού. Και κυρίως από την περίχωρο, τους Χαλανέους και τα λοιπά. Είναι δηλαδή θέλημα Θεού αυτό. Επάνω σε αυτό στηρίζεται ο Ελεάζαρος. Έχει πίεση ο Ελεάζαρος, όπως και το αφεντικό του κυριός του, του Αβραάμ. Και τότε εμφανίζεται η Ρεβέκα, η πρώτη κοπέλα εκεί, εις το πηγάδι, και λέγει στη Ρεβέκα, παιδί μου, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό να πιω? Μπράβο, ευχαρίστως, λέει η κοπέλα. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά να δώσω και στις καμπύλες σου. Τότε δε για να αντλήσεις νερό από το πηγάδι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, και να ποτίσεις μάλιστα 10 καμήλες, που η κάθε καμήλα πίνει πάρα πολύ νερό όπως τα ξέρετε, γιατί αντέχει την δίψα, δηλαδή στο να μην πιει νερό 10 μέρες. Πίνει πάρα πολύ νερό, γι' αυτό και είναι το ζώο που διασχίζει ερήμους, επειδή συγκρατεί νερό μέσα της και δεν διψάει και αντέχει τη δίψα. Να αντλήσει λοιπόν πόσους κουβάδες νερό για να ποτίσει 10 καμήλες. Αυτό το εξετίμησε ο Ελεάζαρος και τι της είπε? Θα ήθελα να γνώριζα το σπίτι σου, λέει. Βεβαίως να έρθεις να σου κάνουμε και τραπέζι, να φας. Έδειξε δηλαδή αισθήματα φιλοξενίας. Και όταν έφτασε εκεί, όλα τα είδε θαυμάσια ο Ελεάζαρος. Και όταν του έκαναν τραπέζι, ότι είδε απλώς ένας περαστικός, ένας ξένος. Δεν είδε πιο πολλά πράγματα. Τότε λέγει, δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά, εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Τι λέγουν ο πατέρας της Ρεβέκας, ο Λάβαν και ο αδελφός της και λοιπά. Όχι, συγγνώμη, ο αδελφός της ο Λάβαν και ο πατέρας της, εάν δεν άκουσαν αυτή την υπόθεση, τι είναι, τι θέλει ο Ελεάζαρος. Και τότε όταν τους είπε ο Ελεάζαρος το και το, τι βγήκε? Ότι ήσαν συγγενείς με τον Αβραάμ. Δόξασαν τον Θεό. Και εδώ μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι δεν επίεσαν την κοπέλα. Δεν της είπανε, σώνει και καλά, θα πάρεις τον Ισαάκ, το γιο της Σάρας και του Αβραάμ. Δεν της είπαν αυτό το πράγμα. Αλλά τι της είπαν? Ρεβέκα, θέλεις να πάρεις τον Ισαάκ? Λέγει, θέλω. Ξέρεις ότι είναι πολύ μακριά και θα φύγεις από εδώ. Θα ήθελες να φύγεις από εδώ και να πας εκεί? Λέγει εκείνη, θέλω. Δηλαδή ερωτήθηκε. Αυτή η ελευθέρα προσφορά του ανθρώπου, του ενδιαφερομένου. Δηλαδή να υπάρχει η προαίρεση. Όχι με το ζόρι, όπως και λέει η παροιμία, με το ζόρι παντρεία γίνεται. Δυστυχώς γίνεται. Γίνεται πάρα πολύ συχνά. Ένα ζόρι φοβερό, θα έλεγα εξοργιστικό. Τόσο που θα πρέπει να δίνει κανείς εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν πίεση και βία για να παντρέψουν έναν δύο ανθρώπου. Αυτά ασφαλώς είχε υπόψη του. Ο Τοβίας, οπωσδήποτε σαν γνήσιος Εβραίος, που γνώριζε πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, και λέγει τώρα εις τον Ραγουήλ ότι δεν θα βάλω στο στόμα μου μπουκιά εάν δεν κλείσω μια υπόθεση. Και τότε του λέγει θαυμάσια ο Ραγουήλ, κομίζω αυτήν από του νυν κατά την κρίση σου. Δηλαδή, πάρτινε. Αφού έβγαλες κρίση, εδώ θα πει απόφαση. Αφού έβγαλες την απόφαση, παιδί μου, δική σου είναι. Σύνδε αδελφός ή αυτής, και αυτή σου εστίν. Είσαι αδελφός της, σου είναι το να είσαι, έχει αδελφό. Δηλαδή, συγγενή. Εδώ αδελφός θα πει συγγενής. Όπως τα ξέρετε, οι Εβραίοι προσεφωνούνται πάντοτε με τον τίτλο αδελφός. Θυμόστε τον Απόστολο Παύλο στην Κοινή Διαθήκη, στις πράξεις. Αδελφοί και πατέρες. Εάν μεν είναι πρεσβύτεροι, μεγαλύτερη την ηλικία, αποκαλούνται πατέρες. Εάν είναι όμως συνομήλικοι, αποκαλούνται αδελφοί. Αδελφοί και πατέρες.
1: Έτσι λοιπόν, όταν λέει ότι είναι αδελφό σου, ότι είναι αδελφή σου, δεν εννοεί ότι είναι αδελφή σου, με την έννοια ότι είμαι θα τη αυτή φυλή. Με θα Εβραίοι και σα είπα ειδικά τη αυτή φυλή. Λοιπόν, σου ανήκει, παιδί μου. Σου ανήκει και ένα μόνο έχω να σου πω. Ο δε ελεήμων Θεός ευωδώσει ημίν τα κάλλιστα. Ήθε ο Θεός να ευωδώσει και να δώσει τα καλύτερα. Διότι σου είπα τις προϋποθέσεις, σου είπα τον κίνδυνο, τον φοβερό κίνδυνο του θανάτου. Εσύ όμως έβγαλες την απόφαση αυτή. Ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά στο χέρι του Θεού. Και κάλεσε Σάρων την θυγατέρα αυτού και λαβών της κυρός αυτής, παρέδωκεν αυτήν το δία γυναίκα και είπε: Ιδού κατά των νόμων Μωυσέως κομίζω αυτήν και άπαγε προς τον πατέρα σου. Και ευλόγησαν αυτούς. Τι ωραία σκηνή. Μέσα σε δυο απλές γραμμές σκιαγραφείται ανδρότατα το μυστήριο του γάμου, το οποίο θα λέγαμε δίδει εικόνα του χριστιανικού γάμου. Θα το δούμε αυτό γιατί. Την εκάλεσε την Σάρα. Ίσως κατά το συνηθέσιο να μην ήταν παρούσα. Δηλαδή όταν λέμε να μην ήταν παρούσα, σε άλλο δωμάτιο να και πάει. Πιθανώς. Διότι αυτό την εκάλεσε σημαίνει ότι κάπου πιο πέρα ήταν. Οπωσδήποτε ερωτήθηκε. Οπωσδήποτε η Σάρα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, έχει όλη της την αγαθή προαίρεση. Θέλει να παντρευτεί μόνο που έχει τον φόβο αυτόν. Τίποτε άλλο. Ο πατέρας της όμως ήταν ειλικρινής, έτσι μένει ήσυχη ότι ο υποψήφιος γαμβρός ειδοποιήθηκε. Και την πήρε από το χέρι και την έδωσε εις τον Τοβία και του είπε ότι είναι γυναίκα του. Όπως τα γνωρίζετε, ότι η ιερολόγηση μυστηριακή του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε όμως μία επίσημη στιγμή η οποία καθιστούσε τον γάμον αδιάλυτον. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει ο άνδρας ότι θα αφήσω τη γυναίκα μου ή η γυναίκα να αφήσει τον άνδρα. Αδιάλυτον τον γάμον. Μάλιστα, για να αναφέρω μία εικόνα η οποία αυτή κυρίως ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη και που τη χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος, αν θυμούμαι καλά, δια των χριστιανικών γάμων, και που είναι σε ένα τυπικό παλαιού, ας πούμε, ένα παλαιό τυπικό του γάμου. Λέγει, πρόσεξε, διότι αυτή τη στιγμή μάλιστα έβαζαν την ύφη, την ύφη την έβαζαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και τον γαμπρό μπροστά στην εικόνα του Χριστού, χωρίς τα άλλος από εδώ και άλλος από εκεί. Και τους έλεγε ο ιερεύς, πρόσεξε, ότι έρνεις, έλεγε στον άνδρα προς τη γυναίκα και αντιστρόφως στη γυναίκα, στη γυναίκα για τον άνδρα. Έλεγε, παίρνεις τώρα αυτή τη γυναίκα. Ας μιλήσω μόνο για το ένα πρόσωπο. Παίρνεις αυτή τη γυναίκα. Την παίρνεις μπροστά στα μάτια του Θεού. Μπροστά στα μάτια της Παναγίας. Μπροστά στα μάτια των Αγίων και των Αγγέλων. Πρόσεξε. Όλοι αυτοί παρίστανται εδώ. Σημειώσατε, διότι ο γάμος γίνεται κατά την τέλεση της λειτουργίας. Γι' αυτό, επειδή μετά απεσπάστη, διατηρεί τα χνάρια του. Και ποια είναι τα χνάρια του? Είναι το μόνο μυστήριο, όπως και το βάπτισμα, γιατί και εκείνο ήταν ενσωματωμένο με τη Θεία Λειτουργία. Αρχίζει, θα το έχετε όλοι προσέξει αυτό, με το ευλογημένη βασιλεία. Βλέπετε, σηκώνουμε το Ευαγγέλιο ψηλά, λέμε ευλογημένη βασιλεία, που θυμίζει η Θεία Λειτουργία. Σημαίνει ότι απεσπάστη από τη Θεία Λειτουργία. Και ακόμη θέλατε κάτι άλλο. Λέμε και το Πάτερ ημών, που το λέγεται στη Θεία Λειτουργία. Για να μην πω κι άλλα σημεία, ας μείνω σε αυτά, τα οποία δείχνουν ότι από εκεί απεσπάστη το μυστήριο του γάμου. Συνεπώς, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, κατά μείζωνα λόγο, είναι παρόντες οι άγγελοι, οι άγιοι όλοι, για το μυστήριο που θα τελεστεί. Και το ρίζεται και λέγει. Λέγεται εις τον γαβρόν, πρόσεξε, ενώπιον όλων αυτών παίρνει τη γυναίκα αυτή. Πρόσεξε, Δεν θα την αφήσεις ποτέ. Δεν θα την κακοποιήσεις. Δεν θα προκαλέσεις ποτέ ζημία εις αυτήν. Ούτε θα πάρεις ποτέ διαζύγιο. Επικαλούνται μάρτυρες ο Θεός και οι Άγιοι Του και οι Άγγελοι. Έτσι και εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Ήτανε μάρτυρος ο Θεός. Γι' αυτό, όταν κατόπιν ο Μωυσής έδωσε το διαζύγιο, το επέτρεψε. Το επέτρεψε διότι ήταν σκληροτράχυλοι, κακοί οι Εβραίοι. Μπορούσαν δηλαδή να θανατώσουν τη γυναίκα τους, εάν υποτεθεί ότι σε κάτι δεν θα συμφωνούσαν. Και λέγεται το διαζύγιο βιβλίων αποστασίου. Ερωτήθηκε ο Κύριος πως ο Μωυσής έδωσε το βιβλίο αποστασίου, δηλαδή το δικαίωμα του διαζυγίου, και εσύ λες ότι είναι αδιάλυτο ο γάμος. Και είπε ότι αυτό ο Μωυσής το έκανε εξ ανάγκη, έλεγα τη σκληροκαρδία σας. Αλλά από την αρχή ο Θεός επίησε τον άνθρωπον άρχεν και θύλη. Και ους ο Θεός συνέζευξεν, λέγει η Γραφή, λέγει ο Κύριος τους αντιπάλους του, άνθρωπος μη χωριζέται. Εκείνους που ο Θεός έχει συζεύξει εν επισήμω στιγμή δια των δεσμών του γάμου, άνθρωπος να μην υπάρξει που να σταθεί στη μέση να τους διαλύσει. Είτε μάνα είναι αυτή, είτε πατέρας είναι, είτε γείτονας, είτε φίλος, ή τρίτο πρόσωπο καθιονδήποτε τρόπο. Καθιονδήποτε τρόπο. Είτε εν ονόματι της πονηρίας, είτε εν ονόματι δίθεν της καλοσύνης και του ενδιαφέροντος. Δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο, το οποίο να επέμβει στη διάλυση ενός γάμου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει οπωσδήποτε εδώ πέρα μία μαρτυρία. Είναι η επίσημη στιγμή. Ο Θεός βλέπει. Γι' αυτό παρακάτω, όπως θα δούμε στην όλη συνέχεια, υπάρχουν κάποια σημεία, όχι βεβαίως μυστηριακής τελετής, αλλά οπωσδήποτε μιας τελετής. Ένα σημείο παρακάτω είναι τούτο. Επήρε την κόρη από το χέρι. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι κυριότατον. Επήρε την κόρη του από το χέρι ο πατέρας. Εις περίπτωση θανάτου ήταν η μητέρα. Εις περίπτωση θανάτου της μητέρας ήταν ένας κηδεμόν. Ήταν αδιανόητο, όπως και μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια, αδιανόητο μια κοπέλα να παντρευτεί μόνη της. Σήμερα οι κοπέλες παντρεύονται μόνες τους. Πάλι έχουν κανέναν ανάγκη και ούτε κανένα ρωτούν. Αν τους αρέσει έτσι, όπως τους αρέσει, έτσι κινούνται. Αδιανόητο. Ο πατέρας λοιπόν θα πάρει το χέρι της κόρης, όπως και το παίρνει εδώ, και πηγαίνει και το αρμόζει στο χέρι του ανδρός. Έχετε προσέξει ότι αυτό το σημείο το έχουμε εις των μυστηριακών πλέον των χριστιανικών γάμων? Υπάρχει δε ειδική ευχή, που κύριο σημείο της ευχής λέγει τούτο ο ιερεύς προς τον Θεό: Κύριε, άρμοσον αυτούς. Άρμοσον, αρμόζω, που σημαίνει παίρνω τα δύο χέρια και τα βάζω μαζί, τα οποία μένουν ενωμένα μέχρι την απόλυση του γάμου. Θα το έχετε δει στους γάμους αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει, άρμοσον, το ένωσον, να ενώσεις. Και αν θα ρωτούσατε σε κάθε μυστήριο ποιο είναι το κεντρικό σημείο, θα έλεγαμε δια τη Θεία Λειτουργία, δια το μυστήριο της Ευχαριστίας και ποιήσων των εμενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου και λοιπά, είναι το κύριον σημείο. Στην εξομολόγηση είναι η ευχή το κύριο σημείο. Εις το βάπτισμα βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι το κύριο σημείο. Αυτό εάν δεν υποθεί δεν έγινε μυστήριο. Αυτό μόνο να υποθεί είναι τελειωμένο μυστήριο. Ποιο είναι το κύριο σημείο εις των γάμων? Εάν το αναζητήσουμε θα βρούμε ότι είναι αυτό. Η άρμωση των χειρών με την ανάλογον ευχή. Με τον Τοδία αποτελεί το κεντρικό σημείο του χριστιανικού, του μυστηριακού πλέον γάμου.
3: Είναι υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά. Και πρέπει να σας πω για την βιβλική ιστορία με αυτό, ότι είναι η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τελετής γάμου, με το σημείο μάλιστα της αρμόσεως των χειρών. Είναι η μοναδική μαρτυρία. Δεν ξέρουμε πώς έγινε το γάμο στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή εδώ η μαρτυρία του βιβλίου του Τοβίτ μας είναι πολυτιμωτάτη. Και προφανώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να συντάξουν και να καθορίσουν και πλαισιώσουν το μυστήριο του γάμου, οπωσδήποτε πρέπει να δανείστησαν από τα σημεία αυτά τα οποία τώρα αναλύουμε. Κατόπιν τι είπε? Είπε εκείνο το οποίο θα έπρεπε. Α, συγγνώμη, με το θέμα της αρμόσεως των χειρών να σας πω και κάτι άλλο. Σας είπα ότι μέχρι το τέλος στον χριστιανικό πλέον γάμο τα χέρια μένουν ηνωμένα, μέχρι που να πούμε το διευχόν. Γι' αυτό και τα στεφάνια, τα οποία βεβαίως τα στεφάνια, από τα οποία και παράγεται η λέξη στεφανώνω, και ο γάμος λέγεται στεφάνωμα, πότε στεφανώθηκες λέμε. Δεν λέμε πότε υπανδρεύτης, πότε ενυμφεύτης κτλ. Το υπανδρεύομαι επί γυναικός. Το νυμφεύομαι επί ανδρός. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ο άνδρας παίρνει γυναίκα, συνεπώς νυμφεύεται. Η γυναίκα παίρνει άνδρας, συνεπώς υπανδρεύεται. Αν και σήμερα η ονομασία είναι κοινή, είτε άνδρας το λέγει, είτε γυναίκα το λέγει. Το στεφάνωμα δεν είναι στοιχειώδες στη μοίρα του γάμου. Και ίσως επειδή είναι εντυπωσιακόν, επεκράτησε κατά λαϊκό μόνο τρόπο, όχι κατά μυστηριακόν, επεκράτησε να λέγεται στεφάνωμα. Αλλά δεν αποτελεί όμως ουσιώδες σημείο του γάμου. Σε μια εκκλησία της επαρχίας μας, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πού, είχα συναντήσει παλαιά στέφανα. Δηλαδή οι στέφανα που χρησιμοποιούνται πριν από 100 ή 200 χρόνια. Και είχαν τη μορφή του της κορώνας, της μήτρας, της κορώνας. Δηλαδή όπως είναι αυτό που φορούν οι βασιλείς, ειδικότερα αυτό που φοράει η βασίλισσα, που είναι ένα πλαίσιο γύρω γύρω με γαρνιτούρα και τα λοιπά, βάζει πάνω στο κεφάλι της. Εξού λέγεται και στέψεις, στέψεις των βασιλέων. Τέτοιο χρησιμοποιούσαν μεταλλικά. Βέβαια όχι από χρυσάφι και ασύνη, αλλά πάντως όμως ήταν σχετικός καλλιτεχνικά, σχετικός. Τέτοια χρησιμοποιούνται στον γάμο. Και τι ήτο αυτό? Ήτο και είναι ένα απομινάρι της στεφανώσεως ενός αθλητού, όπως γίνεται στο στάδιο. Δηλαδή ότι το σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό και είναι υπέροχο, ότι εφτάσατε εις το τέρμα του σταδίου. Αφού ξεκινήσατε από την αφετηρία που σας εδόθηκε το ξεκίνημα, όπως η δρομής, εφτάσατε εις το τέρμα. Ξεκινήσατε δηλαδή από το σημείο της υπάρξεως της ζωής σας, σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι, και φτάνετε τώρα εις το τέρμα του σταδίου. Τι είναι ο σταδίου? Του αγώνος υπέρ της σοφροσύνης, υπέρ της αγνότητος, υπέρ της εγκρατείας. Και τώρα η Εκκλησία σας τιμά, διότι και οι δυο σας, και ο άνδρας και η γυναίκα, μείνατε αγνοί. Και έρχεται η Εκκλησία να σας στεφανώσει. Είναι δηλαδή η εικόνα παρμένη από τους αθλητάς και το στάδιο. Να σας επενέσει εν επισήμω στιγμή. Αυτά δεν που σας λέγω τώρα, και έχω κοπέλες βεβαίως μπροστά μου, που η κάθε μία δεν ξέρω πόσο ο Θεός θα την ορίσει, ευελπιστώ για πολλά πράγματα ότι αυτά μένουν μες στην καρδιά σας. Αν σας πω και ένα περιστατικό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα με πήρε μία κοπέλα τηλέφωνο. Μάλιστα επιμόνως, γιατί ξαναπήρε τηλέφωνο, δεν με βρήκε την πρώτη φορά. Τι ήθελε να μου πει? Μου λέει, είμαι η Τάδε. Ήμουνα μαθήτρια του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου στον Άγιο Αχίλιο επί σειρά ετών. Είμαι τόσο ετών, ετελείωσα το γυμνάσιο, δεν πήγα πιο πάνω, έμεινα στο σπίτι μου. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, θα τελειώσει κανείς γυμνάσιο και να μην νοικοκυρά στο σπίτι. Αρβωνιάστηκα και σας καλώ στο γάμο μου, διότι μάλιστα θα γίνει το Φεβράριο, με πήρε, όχι, δύο εβδομάδες, γιατί ήταν τέλος Ιανουαρίου. Και είναι ο γάμος της προς το τέλος Φεβρουαρίου. Δηλαδή ένα μήνα περίπου με πήρε πιο μπροστά. Και σας πήρα για να καθορίσω τα προσκλητήρια, την ώρα κτλ. Κτλ. Πώς θα σας βόλευε εσάς. Διότι όταν ερχόμουν μαθήτρια στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο, τόσο πολύ είχα βοηθηθεί, ώστε είπα, ο πατήρ Αθανάσιος θα με παντρέψει όταν θα έρθει η ώρα του γάμου. Και αυτή την υπόσχεσή της την ετήρησε εκείνη τη στιγμή. Τώρα, ήρθε να με πάρει τηλέφωνο να μου το πει αυτό. Της είπα βέβαια ότι μου είναι αδύνατον να βρεθώ στο γάμο της, κράτησα το όνομά της και τη διεύθυνσή της, απλώς θα τη στείλω ένα δωράκι για ευχές. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό μου δίνει κουράγιο να σας πω τούτο, ότι και εσείς που τα ακούτε αυτά, αναλόγως θα ενεργήσετε. Ότι δηλαδή αυτά δεν θα πάνε χαμένα, αλλά μέσα στην καρδιά σας θα μείνουν και θα σας βοηθήσουν, το πιστεύω. Εξάλλου και ο σκοπός που λέγονται είναι ακριβώς να βοηθηθείτε. Αλλά στη συνέχεια λέγει ο Ραγουήλης τον Τοβία: «Ιδού κατά τον νόμον Μωυσέως, κομίζω αυτή και άπαγε προς τον πατέρα σου». Κοιτάξτε, κατά τον νόμον Μωυσέως. Ενεργούμε δηλαδή σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, που σημαίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ότι εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή μετερχόμεθα, ό,τι διαδικασία θα χρειαστεί ή χρειάζεται ή έγινε ή θα γίνει, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι οι προηγούμενοι άνδρες δεν είχαν μέσα τους αγνά ελαττήρια. Πήγαιναν πιθανώς για την πρίκα. Σας το είχα εξάλλου πει αυτό. Και εφόσον πήγαιναν σαν πρικοθύρε, το δαιμόνιον αυτό έπνιγε, εφώνευε τους γαμπρούς, τους υποψηφίους αυτούς. Και άπαγε προς τον πατέρα σου και πήγαινε στον πατέρα σου. Δεν γίνεται σόγαμπρος ο Τοβίας, να το πω έτσι, διότι εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Πολλοί γονείς που έχουν μόνο μία κόρη θέλουν να κρατήσουν τον γαμπρόν μέσα στο σπίτι. Και τι γίνεται εδώ? Εάν μεν οι γονείς απλώς είναι συνδεδεμένοι συναισθηματικά με την κοπέλα και θα ήθελαν να μην φύγει μακριά τους, είναι όμως καλοί άνθρωποι, έχουν περιουσία την οποία θα μπορούσε να αναλάβει ο γαμπρός, και μάλιστα αν δεν έχει επάγγελμα να αναλάβει αυτός τη διαχείριση αυτής της περιουσίας, ή το κατάστημα, ή το εργοστάσιο, ή τα χωράφια, ό,τι είναι, το πράγμα δεν είναι και σπουδαίο, θα έλεγα είναι και όμορφο. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει το εξής: όταν οι γονείς της κοπέλας, της μοναχοκόρης, θα ήθελαν γαμπρών εσωτερικών, σόγαμπρων, διατηρούν πολλάκις έναν αυταρχισμό. Και όταν ο γαμπρός μπει μέσα στο σπίτι, αλίμονο, δεν κυβερνάει ο γαμπρός στο σπίτι. Συνεχίζει να το κυβερνάει η μαμά και ο μπαμπάς. Αυτό είναι το δυστύχημα, και ο γαμπρός αισθάνεται φοβερά άσχημα. Ουδέποτε αισθάνεται πρωτοβουλία μέσα του, πνίγεται αυτή η πρωτοβουλία, και αν μεν έχει ζωτικότητα και ανδρισμόν, τότε οπωσδήποτε θα συμβεί επεισόδιο παρακάτω. Και θα γίνει ρήξη και θα πάρει τη γυναίκα του να σηκωθούν να φύγουν και θα τσακωθούν με τους γονείς. Έτσι συνήθως γίνεται, παιδιά. Ή αν δεν έχει πολύ βουλητικότητα, θα μείνει εκεί και δεν σας το κρύπτω, το έχω δει σε πολλούς τέτοιους άνδρες, θα μαραζώνει και μόνο την ανδρική του προσωπικότητα δεν θα αναπτύσσει. Αρκεί να σας πω, το έχω δει πολλές φορές αυτό και έχω μείνει κατάπληκτος. Και όσες φορές το βλέπω δεν μπόρεσα να το συνηθίσω και πάντα με αφήνει κατάπληκτον. ότι ο μισθός του γαμπρού πηγαίνει στα χέρια του πεθερού και ο πεθερός ή η πεθερά είναι εκείνοι οι οποίοι ρυθμίζουν την αγορά, τα ψώνια, τι θα πάρουμε, τι θα ξοδέψουμε κτλ. Δεν έχουν στα χέρια τους ούτε η κόρη, η νύχη να πούμε, ούτε η κόρη ούτε ο γαμπρός έχουν στα χέρια τους την διαχείριση μου. Είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Όταν οι γονείς παντρέψουν τα παιδιά τους, αυτοί πρέπει να πάνε στην άκρη. Η διαχείριση ανήκει εις την κοπέλα και εις τον άντρα. Αυτοί τώρα ξεκινούν το καινούργιο του σπιτικό. Αυτοί έχουν τώρα την ιστορία τους να γράψουν. Οι άλλοι τελείωσε η ιστορία τους. Θα καθίσουν στη γωνιά τους. Και αν πραγματικά θέλουν εν ειρήνη να τελειώσουν τις ημέρες τους, μπορούν να λέγουν μια συμβουλή στα παιδιά τους. Ποτέ παρέμβαση. Ποτέ. Γιατί οι παρεμβάσεις του πεθερού και της πεθεράς ή του μπαμπά ή της μαμάς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι τρομακτικά φοβερές και πολλάκις οδηγούν και εις αυτό το διαζύγιο. Αυτά όλα να προσεχθούν, παιδιά, είναι πτυχές περιπτώσεων που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Μην πούμε, δεν φαριέσαι. Ναι, μεν μπορεί να έχει επεισόδια, υπόθεση.

Είναι ο δίκαιος και ευσεβής Εβραίος. Ξέρει αυτό που είπε εμπνεύματι Αγίο ο Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ υπήρξε ο πρώτος προφήτης επί της γης. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέται. Τι θα πει αυτό καταλήψει? Θα πει εγκαταλήψει. Αλλά θα πείτε, δεν έρχεται σε αντίθεση με εκείνο το άλλο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Και λέγει άνθρωπος. Βέβαια άνθρωπος αναφέρεται στον άνδρα σε σχέση με τη γυναίκα, αλλά είναι και στη γυναίκα σε σχέση με τον άνδρα και τα λοιπά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έρχεται σε αντίθεση με την εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Σε όση αντίθεση έρχεται εκείνο που είπε ο Χριστός. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και εστιμού άξιος. Άλλο τόσο και αυτό το θέμα. Το καταλήψει δεν πρόκειται περί ηθικής εγκαταλήψεως. Προσέξτε εδώ και αν κρατάτε σημειώσεις γράψετε το. Πρόκειται περί ψυχολογικής εγκαταλήψεως. Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά μας παντρεύτηκαν, δεν θα μείνουν μαζί μας. Ή αν μείνουν μαζί μας δεν θα εξαρτώνται από εμάς. Ο άνδρας θα εξαρτάται από τη γυναίκα του. Η γυναίκα θα εξαρτάται από τον άνδρα της. Οι δύο αυτοί θα είναι ηνωμένοι. Πλέον έχουν αποσπαστεί όπως το έμβριο αποσπάται από τη μάνα του. Και ναι, μέχρι τότε ετρέφετο μες στα σπλάχνα της μάνας του, τώρα όμως αποσπασθένα από τα σπλάχνα της μάνας δεν τρέφεται πια. Είναι ξεχωριστή ύπαρξη. Έτσι και εδώ το ανδρόγυνο δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται ψυχολογικά. Σας είπα, μπορεί να συγκατοικούν, δεν έχει σημασία, έτερον εκάτερον, αλλά δεν θα εξαρτώνται ψυχολογικά από τους γονείς. Με άλλα λόγια, εκείνο που σας είπα προηγουμένως, δεν θα επεμβαίνουν οι γονείς στη ζωή του ζεύγους. Αν θα κάνουν παιδιά και πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα πρέπει να κινηθούν έτσι ή να κινηθούν αλλιώς, αυτά ανήκουν στο ζεύγος. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει. Συνεπώς, το καταλήψει άνθρωπος σημαίνει ψυχολογικά θα εγκαταλείψει. Η αγάπη της γυναίκας, του ανδρός προς την γυναίκα και της γυναικός προς τον άνδρα, είναι μια αγάπη πολύ διαφορετική από εκείνη την αγάπη που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς. Η μία δεν καταργεί την άλλη. Όπως αν αγαπώ τον Θεό δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον πατέρα μου. Και αν αγαπώ τον πατέρα μου δεν σημαίνει δεν μπορώ να αγαπώ τον φίλο μου ή τον συμμαθητή μου ή τον συνανθρωπό μου. Είναι επίπεδα, ποικίλα της αγάπης, ποικίλης αγάπης, που όλα ξεκινούν από ένα κέντρο, θα λέγαμε ένα. Αυτά τα ποικίλα επίπεδα. Επίπεδο εδώ, επίπεδο, όλα είναι ομόκεντρα αυτά τα επίπεδα, αλλά είναι διαφορετικά επίπεδα. Και δεν σημαίνει ότι το ένα επίπεδο δύναται να αντικαθιστά το άλλο. Ότι η αγάπη της γυναικός αντικαθιστά την αγάπη των γονιών. Όχι. Έτερον, εκάτερον. Και τι σημαίνει τώρα εδώ? Αυτό το φοβερό που γίνεται. Πολλοί άνδρες παντρεύονται, αλλά έχουν μια φοβερή προσκόλληση προς τους γονείς των. Τη μητέρα και τον πατέρα. Το αποτέλεσμα, η γυναίκα να αισθάνεται ξένη. Και όταν λέγει κάτι να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ο άνδρας να λέει «Α, αυτό λέγει η μάνα μου» ή «Αυτό λέγει ο πατέρας μου». Θα μπορούσε να του πει η γυναίκα του «Εάντε να ζήσεις με τη μάνα σου και τον πατέρα σου». Είναι ανάποδο, παιδιά. Και αντιστρόφως, η κόρη να έχει προσκόλληση στη μάνα και τον πατέρα και τότε να εξαρτάται όχι και από τον σύζυγό της, αλλά να εξαρτάται από τους γονείς της. Ολέθρια πράγματα αυτά. Ολέθρια, καταστρεπτικότατα πράγματα αυτά. Θεός να φυλάξει. Δεν θα πρέπει ποτέ έτσι να κινηθούν. Οι γονείς πρέπει να έχουν την πρόνοια να ελευθερώνουν τα παιδιά τους ψυχολογικά. Και να λέγουν, παιδάκι μου, με τον άνδρα σου ή με τη γυναίκα σου. Τέλος. Έλα από μένα να πάρεις μια συμβουλή, αλλά όχι ποτέ να έχεις ψυχολογική εξάρτηση. Όχι ποτέ, για να μην σας πω και άλλα φοβερότερα πράγματα, τέτοιου είδους εξαρτήσεως του ανδρός ή της γυναικός από τους γονείς, τα οποία βλέπουμε μέσα στον κόσμο να

Πώς γίνουν, είναι αυτοί και εκπλησόμεθα και λέμε πώς ζουν οι άνθρωποι και πώς οι ίδιοι καταστρέφουν την ευτυχία τους. Έτσι, εδώ πέρα στέλνει ο Ραγουή την κόρη του μαζί με τον άνδρα της και σημειώνει ακόμη ένα σπουδαίο στοιχείο και ευλόγησεν αυτούς. Αυτό το οποίο ιερολογείται ως ευλογία μέσα των γάμων, και επειδή σας είπα η ιερολογία γάμου δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ ο πατέρας ευλογεί, διότι το θέμα της ευλογίας αναφέρεται πλέον εις τους πρεσβύτας, οι οποίοι δίνονται να ευλογούν. Σημειώσατε ότι αυτό και σε εμάς υπάρχει, τους χριστιανούς, ο μεγαλύτερος δίνεται να ευλογεί τον μικρότερον. Πάντοτε, και είναι, θα λέγαμε, θέση αυτή της Παλαιάς Διαθήκης, ότι το έλατον πάντοτε ευλογείται υπό του Κρήτονος. Μάλιστα, αυτό το χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Εβραίους επιστολή του, για να πει ότι όταν ευλογήθηκε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, οπωσδήποτε ο Αβραάμ ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ. Αυτός ο γενάρχης των Εβραίων ήταν κατώτερος του Μελχισεδέκ, διότι κατά προφητικών λόγων ο Μελχισεδέκ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Συ η ιερεύς εις τον αιώνα, λέει ο δεύτερος ψαλμός, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ερμηνεύοντας την προς Εβραίους ο Απόστολος, λέγει ότι άνευ αντιλογίας το έλατον ευλογείται υπό του Κρήτονος. Έτσι δεν μπορεί να ευλογήσει ένα μικρό παιδί τους γονείς του, αλλά δίνονται όμως να ευλογήσουν οι γονείς τα παιδί τους. Παιδί μου, να έχεις την ευχή μου, είναι η ευχή. Να έχεις την ευχή μου, να έχεις την ευλογία μου. Δεν μπορούν να καταραστεί το παιδί τους γονείς του, είναι ανάποδο. Αλλά αφήστε ότι απαγορεύεται η κατάρα, να φυλάξει ο Θεός. Το λέγω μόνο τώρα σαν θέση. Αλλά οι γονείς όμως δίνονται να καταραστούν το παιδί τους, που σημαίνει ότι πιάνει αυτό το πράγμα. Όχι δίνονται με την έννοια ότι μπορούν να καταργιώνται, να φυλάξει ο Θεός. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κατάρα των γονέων έχει έρισμα στα παιδιά. Ενώ όταν το παιδί καταράται τον πατέρα του, αυτό και τη μάνα του, και μάλιστα και αδίκως, αυτό δεν έχει καμία βάση. Δεν μπορεί. Έτσι οι γονείς ευλογούν τα παιδιά τους. Και θα έλεγα ότι όταν ξεκινήσει κανείς για γάμο ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι κατά Θεόν αυτό το κάτι, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Διότι την ευλογία, αν την πάρεις από τους γονείς σου, οι γονείς σου την πήραν από τους γονείς των, και ούτω καθεξής, όπως οι Εβραίοι, φτάνομαι στον Αβραάμ, ο οποίος παίρνει την ευλογία από τον Θεό. Πίσω από την ευλογία των γονιών σου είναι η ευλογία του Θεού. Και εφόσον και καθόσον οι γονείς σου ενεργούν κατά Θεόν. Αυτό να μην το ξεχνούμε, ότι πίσω από την ευλογία των γονιών είναι η ευλογία του Θεού. Και εκάλεσεν έδραν την γυναίκα αυτού. Δεν ατελείωσε ακόμη ο γάμος. Εκάλεσε και τη γυναίκα του, την Έθνα. Είναι παρούσα και εκείνη. Είναι μάρτης. Και εκείνη συγκατατίθεται. Δεν έχουμε εδώ πέρα διαφορά διχογνωμίας. Δεν έχουμε διαφορά γνώμης. Δεν έχουμε διχογνωμία μέσα στο ζεύγος. Να πει ο πατέρας, εγώ θα τη δώσω την κόρη μου, και να λέει η μάνα, όχι. Καλείται και η σύζυγος. Η Έθνα δίνει και αυτή τη μαρτυρία τη. Και αφού υπάρχει συμφωνία σε όλους, σε ποιους όλους? Προσέξτε, στον πατέρα και τη μητέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να καλούμε συγγενείς, μπαρμπάδες, θιές, ξαδέλφους, κουμπάρους, κουμπάρες και όλο το συγγενολόγιο. Προς Θεού ποτέ μη καλείτε συγγενολόγοι στο σπίτι σας, προκειμένου να πάρετε αποφάσεις. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, και το χειρότερο, το συγγενολόγιο επεμβαίνει στη ζωή της οικογενείας. Πότε? Ικανοί οι γονείς. Τέλος. Οι γονείς και τα παιδιά τους. Μεταξύ τους. Ό,τι κάνετε μέσα στο σπίτι σας. Ποτέ δεν θα καλέσετε εις βοήθεια άλλους συγγενείς. Εκτός αν δεν υπάρχει πατέρας, και η μητέρα θα ζητήσει την βοήθεια κάποιου.
Αν δεν ζητήσει, δεν θα μπει κανείς. Υπάρχουν γυναίκες θαυμάσια, τα βγάζουν υπέρ. Γιατί λοιπόν να μπουν συγγενείς, να τα μπερδέψουν περισσότερο? Διότι είναι επόμενο, όσο περισσότεροι υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, στο συγγενολόγιο, να υπάρχουν και διαφορετικότερες γνώμες. Αλλά τι θα γίνει εκεί πέρα? Ψηφοφορία θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Εδώ έχουμε μόνο δύο βασικά σημεία. Τον πατέρα και τη μητέρα. Τέλος. Συμφωνούν λοιπόν εδώ οι σύζυγοι. Και τότε, λαβών βιβλίων, αφού έγινε όλη αυτή η συμφωνία, έγινε όλη αυτή η διαδικασία η κατά Θεόν, λαβών βιβλίων έγραψε συγγραφή και εσφραγίσατο. Πήρε το βιβλίο. Είναι εκείνο που λέγει στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, το βιβλίο του αποστασίου. Είναι το βιβλίο του διαζυγίου. Όπως υπήρχε βιβλίο διαζυγίου, δηλαδή πιστοποιητικών θα λέγαμε, χαρτί, έτσι υπήρχε βιβλίο γάμου. Και τι έκανε? Έγραψε μέσα το συμβόλαιο του γάμου. Προσέξτε, όχι της πρίκας, όχι της πρίκας, αλλά αυτό το γεγονός του γάμου. Το θέμα της πρίκας είναι παρακάτω. Είναι άλλο θέμα, είναι παρακάτω. Εδώ μπαίνει το θέμα μόνο του γάμου. Και εσφραγίσατο, εμπήκε σφραγίδα. Δηλαδή η επικύρωση του γάμου. Ότι τώρα είναι γυναίκα σου. Το θέμα της πρίκας θα κλείσει και αυτό κατά τη διάρκεια του τραπεζιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ τίθεται από τον πατέρα αυθαιρέτως, αυτοπροαιρέτως, την ίδια ώρα βεβαίως, εις τον Τοδία, ο οποίος δεν είναι κανένας πρικοθύρας, ό,τι του δίδουν το παίρνει, και μάλιστα και αν δεν του δίναν τίποτα δεν θα είχε πολύ σημασία να τον ενδιαφέρει τον Τοδία να πάρει την Σάρα, διότι ενώ ακόμη του διηγείται στο δρόμο ο σύντροφός του ο Αζαρίας, εκείνος την ηγάπησε. Την ηγάπησε πριν ακόμη την δει. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Καλή η πρίκα, αλλά δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον τι? Η φρόνηση στην κοπέλα. Άλλα στοιχεία που, είναι, που να, απο, να βάζουν τη σφραγίδα του στην προσωπικότητα ή να αποτελούν την προσωπικότητα της κοπέλας. Και τότε ήρξαν το εστίλι. Άρχισαν να τρώνε. Για την πρίκα θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά. Ήρξαν το εστίλι. Τι είχε πει? Δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν το θέμα δεν κλείσει. Αφού λοιπόν έκλεισε, αφού ετελέστη ο γάμος, τότε εκάθισαν να φάμε. Αλλά ενώ τρώνε, ίσως να τρώνε μια εβδομάδα ή θα δούμε, τρώνε 14 μέρες. Θα γελάσετε. Ναι παιδιά, ο γάμος στους Εβραίους ήταν μια εβδομάδα. Αν θέλετε, διατηρείται το έθιμο αυτό και σε εμάς τους Έλληνες. Σε κάποια χωριά ακόμα υπάρχει, μια εβδομάδα έχουν γάμο, διασκεδάζουν και τα λοιπά, ή τρεις μέρες. Επειδή όμως πέθαναν οι γαμπροί, ο Ραγουίλα από τη χαρά του διπλασιάζει τις μέρες και τις κάνει 14. Συνεπώς ας τους αφήσουμε αυτούς να τρώγουν και εμείς θα κουβεντιάσουμε τα παρακάτω.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Παναγιώτα Σαχαρίδη, είναι κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα κλινική ψυχική υγεία. Μαζί θα συζητήσουμε για το άγχος στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας.
1: Γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και όντως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Να δούμε λοιπόν γιατί αγχωνόμαστε. Είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση και τι προκαλεί το άγχος στη ζωή μας?
1: Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει ότι το άγχος είναι η μάστιγα της κοινωνίας μας. Θα λέγαμε πως το άγχος είναι ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να βιώνει ένας άνθρωπος άγχος, βέβαια σε ένα πλαίσιο λειτουργικό που του επιτρέπει να διαχειρίζεται έτσι λειτουργικά την καθημερινότητά του. Γιατί αγχωνόμαστε? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να αγχώνεται, ξεκινώντας από την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμανθεί η μέρα του, πώς θα διεκπαιρεώσει τις δραστηριότητες που έχει, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή, στην πορεία, στο κομμάτι των σχέσεων, πώς θα είναι οι συναναστροφές του, δηλαδή, με τους άλλους ανθρώπους και φυσικά στα προσωπικά εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Οι παράγοντες που το προκαλούν, να μας πείτε, ποιοι είναι? Παντού βαλόμαστε από διάφορες καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν ξεκινάμε από τους βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει όντως ο παράγοντας κληρονομικότητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το άγχος μπορεί να κληρονομηθεί. Υπάρχει ο παράγοντας μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βιώνει άγχος μέσα στο σπίτι του, σίγουρα βλέπει τους γονείς του ή τέλος πάντων τους φροντιστές του πώς κινούνται, με αποτέλεσμα όλη αυτή τη συμπεριφορά να την μιμείται και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια στο ευρύτερο πλαίσιο, συγγενείς και οι φίλοι. Μπορεί για παράδειγμα να βιώνουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά να έχουμε στον κύκλο μας φίλους και ένα περίγυρο ο οποίος έτσι είναι σε μία ένταση. Σίγουρα και από εκεί ενδεχομένως μπορεί να μιμηθούμε κάποιες συμπεριφορές. Και φυσικά το σχολείο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος στη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν πολύ έντονα το άγχος μέσα στο σχολείο και από τους συνομήλικους, αλλά δεχομένως και από κάποιους δασκάλους, από κάποιους καθηγητές αργότερα καθώς μεγαλώνουν. Οπότε είναι ποικίλοι οι παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας μεταφέρουν το άγχος στη
0: μπορεί
1: ζωή.
0: Να είναι για παράδειγμα και κάποιες καταστάσεις που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία και να τις κουβαλάμε και να βγαίνουν μετά με ένα γεγονός στη ζωή μας.
1: Σαφέστατα, απλά όλα έχουν κάποια εξήγηση. Δηλαδή, μπορεί όντως να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή. Αν η οικογένεια έχει δομήσει το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, θα μπορέσει να εξελιχθεί και να κατανοήσει και να αξιολογήσει το γεγονός πολύ διαφορετικά έναντι ενός παιδιού το οποίο δεν έχει δεχθεί αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από την οικογένειά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών έναντι του άγχους.
0: Και από πολύ μικρή ηλικία φαντάζομαι, έτσι, και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα σας έχουμε και την επόμενη φορά να το δούμε, ιδιαιτέρως αν είναι το θέμα αυτό, το σχολικό άγχος και το άγχος στο παιδί κυρίως. Τώρα, υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι?
1: Βεβαίως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν το άγχος αρχίζει και σωματοποιείται, γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός ο ίδιος εκπέμπει ένα συναγερμό. Είναι ένα καμπανάκι στο σώμα το οποίο υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνεις κάτι λειτουργικά. Κάτι από την καθημερινότητά σου, από τη ζωή σου δεν σου ταιριάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφίδρωση. Αρχίζει ο άνθρωπος να υδρώνει, μπορεί να έχει κρύο έξω, αρκετό κρύο, και εκείνος να νιώθει ότι έξω έχει 40 βαθμούς και το σώμα του να αντιδρά με υδρότα σε όλη αυτή τη διαδικασία. έχουμε πολλές φορές τρέμουλο. Θα δούμε δηλαδή ότι αν ζητήσουμε από τον άνθρωπο να τεντώσει τα χέρια του σε αυτή τη θέση, τα χέρια του μπορεί να τρέμουν. Να σημειώσω εδώ ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται τη στιγμή που κάποιος βιώνει άγχος, αλλά μπορεί να είναι τόσο έντονα που το συνοδεύουν και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
2: Τόσο πολύ,
1: Τόσο πολύ, βεβαίως, γιατί το άγχος έχει διακυμάνσεις. Ένα άλλο βασικό σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο άγχος εμφανίζουν πονοκεφάλους ή μικρανίες, δηλαδή μία δυσκολία, χρειάζονται ίσως ένα αναλγητικό για να ανακουφιστούν από όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Εδώ να σας διακόψω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε πάρα πολλούς που λένε συνήθως το Σαββατοκύριακο μας πιάνουν οι πονοκέφαλοι. Παίζει ρόλο αυτό όταν ηρεμεί ο οργανισμός?
1: Ακριβώς.
2: Πολύ, είναι από το άγχος.
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, η άμυνα του οργανισμού πέφτει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο άνθρωπος να αγχώνεται. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει τις δουλειές του, την οικογένειά του, ενδεχομένως τις δραστηριότητές του, βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Όταν αυτή η εγρήγορση αρχίζει και ηρεμεί, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τι να σκεφτεί, για ποιο λόγο να τρέξει, με τι να ασχοληθεί, αρχίζει το σώμα και του φωνάζει ότι θέλω να ξαναμπω στην ίδια διαδικασία, με έχεις πολύ χαλαρό, συναγερμός, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που με έχεις συνηθίσει. Πολλές φορές επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα δούμε την εμφάνιση άγχου στις διακοπές.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, δεν έχει έτσι κάποια έντονη δραστηριότητα να κάνει, οπότε το σώμα του τι κάνει, ξεμαθαίνει. Μάλιστα. Αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει προηγουμένως, οπότε αντιδρά. Σε συνέχεια τώρα των σωματικών αντιδράσεων θα πούμε το κοιλιακό άλγος. Θα δούμε δηλαδή πολλές φορές ότι πονάει η κοιλιά, μπορεί να έχουμε μια νεύρωση στομάχου. Πολλές φορές οι γυναίκες να έχουν συμπτώματα όπως αυτά της εμμηνουρίσεως, να νιώθουν δηλαδή ότι θα διαθετήσουν χωρίς να είναι σε φάση που θα διαθετήσουν. Ένα πόνο γενικότερα στην κοιλιά ή στο στομάχι. Ενδεχομένως κάποιο τρέμουλο ή κάποιες κράμπες στα πόδια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και γενικά μια κόπωση, θα λέγαμε, μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι πολλές φορές όταν έρχονται στο γραφείο μου να με επισκεφθούν, το πρώτο τους αίτημα είναι ότι δεν έχω κουράγιο, νιώθω καταβεβλημένος. Πάντα, και το τονίζω αυτό να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάμε από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε δηλαδή ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ζητούμε ένα πλήρεματολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε ότι όντως βιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να ξεκινούν από ένα σωματικό, από ένα βιολογικό mm-hmm. αίτιο, μια έλλειψη σιδήρου, μια βιταμίνη, mm-hmm. οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να αποκλείσουμε το βιολογικό παράγοντα για να περάσουμε έπειτα στο ψυχολογικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και προβλήματα στις γνωστικές μας λειτουργίες, αν έχουμε άγχος?
1: Σαφέστατα. Καταρχήν θα πούμε ότι ο άνθρωπος όταν βιώνει άγχος νιώθει μια γενικότερη αποδιοργάνωση. Πολλοί άνθρωποι μου το περιγράφουν σαν να μην ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι, δηλαδή σαν να μην γνωρίζουν έτσι πολύ καλά το χώρο. Δεν έχουν καλή μνήμη, θα δούμε ότι έχουν πολλά κενά. Μπορεί να τους δώσουμε μία πληροφορία και την ίδια στιγμή να νιώθουν ότι έχει χαθεί αυτή η πληροφορία από το μυαλό τους. Θα δούμε ότι έχουν έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί τους και εκείνοι να μην μπορούν έτσι να μείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Διάβγεια, έλλειψη διάβγειας. Γενικότερα, φανταστείτε το σαν ένα πανί. Εγώ το παρομοιάζω έτσι με ένα θολό πανί, το οποίο είτε βρίσκεται μπροστά μας, νιώθουμε δηλαδή ότι δεν βλέπουμε καθαρά έξω, είτε νιώθουμε ότι στροβιλίζεται γύρω μας. Οπότε νιώθω ότι κάτι βλέπω, αναγνωρίζω, αλλά ταυτόχρονα χάνω την επαφή μου με αυτό. Ένα ζόρι.
2: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο ζόρι, και αυτό
2: ζορίζονται,
1: θέλω να το
2: πολύ,
1: τονίσω, ναι. Βεβαίως, γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν άγχος μεταφέρουν στους οικείους όλο αυτό που αισθάνονται. και οι δικοί τους άνθρωποι πάνω στην ανάγκη τους, στην προσπάθειά τους να τους ανακουφίσουν, μπορεί να τους πούν, έλα δεν είναι κάτι, το έχω περάσει κι εγώ, θα φύγει, μην υπερβάλλεις, πώς κάνεις έτσι. Mm. Όλες αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε τον άνθρωπο που βιώνει άγχος. Η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι ξεχωριστή, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίσεων. Το πέρασα κι εγώ, το πέρασα ανώδυνα, εύκολα, δύσκολα. Και δεν έχει νόημα να δίνουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος αυτός τη στιγμή που βιώνει άγχος χρειάζεται κάποιον ειδικό, κάποιον θεραπευτή, κάποιον που θα μπορέσει να καθίσει απέναντί του, να καταλάβει όλα όσα του λέει και πάνω απ' όλα να μην τον κρίνει.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε εδώ ότι το άγχος προκύπτει κυρίως επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε συνεχώς ένα επικριτικό περιβάλλον γύρω μας, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στη δουλειά, παύλα προσωπική οικογένεια, τη δική μας σύντροφο, τα δικά μας παιδιά, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Παντού υπάρχει κριτική.
2: Και φοβούνται και αγχώνονται.
1: Φυσικά.
2: Βασικός παράγοντας λοιπόν αυτό.
1: Πολλές φορές μου λένε ότι νιώθω ένα πειραματόζω στη ζωή μου. Φανταστείτε, σαν να είμαστε έτσι ένα μικρό ποντικάκι, παντού να υπάρχει φως και όλοι να περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί αυτό το ποντίκι. Πώς θα αντιδράσει. Θα θυμώσει, θα φωνάξει, δεν θα πει τίποτα. Σαν να είμαστε μέσα σε μία έρευνα. Δυστυχώς.
2: Τώρα πότε το άγχος μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή?
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, η οποία λέγεται λειτουργικό. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό, δηλαδή αν ξυπνάω το πρωί και η μέρα μου ρολάρει, μπορώ να βγάλω τις δραστηριότητες μου εις πέρας, σίγουρα με κάποια επίπεδα άγχους, όπως είπαμε, είναι και στα πλαίσια του φυσιολογικού, είναι όλα καλά. Αν νιώθω ότι από το πρωί που ξυπνάω πάβω να είμαι λειτουργικός, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, αγχώνομαι με τις δραστηριότητες που έχω να διεκπεραιώσω, τότε αρχίζουμε να μιλάμε για ανάγκη θεραπείας. Όταν δεν είμαστε λειτουργικοί. Όταν το άγχος το αφήνουμε για μεγάλο διάστημα, σίγουρα θα περάσει στα επίπεδα της διαταραχής. Θα δούμε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, κάτι το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητά μου, όπως είπαμε, και σίγουρα απαιτεί θεραπεία για να μπορέσει εν τέλει να διορθωθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς και μπορεί να διορθωθεί είτε με τη θεραπεία μέσω ενός ειδικού ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος στο άγχος, με τη χρήση χαπιών. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ο άνθρωπος να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να ανακουφιστεί από αυτά τα έντονα συμπτώματα. Με κάποια εναλλακτική θεραπεία υπάρχουν άπειροι τρόποι και φυσικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Πώς εκείνος νιώθει ότι θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του.
2: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
1: Και σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος άνθρωπος στο γραφείο μου και μου πει ότι εγώ είμαι κατά των χαπιών, θέλω να παλέψω με νύχια και με δόντια, αλλά δεν θέλω να πάρω χάπια, δεν θέλω αγχολητικά, δεν θέλω ηρεμιστικά, δεν θέλω τίποτα. Εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι κόντρα στη φύση αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, ως ειδικοί, εξετάζουμε τους παράγοντες, εξετάζουμε τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ναι, σαφώς και θα σεβαστούμε την επιθυμία, αλλά μπορεί να μην γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που το χάπι είναι μονόδρομος.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε τις οπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μόνο επικεντρωμένοι.
2: Πολλοί όμως μπερδεύουν το άγχος με τις φοβίες. Έχει διαφορά ή όταν είμαστε αγχωμένοι φοβόμαστε και είναι κάτι το ίδιο? Υπάρχει κάποια διαφορά? Να μας εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Που πάρα πολύ το μπερδεύουμε.
1: Εξαιρετικό αυτό που ρωτάτε. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας όλος θα ήταν πιο όμορφος αν καταλαβαίναμε τη διαφορά του άγχους και του φόβου. Από πολύ πολύ μικρή ηλικία οι γονείς ακόμα μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τους τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλή. Ξυπνάω το πρωί και λέω, έχω άγχος γιατί σήμερα γράφω διαγώνισμα στην ιστορία. Είμαι μάθητης, ας πούμε, του δημοτικού. Πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκω το λόγο, το παράγοντα, το αίτιο που μου δημιουργεί αυτή την ένταση, έχω φόβο.
2: Μάλιστα.
1: Λέω για παράδειγμα, είναι μια γυναίκα έγκυος και θέλει να κάνει μια εξέταση στο γιατρό για να δει πώς πάνε τα πράγματα με το μωράκι της και λέει, έχω πάρα πολύ άγχος γιατί σήμερα έχω την εξέταση της αυγενικής διαφάνειας, ας πούμε. Δεν έχει άγχος, έχει φόβο, γιατί μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που της δημιουργεί την ένταση. Άγχος έχουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει.
2: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και νιώθω μια ένταση. Ρωτάω τον εαυτό μου, έχω κάτι σήμερα το οποίο μου δημιουργεί αυτή την ένταση? Όχι. Έχω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι μελλοντικό το οποίο μου δημιουργεί αυτή την αγωνία. Αν δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο, τότε ναι, μιλάμε για άγχος. Πολύ πολύ απλά, γιατί αγαπώ πολύ τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο κατανοητά και χρήσιμα, χρήσιμα για όλους. Το φόβο θα το σκεφτόμαστε σαν ένα κόκκινο σηματοδότη, σαν ένα συναγερμό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν το βλέπουμε αυτό το συναγερμό, δηλαδή βλέπω το συναγερμό και λέω, έχω φόβο γιατί θέλω να κάνω ιατρικές εξετάσεις, έχω φόβο γιατί δίνω πανελλήνες, γνωρίζω το αίτιο, βλέπω την κόκκινη ένδειξη, ξέρω ξεκάθαρα μόνος μου ότι αυτό είναι φόβος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γνωστικά για τον εγκέφαλό μας να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, να δίνουμε στον εαυτό μας την απάντηση, έχω φόβο. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά το σύστημά μας όταν νιώθει ότι ξέρει το αίτιο από ότι όταν δεν το ξέρει. Mm-hmm. Όταν δεν το ξέρει, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να σκάψουμε, όπως συνηθίζω να λέω, πιο βαθιά, να το σκεφτούμε σαν ένα δέντρο που ψάχνουμε πολύ βαθιά τις ρίζες αυτού του δέντρου, να δούμε τι έχει φταίξει και αυτό το δέντρο δεν πήρε το νεράκι, την τροφή που έπρεπε και αρρωσταίνει.
2: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγχος, έτσι.
1: Έχουμε άγχος.
2: Και εκεί θέλει να το δούμε και να το δουλέψουμε.
1: Πολύ. Θα δουν και οι τηλεθεατές μας, μπορούν να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο τεστάκι στο σπίτι τους και θα δουν ότι 7, 8, 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρουμε τι μας δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Όταν πάω στον ειδικό στο γραφείο για να του πω ότι έχω φόβο και όχι άγχος, ήδη έχω κάνει το 50% της θεραπείας με τον εαυτό μου, γιατί έχω ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρίξει βέλος σε αυτό που μου φταίει, στην αιτία. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Στην αιτία βρίσκω δηλαδή τι με ζορίζει. Όταν πάω και δεν ξέρω το αίτιο, σίγουρα μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να το βρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσω στην καρέκλα του και θα πω είμαι εδώ, έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί.
2: Οπότε και στην περίπτωση της φοβίας και στην περίπτωση του άγχους που θα το βρούμε, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την αιτία. Ποιες, έτσι, να μας πείτε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε το άγχος είτε τη φοβία μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να νιώσουμε καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας όλοι και θα πάρουμε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του φόβου ή το ημερολόγιο του άγχους. Μπορούμε να δώσουμε έτσι αυτή την επικεφαλίδα πάνω. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν θα καταγράφουμε μέσα στη μέρα πότε βιώνουμε αυτό το φόβο. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους μόνο με το ημερολόγιο, γιατί για παράδειγμα διαπίστωσαν ότι έχουν φόβο όταν πάνε στο γιατρό. Έχουν φόβο όταν βλέπουν αίμα. Έχουν φόβο όταν βλέπουν σκύλο. Οπότε μπαίνουμε στην κατηγορία ότι αυτός ο φόβος είναι μια ειδική φοβία, είναι μια συγκεκριμένη φοβία. Μπορεί να έχουν ένα γενικό φόβο, ο οποίος όμως με τη βοήθεια του ημερολογίου θα δούμε ότι συνδυάζεται πάντοτε με κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι καταπληκτικό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις συνεδρίες, γιατί δίνει το έναυσμα στον άνθρωπο να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, γίνεται παρατηρητής του εαυτού του.
2: Μια αυτογνωσία θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μια αυτογνωσία. Η οποία, πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, προφορικά δεν έχει την ίδια αξία από ό,τι γραπτά. Όταν γράψω ότι, για παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το νερό της θάλασσας. Και το δω γραμμένο, αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν το λέω φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Συνειδητοποιώ καλύτερα τι είναι αυτό που με φοβίζει ή αντίστοιχα που με αγχώνει. Άρα μία τεχνική είναι το ημερολόγιο.
2: Φοβερό πάντως.
1: Πολύ πρακτικό,
2: πολύ, ναι.
1: Πολύ απλό, ανέξοδο, γιατί πλέον βιώνουμε και οικονομική κρίση και πρέπει λίγο να σκεφτούμε για το οικονομικό κομμάτι, και πάρα πολύ λειτουργικό. Μπορούμε να σημειώνουμε πρωί βράδυ, μία φορά την ημέρα, όταν έρχεται αυτός ο φοβός ή αυτό το άγχος, για να κάνουμε σύγκριση.
2: Μάλιστα.
1: Και βοηθάει εξαιρετικά και τον ειδικό, γιατί παρατηρεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μία δεύτερη τεχνική είναι η άθληση.
2: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά και με το χορό, και πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε την συνεδρία, να κάνουμε δηλαδή μία συμβουλευτική μέσω χορού και κίνησης. Στην κίνηση τι γίνεται? Παράγονται φυσικά οι ορμόνες της χαράς. Έχουμε σερωτονίνη. Όταν αθλούμαστε έχουμε σερωτονίνη. Πολλές φορές θα δούμε σε αθλητές έτσι μεγάλους ανά τον κόσμο, όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να σταματήσουν την άθληση λόγω ενός τραυματισμού, εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ, έπεσαν τόσο πολύ τα επίπεδα της σερωτονίνης που βίωσαν κατάθλιψη.
2: Μάλιστα.
1: Και η κατάθλιψη προήλθε ξεκάθαρα από τη διακοπή της άσκησης. Άρα λοιπόν παροτρύνουν τους τηλεθεατές να αθληθούν. Η άθληση είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα στην παραλία. Μπορεί να είναι
2: ο χορός.
1: Ο χορός. Μπορεί να είναι ένα σπορ, ας πούμε, που αρέσει τον καθένα. Δεν θέλω να σκέφτεται ότι θέλουμε.
2: Ό,τι τους αρέσει δηλαδή, ό,τι τους ταιριάζει.
1: Και ό,τι τους γεμίζει. Μια πολύ σημαντική λέξη. Αυτό που κάνω να με γεμίζει. Να νιώθω όμορφα μέσα από αυτό. Τρίτη τεχνική είναι οι αναπνοές. Έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Το παρατηρώ.
2: Είναι σημαντικό, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται διαφραγματικά. Πρέπει να εισπνέω τον αέρα, να τον εκπνέω από το στόμα. Αυτή φυσικά είναι μια τεχνική που τη διδάσκουμε και στο γραφείο, έτσι, όταν έρθουν για επίσκεψη. Αλλά και απλές εισπνοές και εκπνοές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, από τον καθένα. Να κρατάμε την εισπνοή για αρχή 4 δευτερόλεπτα και να εκπνέουμε, να βγάζουμε δηλαδή τον αέρα για 8 δευτερόλεπτα. Πριν τη συνθήκη που μας φοβίζει, μας αγχώνει, κατά τη διάρκεια και αφού τελειώσει. Πολλές φορές βιώνουμε ένα φοβικό ή στρεσογόνο γεγονός και ξεχνάμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας αφού τελειώσει. Περνάμε δηλαδή όλο το άγχος και όλο το φόβο πριν και κατά τη διάρκεια και μετά λέμε εντάξει τελείωσε. Εκείνη η στιγμή όμως είναι η πιο σημαντική από όλες. Πρέπει να ταντεύω τον εαυτό μου. Πρέπει να του πω μπράβο για αυτό που κατάφερε. Πρέπει να του θυμίσω ότι πέρασε σε ένα βουνό. Γιατί για τον άνθρωπο που φοβάται αγχώνεται είναι βουνό. Και να πω στον εαυτό μου μπράβο σου. Μην το περιμένουμε από τους άλλους. Αν εμείς οι ίδιοι δεν το δώσουμε σε εμάς.
2: Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ απλές τεχνικές, αλλά πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ.
2: Και με απλές τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και έρχομαι και σε μια επόμενη καθοριστική σημασίας, η οποία λέγεται φυσικά προσευχή. Η προσευχή, ο διαλογισμός, το να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ποιος είμαι, τι θέλω. Να πω το Πάτερ ημών, να πω μια προσευχούλα που εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι με βοηθάει. Ξέρετε, η δύναμη της πίστης, τι ωφέλεια έχει στον οργανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρές ιατρικές παθήσεις, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε ιατρικής, καθαρά βιολογικής, που με την πίστη, με τη δύναμή τους ότι θα τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου και θα μπορέσω να τα βγάλω εις πέρας, τα κατάφεραν. Και αντίστοιχα άνθρωποι που εγκεφαλικά παραιτήθηκαν, είπαν ότι δεν μπορώ, δεν τα κατάφεραν.
2: Μάλιστα. Υπέροχο όλα αυτά που μας είπατε, υπέροχα. Υπάρχει βέβαια και το δημιουργικό άγχος, έτσι. Να το πούμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής.
1: Σαφέστατα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε άγχος. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα σούπερ ήρωας με μία μπέρτα που μπορεί να κατορθώνει τα πάντα στη ζωή του. Δεν θα είχε νόημα ζωή αν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το άγχος χρειάζεται για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι. Και στην ουσία το άγχος είναι ένα λαμπάκι, όπως είπαμε και πριν, για μια εσωτερική ενδοσκόπηση. Σου υπενθυμίζει τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις, τι ξέρεις. Είναι έτσι σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα πείραμα του εαυτού, το οποίο σου μαθαίνει τον εαυτό σου.
2: Και μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας προς το καλύτερο και να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε.
1: Βεβαίως. Η βελτίωση, η εξέλιξη, η αυτογνωσία. Και αν θέλετε να πω και κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, ο εθελοντισμός
2: βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο με φόβο, άγχος, οτιδήποτε έτσι μπορεί να τους δημιουργεί ένταση, με συγχωρείτε, προτείνω εθελοντικά να πάνε σε μία οργάνωση. Με παιδιά, με ζώα, με ό,τι ας πούμε θέλει ο καθένας.
2: Η προσφορά δηλαδή στον συνάνθρωπο βοηθάει και σε εμάς να είμαστε καλύτεροι.
1: Βεβαίως.
2: Και φυσικά αυτό που δίνουμε το παίρνουμε διπλά, αυτό που λένε. Ισχύει.
1: Ισχύει και ξεκινάμε από μια πολύ βασική αρχή. Μόνο να δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να δώσουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει γίνει άγχος μέσα τους. Το ότι ήθελα να προσφέρω, αλλά για παράδειγμα τα είχα όλα τόσο έτοιμα στο πιάτο, που δεν μπορούσα να το κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσο χρονών και αν είναι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα μπολάκι νερό να βάλω σε ένα δέσποτο το καλοκαίρι, να πάω σε έναν οργανισμό, ας πούμε, με παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται βιβλία, παιχνίδια, παρέα, οτιδήποτε. Να συμπαρασταθώ στο φίλο μου τη στιγμή που με χρειάζεται. Να είμαι παρόν. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε παρόντες. Και γι' αυτό έχουμε άγχος και φόβους. Γιατί έχουμε ξεχάσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας.
2: Άρα λοιπόν μέσα από την αγάπη χαραπευόμαστε.
1: Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Πραγματικά, πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας για να κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους. Δεν γίνεται να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους αν δεν αγαπάμε εμάς. Ας ξεκινήσουμε όλοι από αυτό, την αγάπη προς τον εαυτό μας, το να με γνωρίσω, να με αγκαλιάσω, να με φροντίσω και να με αποδεχθώ.
2: Ήδη νιώθουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη συζήτηση.
1: Σας
2: ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαχαρίδη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε και την επόμενη φορά.
1: Με χαρά.
2: Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για το σχολικό άγχος για τα παιδάκια.
1: Πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Σαχαρίδη την επόμενη φορά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσιος.

0: Εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω τη Κυρίω περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσερθήν συν της αξίης οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.

0: Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμί κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγό συμπάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμί μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας εσύ μόνος δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα εσύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, η να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζώα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανέ ο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστόλητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόλητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσάν με η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τότε λύσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε

0: Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατρί καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχή σου, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτω στου σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεό συγκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσωσης.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ελέησον με Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα πως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει τα πνευστές. Η δούγαρα ανομία συνηλήθη και την αμαρτία της εκείσης έβηβη. Η δούγαρα αλήθεια ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. 31 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια από το ομώνυμο πανηγυρίζων ιερό παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
0: Εντάξει, ονόμου σα οδού και σε βίση, πισε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα, αναγγελεί την ένισή σου. Ότι ήθε έλυσα στη Σία να δοκάνω το αυτόματα ούτε δοκίσει. Στη Σία το Θεό πνεύμα στη τριμμένη καρδία, στη τριμμένη και ταπεινωμένη Θεό ο ξυνό. Αγάθρον, κύριε, τη δοκίση σου και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Πότε δοκίσει η αδικαιοσύνη σε αναφορά και το καυτόματα, τότε αν ίσω συνοηθεί τη σου μόσχο.

Όπισον την κληρονομία σου επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάστε ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναθράντητες πίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, ίσχυε την κατάρτιση της τιμίας ζώνης εορτάζομεν, δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλιος Γρηγορίου του Παλαμά Αρσενίου Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών, Παϊσίου του Αγιορείου του Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεβία, Διονυσίου του Ενολύμπου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντους σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνη πολυέλεε Κύριε, επάκουσον

Σον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημώ Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημώς δόξου να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

παρθέντας ειδούσα η Εκκλησία επί των Ήλιων της Δικαιοσύνης, έστειν τάξη αυτή η σηκώτος κραυγάζουσα δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως υπέρθυμος στερέωμα Θεοτόκε, ο ποιητής και κτίσης της επεξάμενος ως περάστης κατοικόσμησε, θεστείς ελάμψησιν, έσ κατεφετρίνη στα πέρατα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε κρατέωμα η πόλη σου Θεοτόκη και ασφαλή κρυπίδα, έχουσα τη θεία ζώνη σου, συνέχεται δεσμόν αδιάσπαστον ταύτην εν πολέμης προτείνουσα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, απογύση μας ανατέλει, ανέλκυ Θεογενήτρα προσουρανών η θεία ζώνη σου του πόθο, ταύτης αναφανέντας θερμός, διότι σε δοξάζομαι ως αιτίαν δόξης της Κρήτονος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ήρθεις προς φως άδειτον μεταχωρήσασα, έλπις δε της εμακαρίζουσιν, αντί του σώματός σου αγνή την τιμίαν ζώνη, πηγή θαυμάτων υπάρχουσαν και τόπος σωτηρίας και χαράκωμα ταύτης, της τιμώσης σε πόλεως άχραντε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νέων ημίς ως ουρανών υπερχόμεθα σου τον οίκον, ενώ τε θησάβρες τελγαθάπερ ήλιος φωταυγής, σου η θεία ζώνη βολάς θαυμάτων εκπέμπουσα και πάντοντας καρδίας κραυγάζουσα κόρη και παθών την ομίχνη διώκουσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, συκυβωτός του νοητού αγιάσματος κρυματίζει σάχαρτε πανίμνητε και την τιμία ταύτην σωρών έπουσαν την ζώνη, την περιούσα εφόρησες παρέχεις το λαό σου καταφύγιον πάση και πηγήνει αμάτωμα κέντων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, είκε της η πόλη πολύ βονδόρημα, η τιμία σου ζώνη πανίμνητε και κατετέθη περηφανώς ταύτη τη ημέρα εν τούτου το θείο οίκο σου. Και γέγονε με γη στις εορτής Θεοτόκε της θερμώσης υποθούς συνυπόθεσης. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νόμους και έγκαι προφητών τα ενίγματα προειδήλουν, έσας θέες επάναπνε Θεού Μητέρα που αναλυθεί, διήσει κατάρα, απεστηρώθη και ίνθησε, τελεία ευλογία και σωτήριος χάρης της εν πίστη και πόθρινούσισε. Σε Κύριε μου φώσεις τον κόσμο ηλίθας, ως Άγιον επιστρέφουν εκ ζωφόδους αγνίας τους πίστη ανυμνούντασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Συ Κύριε τη γην μητέρα μεγάλη να σύ ύψου σας υπερ πάσας νοεράς εξουσίας, ασυγκρίτως την δόξαν αυτής, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η χάρις του Θεού είναι αυθόνος παρέχεται, πανάχραντε Θεοτό και εκ τιμίας σου σωρού, τους πίστη προσκυνούσισε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε δύναμη πιστή βασιλής περιζώνεται, σε σύνδεσμο Θεοτό και εις η πόλης αυτούσα, τη ζώνη σου σεμνύνεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζώνη θεία στη θύση σήμερα να ανήκω στο Θεό χαρίζεται, συνεπετέθη αγαθών πάσα δόση στη χρήζουση και πληρούνται πάση τη αγιασμού όπω πελάζουν τα ζητήσει πιστό κομιζόμενο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ωραιώθη παρθένε λόγων ωραιότατων από κοιήσασα και τόσο ωραίο του το δεθήν ευδόκησα στην ωραία ζώνη, ήδη στο σών ωραίο σώμα Θεοτό και ωραίο διέσουζε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σου Άγιος οίκος άδωσος παράθεσος πάση γνωρίζεται, μέσον και εκτιμένος ως περαίβος μορόδων της ζώνης σου ευωδίας θείας αναπληρούντας καρδίας των πιστών προσιώνων πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, όμβροθιν εφέλη γέγονας πανάμωμε, εν αποστάζουσα σωτηρία σίδωρου και την γη χερσωθεί σαν εγκλήμαση, προς καρποφορία μεταβούσε ψευδίας, δια τούτου πιστός σε δοξάζουμε. Θύσωση μεταφωνείς εν έσως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκ δαίμονων λίθου και καθαρμένη των διοίκτων, εκ της πλευράς σου ρεύσαν τη αίματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, όλοι σε περιφυώσα δόξα σε Κύριος, όλοι ανήψω σε μόνη, όλοι σε ετοίμησαν υπερλόγων Θεοτό και τον αόντε δε συντιζώνει τη θεία σωρό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ναώσουν εκ πελάγου στα ρήθρα της χάριτος, σου τη σούρε του αχράντου και την τύσιν πάσαν περικυκλούσιν, αρδεύοντα του πιστού προσκυνούντας τον τόπο σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ισχύν σε επιστή και εκτιμένη και κάφημα περιζώνεται, δόξαν τη επτή σου ζώνη Θεοκοιήτρ κατέχοντες ως υπέρλαμπνο κόσμο και τίμιο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέον τέτο κασιμήν ως πεδίον του προπάντων αιώνων και κοινουργής καρδίας αμαρτύριας παλαίου συνδεξαμένας κινησμό της καταθέσεως της τιμίας ζώνης σου κόρεα υπάρθενε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Άγιος ο ναός θαυμαστός δικαιοσύνη υπάρχει, ώστε στην θαυμαστή σου ζώνη θαύματα βρίουσαν και εκτιμένος εις πιστής, πέλαγος δείκνεται η αμάτων θεϊκή του Μητροπάρθενε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γέγηθε πάσα ψυχή συνειούσα ένα όσου και ένα αυτό ρώσα Θεοτό και την ζώνη σου ως περίλληνων φεδρών, φέγγωσα στράτουσαν χαρισμάτων του Παντουργού και Θείου Πνεύματος.
και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύρωσαν ημών αρνή τας καρδίας παραθήσας παντίον αμαρτιών ιδέες και περίζωσαν δύναμη τους στην ζώνη σου πιστός ως πολίτη ήμητον και εκτιμένους και

0: αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη, περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της Θεοτόκου της επτήν ζώνην ημνήσομεν ως χορηγούσαν της πιστής πάσην ιάματα να μέλπονται σε φήμινο μεταπόθω ως το σώμα της Πανάγνου περιζώσασαν και Θεόν και την κοιλία περιστήλασαν ανακράζοντες χέρι ζώνη πανέντιμε.
3: Χέρι ζώνη πανέντιμε.
2: Άγγελοι ουρανόθεν των βρουτών πάσαν φύσης και συμφώνουσαν μνήσουμε πάντες στη ζώνη της υπερθένου αγνής πολλών γαρ θαυμάτων αυτουργός πέφυνε διό περικυθωσύνος μεγαλύνοντες πιστός βόμε. Χέρι η ζώνη. Χαίρε η ζώνη Μητρός Κυρίου, χαίρε πηγή μυστηρίου Θείου, χαίρε ασθενίας λοιμών καταπαύσασα, χαίρε εναντίους εχθρούς καταθράψασα, χαίρε η ύη της ουράνιους της Θεού καταλλαγής, χαίρε κλίμαξ επανάβουσα τους πιστός προς ουρανούς, χαίρε ότι επανέπνιξα στον αρχαί κακόν όφιν, χαίρε ότι επενέκρουσα στον αντίπαλον σύντη, χαίρε διείς των δεινών εγκλητρούμεθα, χαίρε διείς παν καλών ποριζόμεθα, χαίρε σωρός ασθενών ιατρία, χαίρε μονή τη δε ισοτηρία, χαίρε ζώνη πανέτοιμε.
1: Χαίρε ζώνη πανέτοιμε.
2: Την 31η του αυτού μηνός ανάμνηση τη εντιαγία ουρό καταθέσεω, τη τιμία ζώνη τη υπεραγία Θεοτόκου, εν το σεβασμίο αυτή οίκο, το όντι εν τη χαλκοπρατή ανακομιστή από τη Επισκοπή Ζήλα, επί Ιουστινιανού του Βασιλέως. Έτι δε και του γεγονότος θαύματος δια της επιθέσεως της τιμίας ζώνης εις την βασιλίδα ζωήν την σύζυγον λέοντος του βασιλέως. Χρυσήν κορονοίδα η ασεμνή παρθένε, το του χρόνου τίθιμη συν ζώνη τέλη. Θέντος σωρό ζώνη πρώτη πανάγνου τριακουστή. Τες της αχράντου μητρός σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός εμνών ελέησον ημάς αμήν. Εν τη καμήνω βραμία υπέδε στη περσική πόθο ευσεβίας μάλλον η τυφλογή υπερπολούμενη εκράβγαζον. Ευλογημένος ή εν τον ναό της δόξης σου Κύριε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σύ ως ήλιος δικαιοσύνης μόνος ον φορτουργέ, θείος των αών υφέδρυνας της εμνής, της ποικίλης σου χαρίσμας είναι ενώ ανίσχουσα, τα σακτίνα σε κλάμπη η ζώνη αυτής. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χρυσήνος θάμνων την συνσωρών κυλούντες μόνη αγνή, θείας αληθώς μετέχομεν την τρυφής των χαρίτων παντευλόγητε και το συμβόλο σου υπερτέραν οσούσαν τιμόμεν αυτή. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπερβλίζουσιν των θαυμάτων κόρη πάναγνε, χάριν αληθώς κρατήρι σου της πιστής και αυθόνους της τιμίας σου σωρού προέρχονται ως εξάλλησεν δε νοητή ποταμή. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η πάντων βασίλισσα προς ουρανίους σκηνάς απέρουσα, κατελέλειπεν όλβων τη βασιλίδη πασών των πόλεων, την ταύτη ζώνη διείς περισσώζεται, επιδρομής ορατών και αοράτων εχθρών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πηγήνην προσέρθωμεν όπως τα ζούσιν χάριν και έλεος, τη σωρώτε τη μία την κατεχούση ζώνη την πάντημο, εις τη μισάσης ανθρώπων το φύραμα, τη μία τόκο αυτής παρθένοντε και μητρός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ενείτε των Κύριων δυνάμεις πάσε επουράνιε, και την τούτων τεκούσαν ανθρώπων γλώσσε πάσε, δοξάσατε ότι την ζώνη αυτή σε δωρήσατο, καταφυγήν αληθή και σωτηρία πιστής. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρανάτουσαν άνωθεν δικαιοσύνη νεφέλε σήμερον, καταθέσει τη ζώνη σου τη εις νεφέλης θεοχαρίτουτε και μελωδίτε ψυχή πάσα χαίρουσα, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών. Χείρας εκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσματα εν λάκω έφραξε, πυρός δε δύναμην έσβεσαν αρετήν περιζωσάμενοι, οι ευσεβείες ερεστέ πέδες κραυγάζοντες. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πλάκαστε πάλι και βοτός Κύριε γραφή σας Θεού. Συνέσχε πάναυνε. Εις είδε άφραντε δέσποινα σεβασμία και τιμία σωρός. Ζώνη κατέχει την αυτόν. Τον νομοθέτη νησίς ηρε της χούσαν φρικτών των μυστήριων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άγγελοι πανάφραντε ανήνιν συγχωρεύουσι. Εν το σεπτό σου ναού και περιέπουσι δέσποινα την τιμία σου. Και Αγίαν ζώνη, ειν πόθο και χαρά και φροσύνη πολλοί προσκυνούντες, σε ανυμνούμε την δόξα του γένους ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ράβδοση του άνθρωπου τη ζωή, αναβλαστήσεσαι. Συ πάντων χαρά, η πολυτίμητο άνθρωπε, μυρωθήκητο του πνεύματο, ο θησαυρό των αγαθών των αρωμάτων πηγή, εξή μύρων των ιαμάτων εκβλίζει η θεία σωρό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Χρόνο καθάπερα άγιο, η σωρό ανατίθεται. Έντονε να δει τη ιερή φεδρότατα, τη μόνη θεόπεδο και βασιλίδο πάντων αυνή. Ζώνη και εκτιμένη, υπανοπαυμένη, εξίστη σκοπιώσιν εν πολλέ αμαρτίε, ανάπαυση τελεία, προέρχεται αθόνο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Επί τη γη των κύριων, ιερό σε σωμάτο σα και χερσίν αγίε, αληθώ διέσουζα το περιζωνίοντα του ευσεβού δύναμη. Νύν δε αναβάσα ουρανών υπεράνω, κατέλειπες ανθρώπης, την τιμία σου ζώνη, παρθένε θεοτόκε, κρατέωμα και σκέπη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, νενοσηκώσιν ίαμα, ολισθένουσι στήρεγμα και της ραθυμούσιν ευθυμία ένθεος, κυβέρνησιν πλέωσιν πεπλανημένης, επιστροφή ή παρεπλεγμένη την τιμία σου ζώνη, αγνή παρθένε χάρης, αληθώς χρηματίζει, την πίστη προσκυνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επιτελούντας σήμερα την Αγία Κατάθεση, ζώνη σου της Θείας, ιεραν πανήγυρη, η δούλουσι άγουμε. Και εν χαρά βόμες, η χαρά Θεοτόκε, η χαρά των Αγγέλων και πάντων των ανθρώπων των Βυσσός Μελωδούντων, λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ατισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Ιερομονάχου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Μόνης Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων της Αγίας Μόνης Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.

0: διακονούντο και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα εν απέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

θνητούς, που ούτως η ηλία σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο του Κύριου του Σοπιών, το εκ του Πατρός του λεγόμενο. Το σύμπατρι και Υιός του Σκηνόμενο, και συνεξοζόμενο το αλήθεια διά του Πρευτών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάση με εις άφηση των αμαρτιών.

Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον Σύγκτου μειώντος εις τα μία μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιον έως ημάς εις τον όρον ανοίγαγες και την βασιλεία Σου ευχαρίσου την μέλουσαν. Υπετούτων απάντων ευχαριστούμε Σε και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Τη Σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης σύνεκτων χειρόνιμων δέξας δεκατηξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χεραφείμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: και ωραία έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Επάντων και πασών.
0: Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του

0: Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πρόσχου, Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
2: Αγιαστείτε το όνομά σου, βελθέτε η βασιλεία σου, γιατί

0: Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Υπάρχουν πράγματα και έργα, αγαπητοί μου αδελφοί, τα οποία τα βλέπουν τα σωματικά μάτια μας. Υπάρχουν και πράγματα και έργα τα οποία τα βλέπουν τα ψυχικά μας μάτια. Ο άνθρωπος είναι διπλούς, σώμα και ψυχή. Έχει και σωματικά μάτια, έχει και ψυχικά μάτια. Έχει σωματικές αισθήσεις, έχει και ψυχικές αισθήσεις. Και έτσι άλλα πράγματα τα βλέπει με τα μάτια τα φυσικά, τα σωματικά, και άλλα τα βλέπει με τα μάτια τα ψυχικά. Όμως ένας ναός, έναν ναό, ο άνθρωπος τον βλέπει και με τα μάτια τα σωματικά και με τα μάτια τα ψυχικά. Ιδίως όταν χτίζεται ένας ναός, σε αυτό το χτίσιμο του ναού, αυτό το χτίσιμο του ναού το βλέπουν και τα μάτια τα σωματικά, το βλέπουν και τα μάτια τα ψυχικά. Κάθε φορά που χτίζεται ένας ναός, είναι σαν να χτίζεται μία γέφυρα από τη γη στον ουρανό. Και αυτό το κτίσιμο τον βλέπουν τα σωματικά μάτια, διότι όταν αρχίζει να χτίζεται ο ναός, βλέπει ο άνθρωπος τους εργάτες να κάνουν τα θεμέλια και να προσπαθούν να θεμελιώσουν αυτόν τον οίκο του Θεού σε όσο γίνεται πιο στερεά θεμέλια, διότι γνωρίζουν και οι μαστόροι και οι ιερείς ότι αν χτίσουν έναν ναό επάνω σε γερά θεμέλια, αυτός ο ναός θα μείνει για αιώνες εκεί ασάλευτος. Και έτσι πρέπει να μείνει ένας ναός. Δεν χτίζεται για να τον χαίρεται και να προσεύχεται μόνο μία γενεά, αλλά να προσεύχονται γενεές γενεών. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι όταν χτίζουν ένα ναό, κοιτούν να το χτίζουν σε γερά θεμέλια. Αλλά όμως επειδή ο ναός είναι οίκος του Θεού και επειδή όσα έχουν να κάνουν με το Θεό δεν έχουν να κάνουν μόνο με πράγματα της γης αλλά και με πράγματα του ουρανού, γι' αυτό λοιπόν και βλέποντας ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια να χτίζονται τα θεμέλια του ναού, τα ψυχικά του μάτια βλέπουν κάτι άλλο. Βλέπουν αυτήν την νοητή σκάλα που αναφέραμε, αυτή τη σκάλα που ξεκινάει από εδώ από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Και αυτή η σκάλα η νοητή, αυτήν θα πρέπει να έχει γερά θεμέλια. Και για να έχει γερά θεμέλια μία νοητή σκάλα, θα πρέπει να έχει ως θεμέλιό της το Χριστό. Έτσι λοιπόν και η πνευματική ζωή του κάθε ανθρώπου θα πρέπει να έχει ως θεμέλιό της το Χριστό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει αρχή και τέλος το Χριστό. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές το Α και το Ω. Και με αυτό, με το Α και το Ω, εννοούμε ότι είναι ο Χριστός μας. Τα πάντα είναι ο Χριστός μας, η αρχή και το τέλος. Και όταν ένας άνθρωπος έχει τέτοιο θεμέλιό του, έχει θεμέλιό του τον Ιησού Χριστό, τότε τηρεί τα προστάγματα του Χριστού στη ζωή του. Και αν ο άνθρωπος τηρεί τα προστάγματα του Χριστού στη ζωή του, τότε δεν πρόκειται να πάθει κακό, διότι το θεμέλιό του είναι όχι μόνο γερό, αλλά ασάλευτο. Δεν μπορεί να το σαλέψει ούτε σεισμός, ούτε βροχή, ούτε πλημμύρα, ούτε άνεμος, τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι πρέπει να έχει ο άνθρωπος, η πνευματική ζωή του ανθρώπου να έχει θεμέλιό του το Χριστό. Έτσι λοιπόν, κάθε ιερός ναός που χτίζεται, που έχει τα θεμέλια του τα υλικά, το μυαλό του ανθρώπου πρέπει να πηγαίνει και στα πνευματικά θεμέλια του ναού, αυτά τα οποία συγκρατούν αυτήν την νοητή κλίμακα που φτάνει, που ξεκινάει από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Και έτσι όπως τα σωματικά μας μάτια βλέπουν το κτίσμα του ναού, τα τούβλα που βλέπουμε εδώ το ένα πάνω στο άλλο, την πέτρα που

στον ουρανό, αλλά πρέπει να ανέβει σιγά σιγά όλα τα σκαλοπάτια. Αν κοιτάξουμε εδώ μέσα στο ναό, τώρα που φαίνονται τα τούβλα του ναού, πόσα τούβλα έχει ο ναός? Πολλά, πάρα πολλά. Όλα αυτά λοιπόν τα πολλά τα τούβλα που βλέπουν τα σωματικά μας μάτια, η ψυχή μας αντί για αυτόν των υλικών βλέπει τα νοητά σκαλοπάτια, τα οποία καλείται να ανέβει ούτως ώστε να φτάσει στον ουρανό. Πολλά σκαλοπάτια, ένα-ένα, και το κάθε ένα στηρίζεται στο προηγούμενό της. Έτσι λοιπόν και η πνευματική ζωή χρειάζεται να την ανέλθει ο άνθρωπος σιγά-σιγά, ένα-ένα σκαλοπάτι. Να μην νομίσει ο άνθρωπος ότι θα ανέβει αμέσως στον ουρανό. Ιδίως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ξαφνικά στη ζωή τους τον Χριστό και την πίστη θέλουν να κάνουν ένα σάλτο και να φτάσουν από το πρώτο σκαλοπάτι στο τελευταίο, αλλά αυτό δεν γίνεται και όποιος προσπαθεί να το κάνει αυτό θα πέσει από τη σκάλα. Πρέπει ο άνθρωπος σιγά σιγά να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, να ανέβει το σκαλοπάτι της υπομονής, το σκαλοπάτι της ταπείνωσης, το σκαλοπάτι το να μην κατακρίνει τον αδελφό του, σιγά σιγά ένα-ένα τα σκαλοπάτια, ούτως ώστε να φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι που είναι η αγάπη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έφτασα στην αγάπη. Πώς μπορεί το τούβλο που είναι ψηλά να πει ότι έφτασα εκεί από μόνο μου? Έφτασε εκεί επειδή υπήρχαν άλλα τα οποία χτίστηκαν από κάτω και έτσι σιγά σιγά ήρθε και το τελευταίο. Έτσι γίνεται και με τις αρετές, έτσι γίνεται και με την ανάβασή μας προς τον ουρανό. Χρειάζεται ένα-ένα τα σκαλοπάτια να τα ανεβαίνει κανείς, να πατάει καλά εκεί και στη συνέχεια να ανέλθει στο επόμενο. Και φτάνοντας το κτίσιμο του ναού ψηλά ψηλά, μετά γίνεται η σκεπή. Η σκεπή η οποία προφυλάσσει τους ανθρώπους από τις καιρικές συνθήκες. Βλέπετε, είμαστε τώρα όλοι μέσα σε αυτό το νεόδημητο ναό και κάτω από τη σκεπή του ναού είμαστε προφυλαγμένοι και από τον ήλιο και από τον άνεμο, και αν τυχόν βρέξει εμείς ξέρουμε ότι δεν θα βραχούμε. Από όλες τις καιρικές συνθήκες μας προφυλάσσει η σκεπή. Και για την πνευματική ζωή ποια είναι η σκεπή? Για την πνευματική μας ζωή η σκεπή μας είναι η Άγιοι μας. Και εδώ που το εκκλησάκι τιμάται στην Υπεραγία Θεοτόκο, στη ζώνη της Αγίας Θεοτόκου, η σκεπή για όλους μας, η νοητή, είναι η Παναγία μας. Η Παναγία μας η οποία σκεπάζει πάντοτε όλους τους χριστιανούς, όλους τους Ορθοδόξους, όλους όσους την επικαλούνται. Αυτή είναι η σκέπη μας η Αγία. Και εμείς λοιπόν κάθε φορά που εισερχόμαστε σε αυτόν τον νεόδμητο ναό και ξέρουμε ότι εδώ τιμάται η χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ξέρουμε ότι είμαστε ανασφαλία. Δεν έχουμε φόβο ούτε από τον ήλιο και τη βροχή, ούτε από τους ανέμους τους πνευματικούς, ούτε από τίποτε άλλο, εάν ξέρουμε ότι μας σκεπάζει η Παναγία μας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι κάθε φορά που εισερχόμαστε μέσα σε έναν ναό, ενώ βλέπουν τα μάτια μας τα σωματικά όλα αυτά τα υλικά από τα οποία είναι χτισμένος ο ναός, τα πνευματικά μας μάτια βλέπουν αυτήν την νοητή σκάλα που μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Όμως για να χτιστεί ένας ναός χρειάζεται κόπος, χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται πολλοί άνθρωποι να συμβάλλουν. Όπως για τον νεόδμητο αυτόν ναό που έφτασε με τη χάρη του Θεού μέσα σε ένα χρόνο σε αυτήν την κατάσταση την οποία τη βλέπουμε σήμερα και τη χαιρόμαστε. Για να φτάσει όμως σε αυτήν την κατάσταση συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα η ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του Μητροπολίτου Ελασσόνος κυρίου Χαρίτονος, ο οποίος έδωσε την ευλογία του και μάλιστα αυτός μας

προέτρεψε να χτίσουμε αυτόν τον ναό και τώρα όλοι τον χαιρόμαστε. Στη συνέχεια οι πατέρες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το σχήμα του ναού, με την αρχιτεκτονική του, με όλα τα άλλα τα οποία έπρεπε να γίνουν και μετά σιγά σιγά οι άνθρωποι άρχισαν να βοηθάνε. Άρχισαν να βρίσκονται δωρητές οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του, με τη διάθεσή του, άλλος από το υστέρημά του, άλλος από το περίσευμά του, έδωσαν αυτά τα οποία μπορούσε ο καθένας. Και ήρθαν οι εργάτες και άρχισε ο ναός να χτίζεται και με όλον αυτόν τον κόπο και με όλη αυτή τη συνεργασία ήρθε ο ναός σε αυτό, σε αυτή την όμορφη κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Και για να γίνει αυτό, όπως είπαμε, χρειάστηκε η συνεργασία πολλών ανθρώπων. Έτσι γίνεται πάντοτε στην Εκκλησία μας. Το οτιδήποτε γίνεται στην Εκκλησία μας δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο όλης της Εκκλησίας, όλου του λαού του Θεού. Και έτσι άλλος συνέβαλε χρηματικά, άλλος με τον κόπο του, άλλος με την προσφορά εργασίας και σήμερα που τελούμε και αυτήν την πανήγυρη για να καθαριστεί ο ναός, για να είναι όλα σε αυτήν την κατάσταση, βοήθησαν άνθρωποι πολλοί. Ο κόπος λοιπόν των ανθρώπων, ο ιδρώτας, η αγάπη είναι όλα αυτά τα οποία έβαλαν και αυτές τις πέτρες και αυτά όλα τα υλικά στη θέση τους, ούτως ώστε να μπορούμε σήμερα να λειτουργούμε εδώ στο παρεκκλήσιο αυτό. Αυτά λοιπόν που έγιναν για τον υλικό ναό, αυτά γίνονται και για την νοητή σκάλα που αναφέραμε. Για να ανέλθει κάποιος στον ουρανό χρειάζεται κόπος και θυσία και αγάπη. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, η σκάλα υπάρχει, αλλά όμως εμείς μένουμε κάτω. Απλώς την βλέπουμε, δεν θέλουμε να ανεβούμε, γιατί δεν θέλουμε να κοπιάσουμε και γιατί δεν έχουμε αγάπη για να φτάσουμε στον ουρανό. Όποιος όμως μένει κάτω εκεί, φυσικά και δεν θα λάβει την ευλογία του ουρανού, την ευλογία του Θεού, δεν θα φτάσει ψηλά στη σκεπή εκεί που είναι η Παναγία μας. Για να ανέλθουμε ψηλά στον ουρανό πρέπει να βάλουμε τον κόπο μας. Να είμαστε ανιδιοτελείς άνθρωποι, να είμαστε άνθρωποι θυσίας, να θέλουμε και να ποθούμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας και την Παναγία μας στον ουρανό. Και αυτή είναι η αγάπη μας από μόνη της να μας έλκει, να είναι σαν ένας μαγνήτης και να μας καλεί προς τον ουρανό και να μας λέει «Ελάτε, μη φοβάστε, ανεβείτε». Ένα-ένα όμως τα σκαλοπάτια, σιγά-σιγά ανεβείτε τα και θα φτάσετε εδώ στον ουρανό. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είναι η πορεία μας. Η πορεία του κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλάστηκε μεν εδώ στη γη, αλλά πλάστηκε για να φτάσει στον ουρανό. Δεν πρέπει να μας κρατούν εδώ στη γη τα υλικά πράγματα. Δεν πρέπει να βλέπουν μόνο τα σωματικά μάτια μας όλα αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός και τα έχουμε εδώ στη γη. Δημιούργησε ο Θεός και άλλον ουρανό στον οποίο εκεί πρέπει να φτάσουμε και αυτά τα βλέπουν τα ψυχικά μάτια μας. Γι' αυτό λοιπόν τα αισθητήρια της ψυχής μας ας τα έχουμε ενεργοποιημένα. Μη βλέπουν μόνο τα σωματικά μάτια μας, να βλέπουν και τα ψυχικά. Κάθε φορά που εισερχόμαστε και σε αυτό το ναό αλλά και σε κάθε ναό, δοξολογία να βγαίνει από την ψυχή μας, προσευχή να βγαίνει. Δεν έγινε ο ναός απλά για να ερχόμαστε και να τον θαυμάζουμε. Έγινε ο ναός για να ερχόμαστε και να προσευχόμαστε και να ενωνόμαστε με τον ουρανό και να βλέπουμε αυτήν την σκάλα την νοητή και να ποθούμε όλο και πιο πολύ να την ανέβουμε και να φτάσουμε στον ουρανό. Γι' αυτό χτίζονται οι ναοί, για να μας ενώνουν με τον ουρανό. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί,
ας ευχηθούμε η χάρη της Αγίας Ζώνης, την οποία εορτάζουμε σήμερα, να δίνει σε όλους μας αυτήν την ευλογία της Παναγίας μας, να δίνει σε όλους μας τη χάρη της, να μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας, να βλέπουμε ποιος είναι ο προορισμός μας, να βλέπουμε αυτήν την νοητή σκάλα και να μην τη φοβόμαστε να την ανεβούμε, αλλά να ποθούμε να ανεβούμε και να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας προστατεύει πάντοτε, να μας σκεπάζει σε αυτό το ανέβασμα και να μας δεχθεί στον ουρανό, στην αγκαλιά της, ούτως ώστε πάντοτε να χαιρόμαστε τη θέα του προσώπου του Υιού της. Αμήν.

0: φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Σώσον, ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός.

προευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμπηθώντας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δω εις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και συν την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικάνωρος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού και πάσης της

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, αφιερωτών, δωρητών, ανακαινιστών,

διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Σου σωτήρη μόν, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης εορτάζομεν δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Βυσαρίωνος και Αρσενίου Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών, Νικάνορος του Θαυματουργού Διονυσίου του Εν το Ολύμπο, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Εν Ευβοία, Εφραίμ Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο και Γερασίμου του Υμνογράφου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός.

ο Θεός ημών ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άντρας χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη ιεράμονη ταύτη εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτό έλθε φημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

Θεός ημών της πλεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων.

0: Θέλω πριν τελειώσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε σήμερα να λειτουργήσουμε μετά από ένα χρόνο, τότε που είχαμε τον μικρό και πρόχειρο ναό της Αγίας Ζώνης, ο οποίος αντικατέστη από αυτόν τον ναό, τον ευρύχωρο πια. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν τελούμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Χθες το απόγευμα στον Εσπερινό, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Ελασσόνος κύριος Χαρίτων, ετέλεσε τα θυρανίξια του νεόδμητου αυτού ναού και σήμερα κάνουμε την πρώτη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξιώνει αυτής της χαράς, αυτής της ευλογίας, να μπορούμε να λειτουργούμε πια σε ευρύχωρο ναό εδώ στους πρόποδες του Ολύμπου. Να ευχαριστήσω και όλους όσους συνέβαλαν στο να φτάσει ο ναός μέχρι σε αυτό το σημείο. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι συνέβαλαν σε αυτό, άλλος από το ειστέρημά του, άλλος από το περίσευμά του, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Όλοι έβαλαν ένα μικρό πετραδάκι για να γίνει αυτός ο ναός. Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, όπως και εσείς μπορείτε πολύ εύκολα να το καταλάβετε. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Εγώ απευθύνομαι στην αγάπη σας, όσοι μπορείτε να συνεχίσετε και να βοηθήσετε αυτήν την ανέγερση του ναού σιγά σιγά, να τον ολοκληρώσουμε, ούτως ώστε να τον χαιρόμαστε και να ερχόμαστε εδώ. Και κάθε φορά που θα εισερχόμαστε να αισθανόμαστε ότι εισερχόμαστε στον ουρανό. Με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια της Παναγίας μας, σίγουρα θα έρθει αυτή η ώρα. Εύχομαι να είναι σύντομα αυτή η ώρα, ούτως ώστε όλοι μας να χαιρόμαστε τη Θεία Λειτουργία και κάθε ιερά ακολουθία που θα τελείται σε αυτόν τον ναό. Σας ευχαριστώ όλους όσους συμβάλατε. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, διότι κάποιους μπορεί να ξεχάσω και να τους αδικήσω. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που συνέβαλαν, είτε χρηματικά, είτε με τον κόπο τους, είτε με την προσφορά εργασίας, πολλοί ακόμα και με την προσευχή τους. Όλα χρειάζονται για να γίνει ένας ιερός ναός. Ο ναός, ο κάθε ιερός ναός, γίνεται από το λαό του Θεού και ο λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος τον χαίρεται. Εύχομαι λοιπόν σύντομα να τον δούμε και εξοραϊσμένο το ναό μας, το ναό προς τιμήν της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, και έτσι να εισερχόμαστε σε Αυτόν και να χαιρόμαστε το σπίτι της Παναγίας μας να είναι όμορφο και να ομοιάζει με τον ουρανό. Θιευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάζια φυλάξε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά η Παναγία βοήθειά μας.
1: Σε απευθεία σύνδεση με το πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Ζώνης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Χρόνια σας πολλά, η Παναγία μας βοήθειά μας.

0: επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά αδέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρος επειδή ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχον και φλέγωνον αξίους, μη δι καταφλέξεις με εμή πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσον τας φρένας, τα συγνίας στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξαμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς της δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα. Όν τα σιλτάς έσπραχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν.
1: Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητόμοι η ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ ελέησον με και δώσ κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμεν σε υπάχης γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήνμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
4: Ιερά Μητρόπολη Βερίας. Η πόλη της Βερίας θα εορτάσει πανηγυρικά κατά το διήμερο 3 και 4 Σεπτεμβρίου τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ και των τριών τέκνων της Σεκένδου, Σεκενδίκου και Κυγόρου. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου, όπου μαζί με το Ιερό Λείψανο του Οσίου θησαυρίζεται και η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6.30 θα τελεστεί εσπερινός και θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας Ιερουσαλήμ. Ο Ιερός Ναός την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτός από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και θα τίθεται σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία μαρτύρησε στη Βέρεια και αποτελεί την πρώτη πολιούχο της πόλεως μέχρι την καθιέρωση του Οσίου Αντωνίου του Νέου ως πολιούχο και προστάτη της.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ένα χαρούμενο πρωινό ξεκίνημα προς φιλείς μας ακροατέ αρχίζει πάντα με ένα χαρούμενο μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό όλοι μας το αναζητούμε. Πού όμως, εμείς οι χριστιανοί το αναζητούμε, πού αλλού, στον αθάνατο και αιώνιο Λόγο του Θεού, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε πρωί καθαρίζομαι το βλέμμα μας και προσφέρουμε την ολοπρόθυμο ακοή μας και προετοιμάζουμε την καρδιά μας και προσφέρουμε τον εαυτό μας να δει, να ακούσει, να αισθανθεί και να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε κάθε πρωί πριν ακόμα συνεχίσει η ημέρα μας να πάρουμε μαζί μας το μήνυμα το χαρμόσυνο από το Ιερό Ευαγγέλιο για να περάσουμε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ημέρα. Γι' αυτό στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου το στίχο 11 από το 5ο κεφάλαιο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείτε εις τον ένα καθώς και ποιείτε. Με πιο απλά λόγια. Δια τούτο παρηγορείτε ο ένας τον άλλον και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον όπως και κάνετε. Ο κάθε άνθρωπος προς φιλής μας ακροατέ χωρίς αμφιβολία είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αν και όλοι οι άνθρωποι ομοιάζουν μεταξύ των σε γενικές γραμμές, διότι έχουν όλοι ένα σώμα και μια ψυχή, δύο χέρια και δύο πόδια, δύο μάτια και δύο αυτιά, μία μύτη και ένα στόμα, και όλοι είναι ορθοβάμονες και περιπατούν με τα δύο, ενώ τα άλογα ζώα περιπατούν με τα τέσσερα, διαφέρουν όμως μεταξύ των τόσο κατά την εξωτερική εμφάνιση όσον και κατά την εσωτερική διάρθρωση της πνευματικής των υποστάσεως. Διαφέρουν εξωτερικώς στο χρώμα, στο ανάστημα, στο γένος, στη φυλή και στα ατομικά στοιχεία της ταυτότητός των, τα οποία μάλιστα διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει πλήρης ταυτότης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία είναι τόσα όσα και οι άνθρωποι που κατοικούν στον πλανήτη μας. Διαφέρουν οι άνθρωποι και ως προς την πνευματική των ύπαρξη. Άλλοι είναι όριμοι και άλλοι ανώριμοι. Άλλοι είναι πράοι και άλλοι είναι θυμώδεις. Άλλοι είναι δίκαιοι και άλλοι άδικοι. Άλλοι συγχωρούν με ευκολία και άλλοι είναι εκδικητικοί. Άλλοι είναι φωτεινοί και άλλοι ολοσκότεινοι. Άλλοι ευσεβείς και άλλοι ασεβείς. Άλλοι πιστοί και άλλοι θέλουν να το παίζουν άπιστοι. Όμως οι άνθρωποι που ζουν και κινούνται στο χώρο της Εκκλησίας μας αποτελούν μια ξεχωριστή κοινωνία, πολύ διαφορετική από τις άλλες, εφόσον το κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι και αποτελεί και μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας
αποτελεί το μυστικό σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αρχηγός της Εκκλησίας και κεφαλή του μυστικού αυτού σώματος, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Μέλη της είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έτσι αισθάνονται τελείως εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον και υπακούν απολύτως εις τα κελεύσματα του Χριστού. Και όπως όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος συνεργάζονται μεταξύ των αρμονικά και ποτέ το ένα δεν στρέφεται κατά το άλλο, αλλά όλα μαζί υπακούν στις εντολές που δίδει η κεφαλή, έτσι και όλα τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ των και να εξαρτούν τα πάντα από τις εντολές της κεφαλής που είναι ο Χριστός. Ύστερα από όλα αυτά που λέγουμε προσφυλής μας ακροατέ, γίνεται ολοφάνερη η σχέση του ενός χριστιανού προς τον άλλον. Όταν είμεθα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, ο ένας θα αγαπά τον άλλον, ο ένας θα οικοδομεί τον άλλον, ο ένας θα ενδιαφέρεται για τον άλλον, ο ένας θα συγχωρεί τον άλλον, ο ένας θα στηρίζει τον άλλον και ο ένας θα φωτίζει τον άλλον. Και όταν κάποια αιστεία ανταρσίας που δεν είναι άλλη από την αμαρτία εκδηλωθεί κάπου, τότε όπως το σώμα όταν προσβάλλεται κάποιο μέλος από ένα μικρόβιο, όλα τα άλλα τίθενται σε συναγερμό και συντρέχουν να το βοηθήσουν, έτσι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να συντρέχουν να βοηθήσουν το μέλος εκείνο που κάπου σκόνταψε, κάπου λύγησε, κάπου γλίστρησε, κάπου παρεξέκλεινε, κάπου πληγώθηκε. Αλλά και για έναν άλλο ακόμη λόγο οφείλουμε αγάπη και σεβασμό στον αδελφό μας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού. Ο χριστιανός που αγαπά το Θεό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μισεί τον αδελφό του, το πλάσμα του Θεού, την εικόνα του Θεού. Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι δολοφόνος. Όταν αυτή η σχέση κυριαρχεί μεταξύ των ανθρώπων, ποτέ ο ένας δεν μπορεί να κάνει κακό στον άλλο, αλλά θα πραγματοποιείται πάντα το αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Προσφυλής μας ακροατέ, όλοι αυτοί που είναι γύρω μας είναι αδέλφια μας, είναι ζωντανές εικόνες του Θεού, είναι μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Χρέος όλων μας τις δύσκολες ώρες να παρηγορεί ο ένας τον άλλον και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Ναι, ο πόνος του αδελφού μας να είναι και δικός μας πόνος και η χαρά του να είναι και δική μας χαρά. Το χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων, αποτελεί τον άξονα.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός στατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialydia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτησε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email μέλισσα@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον, είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτόν τον τομέα πολύ προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο, και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού, και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας, έχοντας ως βάση αυτή την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η Εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του Φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη και μία ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του Φιλοπτώχου, έτσι όπως τις γνωρίζουμε, έτσι όπως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού, και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο προσφοράς αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία, και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξει μια τάση, έχει μια κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε, αυτό το, σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μια επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μια τάση από μέσα της, μια φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά, γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μια ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή την παγωμάρα που ζούνε, αλλά αυτό το διαφορετικό είναι και ελπιδοφόρο. Δηλαδή παίρνει δύναμη ο άνθρωπος από αυτήν την επίσκεψη, παίρνει κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Αυτό είναι σήμερα που λείπει από τον άνθρωπο και αυτή την επιβεβαίωση θέλει ο άνθρωπος σήμερα, να το επιβεβαιώσει κάποιος ότι τον αγαπάει, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να το συμπαρασταθεί, άσχετα αν θα μπορέσει να το βοηθήσει πολύ στο υλικό κομμάτι, κάτι θα του δώσει. Σίγουρα αυτό που θα του δώσει δεν θα του λύσει όλο το πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο που του δίνει είναι αυτήν η επίσκεψη, αυτήν η συνομιλία, αυτήν η επικοινωνία, αυτήν η αγάπη που δείχνει, αυτήν η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού. Και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας κι αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια, και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδερφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδερφό μας που είναι στη διπλανή πόρτα.
0: Μήπως όμως, Πάτερ, εμπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
1: Όχι, ίσα ίσα η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη.

0: Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη, και αυτή είναι η προσφορά αγάπης, δεν είναι μία θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σ' αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά, όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκε στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκε στο κρεβάτι του πόνου. Εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή ή σε έναν άρρωστο ή σε έναν ανάπηρο ή σε έναν κατάκητο ή σε έναν που είναι κλεισμένο στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
1: Πάτε, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας, πώς θα την πείθατε? Γιατί είπατε, αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως, για την αγάπη και το δώρο που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
0: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση του Θεού σε όλη αυτήν την θυσία των ανθρώπων που προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους αδερφούς τους, και έρχεται και σε αυτή τη ζωή και έρχεται πώς? με αυτήν την πληρότητα που θα νιώσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα όταν προσφέρει. Αυτή είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση, η χαρά, η ειρήνη που νιώθει κανείς στην ψυχή του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο και δεν μπορεί πουθενά αλλού να το βρει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πουθενά αλλού αυτή τη χαρά της προσφοράς. Γι' αυτό και όταν προτρέπουμε κάποια γυναίκα και τη λέμε έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις, εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις, στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου, αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού το υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
1: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
0: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
1: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Και πρώτο ο Θεός, θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα με τον Πατέρα Νικάνορα, αγαπητοί μας φίλοι, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

Ένας γεωργός θέλησε να κάνει ένα μπέλι. Διάλεξε τον καλύτερο τόπο, προσήλιο, καλό σεριζόμενο, πάνω σε μια βουνοκορφή με γόνιμο έδαφος. Τον ασφάλισε με φράχτη και όχι μόνο, αλλά έσκαψε ένα χαντάκι βαθύ γύρω από αυτό για να το προφυλάξει. Διάλεξε και φύτεψε τα καλύτερα κλίματα, μια εκλεκτή ποικιλία που έδινε κόκκινα ευωδιαστά σταφύλια. Το έσκαψε, το κλάδεψε, το πότιζε και για να το επιβλέπει καλύτερα έκτισε έναν πύργο μέσα σε αυτό όπου έμενε ο ίδιος. Έκτισε πατητήρι για τα σταφύλια και έκανε έναν αγώγο από όπου έρεε ο κόκκινος χυμός της αμπέλου. Και αφού φρόντισε να κάνει ό,τι καλύτερο για τα μπέλη του, περίμενε τον κατάλληλο καιρό, τον καιρό της καρποφορίας. Μα αντί για ευωδιαστά σταφύλια, τα κλίματα έδωσαν αγκάθια, στιφοστάφυλλα, σταφύλια πικρά και ξινά, που όχι μόνο δεν τρώγονταν, αλλά πλήγωναν, μάτωναν αυτό που προσπαθούσε να τα κόψει. «Τι έπρεπε να κάνω στον αμπελώνα μου και δεν το έκαμα», αναρωτιόταν ο αμπελουργός πικραμένος. «Έκανα όλα τα δυνατά για αυτόν και δικαίως περίμενα να κάνει σταφύλια. Αυτός όμως έκανε αγκάθια». Η ιστορία του αμπελουργού είναι η πικρή οντή του Θεού, διαστόματος του προφήτου Ισαΐα, που γράφτηκε το 735 π.Χ. Αμπελουργός ο ίδιος ο Θεός και κλίματα ο αγαπημένος του λαός, ο Ισραήλ, αλλά και ο κάθε άνθρωπος. Ναι, στην οδή αυτή παρουσιάζεται όλη η πρόνοια και η φροντίδα του Κυρίου για τον αγαπημένο του λαό, αλλά φαίνεται και η αχαριστία του λαού του. Ο Κύριος διαλέγει για το λαό του τον πιο ασφαλή τόπο, πάνω σε βουνοκορφή, αλλά και το πιο έφορο για να μην στερηθεί τα αγαθά της γης. Τον περιφρουρεί με πανίσχυρο τείχος της προστασίας του. Χτίζει τον πύργο μέσα στον αμπελώνα για να αισθάνεται τη διαρκή προστασία του. Δεν τον ταλαιπωρεί με κόπους, δεν τον βασανίζει με πόνους, δεν τον προστάζει να χτίσει, ούτε να σκάψει, ούτε να φυτέψει, αλλά του παραδίδει το έργο ολοκληρωμένο και περιμένει υπομονετικά τους καρπούς. Αλλά ο λαός με την άκαρπη ζωή του, την άσπλαχνη και τη σκληρή, παρήγαγε αγκάθια. Και ο αμπελουργός, διαστόματος του προφήτου Ισαΐα, αναγγέλει τι θα κάνει στον αμπελώνα του. Λόγια τρομερά ακούγονται. «Θα αφαιρέσω το φράκτη του και θα μείνει εκτεθειμένο στη διαρπαγή. Θα γκρεμίσω τον τοίχο που τον περιβάλλει και θα καταπατείται από όλους. Θα καταπατηθεί η πόλη, η αγαπημένη, αλλά και κάθε ψυχή που δεν παράγει καρπούς αρετής. Θα καταπατηθεί από εχθρούς αλωτρίους. Θα τον εγκαταλείψω τον αμπελώνα μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί και θα φυτρώσουν σε αυτόν αγκάθια όπως φυτρώνουν σε ακαλλιέργητο τόπο. Θα τους αφήσω χωρίς δασκάλους, χωρίς προφήτες να τους καθοδηγούν, να τους διορθώνουν και να τους φροντίζουν. Και θα προστάξω τα σύννεφα να μην ρίξουν σε αυτόν βροχή. Θα τους στερήσω τη βροχή του Θείου Λόγου». «Περίμενα», επαναλαμβάνει πικρά ο Κύριος, «τον αγαπημένο μου λαό να καρποφορήσει έργα αρετής, αλλά καρποφόρησε παρανομία. Και αντί δικαιοσύνης, γέμισε ο τόπος από κραυγές αντικουμένων. Οι άνθρωποι ξέχασαν το Θεό και τις ευεργεσίες Του, τον εγκατέλειψαν και γέμισαν με κάθε είδος αμαρτίας». Και ο προφήτης Ισαΐας διηγείται την όρασή του, μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου που είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα, και η φωνή του προσπαθεί να φτάσει στα βαρύκοα ότα των ακιδεία ευρισκομένων ψυχών μας. Και ακριβώς επειδή και τότε όπως και τώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι να ακούσουν, απευθύνεται στα ανέστητα κτίσματα, τον ουρανό και τη γη,
να γίνουν μάρτυρες της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης που επέδειξε ο λαός αυτός προς τον ευεργέτη του Θεό. Άκουε, ουρανέ, και νοτίζου γη ότι Κύριος ελάλησε. Ιούσε γέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Γέννησα ιούς, έκανα διαθήκη μαζί τους, τους ύψωσα, τους δόξασα, αλλά αυτοί παρέβηκαν τη συμφωνία. Η λέξη Υιός είναι μια πολύ τρυφερή έκφραση που δείχνει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και της ευνοίας Του απέναντι στον Ισραήλ, τον περιούσιο λαό Του. Αλλά την ίδια αγάπη και την ίδια ευνοία δείχνει και στο νέο Ισραήλ. Και νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία του Θεού, οι Χριστιανοί, οι Υιοί της Χάριτος, στους οποίους δόθηκε το χάρισμα της υιοθεσίας, ώστε να είναι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού. Όλες τις δωρεές που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, στην έρημο, στην Παλαιστίνη, τις περιέλαβε στη λέξη ύψωσα. Αλλά και εμάς τους Έλληνας, που είμαστε με τον παλαιό Ισραήλ δυο λαοί παράλληλοι, περιούσι μας ύψωσε ο Θεός. Η πορεία του έθνους μας, όπως και του Ισραήλ, έχει πολλές περιόδους δόξης, αλλά και αρκετές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες και ταπεινώσεις, που τις επιτρέπει ο Θεός με την παιδαγωγική του αγάπη για να μας συνεφέρει. Γράφει ο ιστορικός Παπαρηγόπουλος ότι αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός και η γλώσσα μας, είναι αμφίβολο αν θα υπήρχαμε σαν έθνος. Οφείλουμε πολλά στο χριστιανισμό. Το ότι επιζήσαμε μέσα σε τόσες αλλεπάλληλες συμφορές, το ότι ιστορικά διασωζόμαστε, το οφείλουμε στην πίστη μας και στη γλώσσα μας. Μας ύψωσε ο Θεός, μας έφερε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Δεν έχει σημασία η έκταση του τόπου, αλλά το μεγαλείο της ιστορίας του και το μεγαλείο της πορείας του. Της πορείας που έφτασε στο απόγειό της με την πρώτη ελληνορθόδοξη αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή, που προέκυψε από τη βουτυγμένη στο αίμα των μαρτύρων ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο ακτινοβόλησε πολιτισμό στην ανθρωπότητα πάνω από 1000 χρόνια, αλλά η αμαρτία, η διαφθορά και η αδικία οδήγησαν στην θεοεγκατάλειψη και ήρθε η πτώση, η σκλαβιά, η τουρκοκρατία. Η μετάνοια όμως του λαού, τα αίματα των νεομαρτύρων, οι προσευχές και οι αδικίες που γίνονταν εις βάρος του Έλληνα ραγιά προσέλκυσαν πάλι την εσπλαχνία του Θεού. Και μοιάζει απίστευτο θαύμα μετά από τόσα χρόνια να ανασταίνεται και να αναδύεται μέσα από τα ερείπια η Ελλάς. Μας ύψωσε ο Θεός σαν λαό και σαν χριστιανούς μας ανέδειξε. Στη γλώσσα μας γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, μεταφράστηκε η Παλαιά και όλη σχεδόν η πατερική γραμματεία γράφτηκε στην ελληνική. Έλληνες ήταν οι σπουδαιότεροι και οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τα χώματά μας είναι αγιασμένα με τον δάκρυ, την προσευχή και το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων μας. Έχουμε την ορθόδοξη πίστη μας και αυτός είναι ο κατεξοχήν πλούτος μας. Ο Θεός μας ύψωσε. Στεκόμαστε στο ύψος που μας τοποθέτησε ο Θεός. Διατηρούμε αυτήν την ύψωση. Ή μήπως σήμερα με την ανέχεια, με τους δανειστάς να μας πιέζουν στην εκποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, την υποτίμηση της εργασίας μας, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, ζούμε ακόμη μια περίοδο ταπεινώσεως στην ιστορία μας και έχουμε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ο Θεός να μας εξαγάγει εκ του κατωτάτου λάκου στον οποίο έχουμε πέσει. Μήπως η αιτία αυτής της δεινής κατάστασης βρίσκεται στον στίχο που ακολουθεί? Αυτοί με υθέτησαν, έλυσαν τη συμφωνία. Πολλές συμφωνίες
διαθήκες συνύψαν οι Ισραηλίτες με το Θεό, με κορυφαία αυτή του όρου Σινά. Αυτοί με ηθέρτησαν, παρέβησαν τις ένορκες υποσχέσεις τους ότι θα είναι λαός μου. Τρομερή η παράβαση. Αποστάτησαν από τον αληθινό Θεό και στράφηκαν στα είδωλα. Αυτή είναι όλη η τραγικότητα του παλαιού Ισραήλ, αλλά και όλη η τραγικότητα του νέου Ισραήλ, του πληρώματος της Εκκλησίας, που αφήνει το ζώντα Θεό και πηγαίνει να ξεδιψάσει σε θολά νερά, αθετεί τις υποσχέσεις του βαπτίσματος και στρέφεται στα σύγχρονα είδωλα. Και του νέου Ισραήλ η αμαρτία είναι πιο βαριά, είναι πολύ πιο βαριά από την αμαρτία του παλαιού, γιατί αθετεί το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Η Διαθήκη η Καινή επικυρώθηκε με τη σπονδή του θεϊκού αίματος του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Φοβερή αμαρτία η αθέτησης, γιατί τώρα πια θεληματικά αμαρτάνουμε, αφού έχουμε λάβει την επίγνωση

δωρές προσφέρει σε αλλότριες φάτνες αρνούμενος το Θεό. Ευτυχής ο λαός, αλλά και ευτυχής ο άνθρωπος που δεν απομακρύθηκε ποτέ από το Θεό. Όλη η τραγικότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν γνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει πια τον Τριαντικό Θεό για Θεό του. Γι' αυτό θα εγκαταληφθεί ως κόρυπε φιλημένη πόλη Σιών, όπως εγκαταλείπεται προσωρινή θερινή καλύβα σε τριγυμένο αμπελώνα και ως πόλης που πολιορκήθηκε από εχθρούς, πόλης εγκαταλελειμμένη από το Θεό. Φοβερή εικόνα, φρικτή. Ο Ιησούς έκλαψε όταν είδε την Ιερουσαλήμ εγκαταλελειμμένη της Θείας Προστασίας λόγω της αρνήσεως των κατοίκων της να αποδεχθούν τη νέα, την Καινή Διαθήκη, και αλίμονο στα πρόσωπα, στις πόλεις, στα έθνη που μένουν έρημα της Θείας Προστασίας, έρημα του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτος του Θεού. Και αναφωνεί ο προφήτης: «Εάν ο Κύριος το δυνάμεων ο Παντοκράτων δεν άφηνε σπέρμα, μικρό υπόλοιπο πιστών μεταξύ μας, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων, και θα είχαμε την τύχη της Γομόρας». Σπέρμα είναι το λίμα, αυτό που αναφέρεται ως μικρό πίμνιο στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένα μικρό μέρος του λαού που, παρά τον κατακλυσμό της αθείας, της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας, διατηρεί την ευσεβειά του και βαρεστεί το Θεό τηρώντας τον νόμο του. Είναι το φως της γης που φωτίζει μες στα σκοτάδια του κόσμου. Είναι το άλας που με την αλυστική του δύναμη διατηρεί την κοινωνία. Ναι, πάντα θα υπάρχει αυτό το λίμα, το οποίο θα διασώζεται σε όλες τις τιμωρίες και τις καταστροφές που θα επέρχονται εξαιτίας της απομακρύσεώς μας από το Θεό. Υπάρχει σήμερα σπέρμα, λίμα, μικρό πίμνιο? Σίγουρα υπάρχει. Διαφορετικά θα είχε καταστραφεί ο κόσμος. Στο μικρό πίμνιο ανήκουν αυτοί που αγωνίζονται για την αλήθεια και το δίκαιο, ενώ οι άλλοι επιβιώνουν με το ψέμα και την αδικία. Αυτοί που μένουν ανεπηρέαστοι όταν οι άλλοι δελεάζονται από τη δόξα και τις ειδονές. Αυτοί που διατηρούν σπλαχνική την καρδιά τους μες στη σκληρότητα της εποχής. Αυτοί που δέχονται να δικηθούν παρά να δικήσουν. Αυτοί που αγόγγιστα σηκώνουν το σταυρό της προδοσίας, της διάψευσης, του πόνου, της αρρώστιας, του χωρισμού, με ευχαριστιακή διάθεση απέναντι του Θεού, χωρίς ίχνος πικρίες στην καρδιά τους. Αυτοί που δίνουν και δίνονται σε κάθε ανάγκη του πλησίον. Αυτοί που δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, αλλά είναι γνωστοί και αγαπημένοι του Θεού. Είναι αυτοί που για χάρη τους κρατά ο Θεός τον κόσμο και σώζει τα έθνη. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν αφήνει το λαό του. Αποδοκιμάζει τις πράξεις του, αλλά δεν τον εγκαταλείπει και του λέγει τι πρέπει να κάνει για να επανέλθει στην πρώτη του κατάσταση. Του δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφαιρούντες τα σπονηρίες από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπρος στους οφθαλμούς μου. Λούσαστε. Τι λουτρό παραγγέλει ο Θεός? Σίγουρα όχι αυτό που καθαρίζει την επιφάνεια του σώματος, αλλά λουτρό πνευματικό. Λουστείτε, γίνετε καθαροί, ξεριζώστε τις πονηρές έννοιες από το μυαλό σας, για να μην μπορεί να ξαναγεννηθεί ούτε λογισμός, ούτε κουβέντα, ούτε πράξη πονηρή. Σταματήστε πια τις πονηριές σας και ελάτε μπροστά στα μάτια μου, απαλλαγμένοι από το ρήπο των αμαρτιών σας. Μια μόνο αμαρτία μπορεί να ξεχυλήσει την οργή του Θεού. Αν μπορούμε αυτήν τη μία έστω αμαρτία να την εμποδίσουμε με τη σκέψη ότι ο Θεός βλέπει, θα αποφύγουμε τις οδυνηρές συνέπειες της οργής του. Ο Θεός βλέπει. Η σκέψη της απανταχού παρουσίας του Θεού δεν θα μας επιτρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αμαρτήσουμε.

κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, οι σκέψεις μας, οι διαθέσεις μας, τα αισθήματά μας και οι πράξεις μας ξετυλίγονται μπρος στο ανίστακτο βλέμμα του Θεού και κρίνονται ανάλογα. Ένας σύγχρονος πατέρας έλεγε: «Ξέρετε ποιο είναι το διορθωτήριο της κοινωνίας? Το μικρό γραφιάκι του πνευματικού με το μυστήριο της εξομολογήσεως». «Και όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να συζητήσουμε», λέγει ο Κύριος, «ελάτε να διαλεχθούμε, να κουβεντιάσουμε». Η τρυφερότητα της καρδιάς του Κυρίου ακτινοβολεί σε αυτόν το στίχο λαμπρότατα. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί το μέγεθος των αισθημάτων του και προτείνει συνεξήγηση για να πιστούν οι Ιουδαίοι για τα εγκλήματά τους, και είναι διατεθειμένος ο Κύριος να υποσχεθεί μια επιοικέστατη κρίση εάν μετανοήσουν. «Ελάτε να βρούμε ποιος είναι ο ένοχος και ποιος είναι αθώος. Εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αιματηρών σας έργων ερυθρές, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Το σκοτεινό των πράξεών σας και το αιμοσταγές στο χεριό σας θα το καθαρίσω και θα αποκτήσετε πάλι τη λαμπρή λευκή στολή της αθωότητος. Ο Θεός μας είναι Θεός συγνώμης και ελέους. Ας μην διστάσουμε να γονατίσουμε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού. Όποιες και όσες αμαρτίες κι αν έχουμε κάνει, ο Θεός τις συγχωρεί. Αρκεί να έχουμε μετάνοια και μεγαλοψυχία απέναντι σε αυτούς που μας έχουν βλάψει. Εάν με ακούσετε», συνεχίζει ο Κύριος, «θα γευτείτε τα αγαθά της γης. Αλλιώς η μάχηρα των εχθρών θα σας φάγει». Ο Κύριος αφήνει στην προσωπική θέληση του καθενός να δεχτεί ή όχι το θεϊκό θέλημα. «Εάν με ακούσετε», τους λέγει, «και δεν μπορείς να ακούσεις εάν δεν θελήσεις. Όλα εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος ούτε το σώμα του εξουσιάζει, αλλά ούτε και τη ζωή του. Εξουσιάζει μόνο τη θέλησή του, μόνο αυτή είναι δική του, και αυτή καθοδηγεί την πορεία του και δίνει το στίγμα της ζωής του. Εάν με ακούσετε», λέγει ο Κύριος, «θα σας δώσω τα αγαθά της γης». Ο λόγος απευθύνεται προς τους Ιουδαίους σαν σε νήπια. «Εάν με ακούσεις, θα σου δώσω καραμέλα, γλυκό, και τους καλοπιάνει με υλικά πράγματα». Πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός τον πτωχό άνθρωπο που έχει νηπιακή συμπεριφορά. Αλλά αυτοί μένουν ασυγκίνητοι, δεν δέχουν την πρόσκλησή του, μένουν βουτυγμένοι μες στην αμαρτωλή ζωή τους. Και απορεί ο Θεός και εκφράζει την οντύνη του: «Πώς έγινε το πόρνη η πιστή πόλη Σιών? Πώς δια της αποστασίας της από το Θεό έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή και αφοσιωμένη πόλη Σιών? Πώς η πόλη που ήταν πλήρης δικαίας κρίσεως έγινε πόλη ανθρωποκτόνων?» Την ίδια πορεία και οντύνη έχει ο Θεός και σήμερα. Πώς έγιναν οι άνθρωποι έτσι? Πώς γίναμε εμείς οι χριστιανοί της σύγχρονης Ελλάδος τόσο σαρκικοί, τόσο άδικοι και τόσο ανέστητοι? Πού είναι ο Θεός να δει τα χάλια της ανθρωπότητος? Γιατί δεν επεμβαίνει καν χάζουμε και ξεχνάμε τις τόσες μεγάλες ευεργεσίες του Θεού? Αφήσαμε τις καρδιές μας να σκληραίνουν, γίναμε αλαζόνες και βλάσφημοι, και αφήσαμε τη διαφθορά και τη διαστροφή να διαποτίσουν και να λιώσουν την κοινωνία μας. Και εξαιτίας όλων αυτών θα επιτρέψει ο Δεσπότης, ο Κύριος Σαββαώθ, ο αγαπημένος του λαός, να στερηθεί, να στερηθεί από ισχυρούς άντρες και ισχυρές γυναίκες, αυτούς που πάντα διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στο δημόσιο βίο. Θα επιτρέψει ο Θεός να έχουν αρχηγούς νεαρούς άντρες, άπειρους και απατεώνες που θα τους τυραννούν. Θα αφαιρέσει ο Θεός από το λαό του κάθε στρατιωτικό ηγέτη, κάθε αξιόλογο σύμβουλο, κάθε σοφό αρχιτέκτονα. Και έτσι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι συνετοί να συμβουλεύουν, αλλά ούτε και άνθρωποι που θα έχουν διάθεση να ακούσουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να μιλούν για το Θεό, αλλά δεν θα υπάρχουν και διατεθειμένοι να ακούν για Αυτόν. Θα λείψουν τα καλά στηρίγματα του λαού και θα μείνει ο λαός χωρίς ηγέτες.
θα υπάρχει λειψανδρία και θα επικρατεί αναρχία. Θα στερήσει ο Θεός το λαό του και από τα υλικά αγαθά. Θα αφαιρέσει τον άρτο. Ο άρτος είναι το βασικό στοιχείο της διατροφής και χωρίς αυτόν πείνα θα πέσει στη γη. Επισιτιστική κρίση την ονομάζουν σήμερα, που δεν έχει να κάνει μόνο με την έλλειψη των τροφών, αλλά και με την αύξηση των τιμών, στην οποία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι πτωχοί λαοί. Η νοσηρότητα θα αυξηθεί, ώστε να μην υπάρχει γερός, υγιής άνθρωπος, όλοι από κάτι θα πάσχουν. Η εγκληματικότητα θα φτάσει στο έπακρο. Θα επιτίθεται ένας άνθρωπος στον άλλο, ο άγνωστος προς τον άγνωστο και ο γνωστός προς τον πλησίον αυτού. Θα αρπάζει ο ένας τα αγαθά του άλλου λόγω της φτώχειας αλλά και της έλλειψης σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή. Το μικρό παιδί θα φθαντιάζει προς το σεβάσμιο γέροντα και ο ενάρετος θα είναι ο αθωούτσικος και ο πονηρός, ο καπάτσος θα φέρεται με αυθάντια, θα κοροϊδεύει το συνετό, τον έντιμο, τον εργατικό, τον ηθικό. Και αφού στερηθεί της θείας προστασίας η πόλη Ιερουσαλήμ, θα εγκαταληφθεί, θα μείνει μόνη, θα γκρεμνιστούν κατά γης οι ωραίες οικοδομές της και οι άνθρωποι της θα παίνονται και θα υποφέρουν. Εικόνα παρακμής και καταρρεύσεως θα παρουσιάζει η άλλοτε ένδοξη πόλη. Και αυτή η εικόνα σήμερα είναι έκτυπη μπρος τα μάτια μας, καθρεπτίζει την εποχή μας και ο προφήτης για ακόμη μια φορά επαληθεύεται. Πώς θα νοικοδομηθεί η πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, πώς θα ανορθωθεί, πώς θα αναντηθεί μέσα από τα ερείπια που άφησε η λέλαπα των παθών μας η Νέα Θυγάτηρ, η Εκκλησία του Χριστού, η αγαπητή πόλη του Θεού. Έχουμε εξαντλήσει άραγε με τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, με τη σκληρή και άδικη συμπεριφορά μας, τα όρια της ασπλαχνίας του Θεού. Μήπως δεν έχει ξεχυλήσει ακόμη το ποτήρι της οργής του και μπορούμε να αποφύγουμε μια νέα καταστροφή, μια νέα τιμωρία. Μήπως ακόμη, και αυτό είναι πιο σίγουρο, μας περιμένει ο Θεός για να μας λούσει με τη χάρη του Πνεύματός του και να μας ξαναχαρίσει τη λευκή στολή της ψυχής μας, αυτή που μας δόθηκε την ώρα που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και να μας δώσει μια ακόμη ευκαιρία. Αφού ο Θεός περιμένει, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Φοβάμαι πως όχι, γιατί έτσι παράλυτοι, ανήμποροι, τυφλοί και βαρύκοοι, πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα βήματά μας στο λουτρό? Μόνο αν η αγάπη του απλώσει για ακόμη μια φορά το χέρι και μας πει εκείνο το εγείρου, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην κολυμπήθρα του και σειρώμενοι από την αγάπη του προς το λουτρό της αναγέννησης θα μας προτρέπει: «Παιδί μου, μικέτια μάρτανε, πορεύου εις ειρήνη».

0: όπως είπε και η αδελφή πολυξένη, που ο Θεός εφύτεψε αμπελώνα και τα κλίματα αυτά που δεν έχουν καρπό θα κοπούν και θα μπουν στο φούρνο, στην κόλαση. Γι' αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ αυτή η λέξη και έχουμε μεγάλη αγωνία για την προσπάθειά μας να σώσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους γύρους της οικογένειας μας. Και αν είναι δυνατόν όλες οι κυρίες με αυτή την ίδια αγωνία έρχονται εδώ με την ίδια αγάπη. Σας αγαπούμε αδελφές και γέροντα Θεόφιλε. Σας αγαπούμε πολύ πολύ, σας αγαπούμε. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ.
1: Η αγάπη του Θεού φαίνεται πάντα. Από τις πιο μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις πιο μεγάλες. Η εσπλαχνία του και η αγάπη του τον οδήγησε μέχρι το σταυρό, μέχρι το σταυρικό θάνατο. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ιδιότητα του Θεού και αυτή είναι η δικαιοσύνη, την οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δίνει πολλές ευκαιρίες ο Θεός γιατί μας αγαπά και μας λυπάται, αλλά να μην προσκρούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και επιτρέπει την τιμωρία, την πτώση, την καταστροφή, όπως στην προκειμένη περίπτωση άφησε ξέφραγο τα μπέλη για να καταπατηθεί από τους ξένους περαστικούς και εχθρούς του Αμπελώνα.
2: Μας πιάνει μια απελπισία και μάθαμε να λέμε για το χάλι που έχουμε σήμερα. Ο κόσμος φταίει, η κοινωνία μας φταίει, όλο οι άλλοι μας φταίνε και δεν λέμε ότι φταίω κι εγώ. Είπατε είμαστε η μικρή ζήμη. Ναι, είμαστε η μικρή ζήμη, όμως έχουμε δύναμη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας είπε λίγο πριν καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα ότι και πέντε σωστοί να υπήρχαν δεν θα κατέστρεφε. Δεν είμαστε πέντε, είμαστε πολλοί. Άμα προσπαθήσουμε, βέβαια δεν έχουμε δυνάμεις εμείς να αλλάξουμε την κοινωνία, αλλά εφόσον έχουμε φιλόστοργο πατέρα, άμα κάνουμε προσευχή και το βάλουμε έτσι πρόγραμμα στη ζωή μας, 10 λεπτά κάθε μέρα θα κάνω προσευχή για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα. Έτσι. Ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει. Γιατί απελπιζόμαστε?
1: Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί. Όσο ζούμε, πάντα υπάρχει ελπίδα της μετανοίας και της σωτηρίας. Το λίμα πάντα ήταν λίγοι. Στο λίμα ανήκαν πάντα οι λίγοι. Το πίμνιο του Χριστού πάντα είναι μικρό. Εμείς όμως πρέπει να ανεβάσουμε την ποιότητα αυτού του λίματος. Να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ίσως λίγοι, αλλά πρέπει να ανεβούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να ελκύσουμε την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού για να σώσει την πατρίδα μας, της οικογένειάς μας και την κοινωνία μας και ολόκληρη τη γη, την ανθρωπότητα, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του πλανήτου. Τώρα, πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε λίγοι. Ο προφήτης Ηλίας είπε «Κύριε, είμαι μόνος, μονότατος που έμεινα πιστός σε σένα». Και ο Κύριος το απήντησε ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν άλλες 7.000 άντρες που δεν έχουν κλείνει γόνι το Βάλ. Δηλαδή δεν είμαστε λίγοι, λίγοι σε σχέση με το σύνολο του κόσμου, της ανθρωπότητος. Αλλά αν ανεβάσουμε την ποιότητά μας, μπορούμε και την πατρίδα μας να σώσουμε και την ανθρωπότητά μας. Και αρκεί να κάνουμε το βήμα, το πρώτο βήμα που θα μας οδηγήσει στο λουτρό. Και το πρώτο βήμα είναι η μετάνοια. Και ο Κύριος είναι διατεθειμένος να μας κρίνει επιεικώς, αλλά και είναι διατεθειμένος να μας καθαρίσει από κάθε ρήπο και από κάθε αμαρτία.
0: Την ευχή σας, Γέροντα. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε ύστερα από 2-3 χρόνια να βρεθώ ανάμεσα σε όλη αυτή την αδελφότητα. Σας ευχαριστούμε που μας δέχεστε και γεμίζετε την καρδιά μας με Χριστό. Πάνω σε όσα είπατε, γεμίσατε την καρδιά μας και με αμφιβολία αλλά και με ελπίδα, ότι αν όλοι μετανοήσουμε αληθινά, ο Θεός έχει αγάπη ακόμη και για μας, να μας συγχωρήσει και να μας βοηθήσει για όλα τα θέματα και της πατρίδος και της εκκλησίας και της οικογένειας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό ελπίζω, αυτό περιμένω και το πιστεύω, γιατί δεν είμαστε λίγες εδώ. Αν όλοι εμείς αληθινά μετανοήσουμε, εγώ η μικρή ελάχιστη, ένα μικρό παιδί του Θεού, το πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σας, την ευχή σας πάτε. Αν και διδάσκουμε γύρω στα 50 χρόνια, και αυτά σήμερα που άκουσα, ήρθε όλη η ζωή μου μπροστά, που αυτά που θέλει ο Θεός δεν μπόρεσα να τα κάνω. Στα τόσα χρόνια είμαι πολύ μικρή και δεν μπορώ να σηκώσω. Βλέπω τα μάτια του Θεού, αλλά και δακρύζω, γιατί είμαι πολύ ανάξια του απέναντι του, σε όσα πρόσφερα και όσα προσφέρω με αυτά που άκουσα. Σας ευχαριστώ.
1: Ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί, οι χριστιανές που πηγαίνουμε στον κύκλο, κινδυνεύουμε από μία αυτάρκεια. Λέμε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά άραγε κάνουμε ό,τι μπορούμε? Μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω που δεν το κάνουμε? Ή μήπως αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε σωστά? Πρέπει να καθίσουμε, να σκεφτούμε, να σκύψουμε μέσα μας, να δούμε τον εαυτό μας, τα κίνητρά μας, τις προθέσεις μας, και μετά από εκεί και πέρα να δούμε, θα δούμε μάλλον πολλά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Και ίσως αυτές οι παραλήψεις να είναι αυτά που πληρώνουμε, είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στην κοινωνία.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι πολλοί μας προβληματίσατε με την ομιλία, αδελφοί. Δηλαδή μας ταρακουνήσατε, λίγο μας στεναχωρήσατε. Πώς έχουμε καλοβολευτεί πολύ με αυτή την άνεση που μας διακατέχει, και είναι δύσκολο να βγούμε από το καλοβόλεμα αυτό που όλους μας κατατρέχει και όλους μας. Είμαστε καλοβολεμένοι, δυσκολευόμαστε να ξεβολευτούμε.
1: Ξέρετε, όλα τα έχουμε αναγάγει στην ύλη. Βλέπετε, όλοι μιλάμε για τη φτώχεια. Βέβαια, είναι δύσκολο να πεινά κανείς. Αλλά αν σκεφτούμε πώς ζούσαν πριν, και ήταν και πιο ήρεμοι και πιο γαλήνοι, αγωνιστές της ζωής, δεν είχαν ούτε χοληστερίνη, ούτε παχυσαρκία, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε ζάχαρο. Πιο γεροί ήταν οι δικοί μας, οι παλιότεροι. Εμείς με τόσο πλούτο υλικό, βέβαια, μας οδήγησαν άλλοι σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα, να νομίζουμε ότι έχουμε και ότι με δανεικά μπορούμε να ζούμε, να φαινόμαστε, να κινούμαστε. Και τώρα μας κακοφαίνεται. Ξέρετε, η πρώτη πτώχευση ήρθε στην ανθρωπότητα με την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο. Τότε έγινε φτωχός ο άνθρωπος. Ήταν η πρώτη φτώχευση της ανθρωπότητος. Θα φτωχεύσουμε πραγματικά αν χάσουμε την πίστη μας, αν χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Και ποιος δεν έχει παραδείγματα στη ζωή του για την πρόνοια του Θεού, για την προστασία του Θεού, που τόσες πολλές φορές επεμβαίνει και μας βγάζει από αδιέξοδα. Και μέσα εκεί που υπάρχει μια μαυρίλα και μια καταχνιά, βλέπουμε το ουράνιο τόξο να ανατέλει. Γίναμε πολύ ηλίκοι, όλα τα αναγάγουμε στην ύλη, γι' αυτό νιώθουμε φτώχεια. Ας σκεφτούμε λίγο πιο ψηλά, εμείς τουλάχιστον που μπορούμε, και ο Θεός θα τα φέρει. Ξέρετε πόση ανάγκη έχει ο άνθρωπος την ημέρα? έχει ανάγκη από μια κουταλιά τη σούπας λάδι. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτή είναι η ανάγκη του. Και εμείς γεμίσαμε μανάγκες, μανάγκες. Και κάναμε δύσκολη τη ζωή μας. Νομίζω ότι αν γίνουμε πιο πνευματικοί, θα πάψει πια να μας καταπιέζει η έλλειψη της ευμάρειας και του πλούτου. Η Ελλάδα μας και ο λαός μας περνά πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο και που συντηρούνται με την βοήθεια των συνταξιούχων γονέων, εφόσον υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Είναι και τα χαράτσια, είναι και όλα αυτά που μας επιβάλλουν για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, αλλά η λύση δεν θα βρεθεί από κανένα μνημόνιο. Βλέπετε, λένε η συνταγή του μνημονίου δεν αποδίδει σε τίποτα, δεν απέδωσε τίποτα. Ή το καινούριο μνημόνιο πάλι δεν θα μας βγάλει, φωνάζουν κάποιοι οικονομολόγοι. Αλλά εκείνο που μπορεί να μας βγάλει είναι ο Θεός. Ξέρετε, πάλι εδώ στον προφήτη Ισαΐα, ο Εζεκίας, ένας βασιλιάς εκείνης της εποχής, θα δεχόταν επίθεση από τους εχθρούς του και λέει να πάω να ζητήσω βοήθεια, συμβουλεύεται τον προφήτη. Από πού να πάω να ζητήσω βοήθεια? Και του λέει ο προφήτης, δεν θα ζητήσεις βοήθεια από κανέναν. Εμπιστεύσου στην πρόνοια του Θεού. Και αυτός πράγματι εμπιστεύτηκε στην πρόνοια του Θεού και το βράδυ εκείνο πιάνει ένα σκυλόπονος, έτσι το αναφέρει ο προφήτης, στους στρατιώτες του εχθρικού στρατοπέδου και 85.000 άνδρες πεθαίνουν σε μια νύχτα και σώζεται η πόλη Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, μόνο με ένα θαύμα μπορούμε να σωθούμε. Και τα θαύματα δεν τα κάνουν οι πολιτικοί. Τα θαύματα τα κάνει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό εμείς εκεί πρέπει να επιμένουμε, να ζητάμε, μέχρι που ο Θεός κάποτε, επειδή θα μας βαρεθεί πια να τον παρακαλάμε, μας πει επιτέλους πάρτε τη λύση στο πρόβλημά σας. Και θα είναι από εκεί που δεν περιμένουμε. Αλλά το λίμα να προσέξουμε. Είμαστε σε αυτό το λίμα. Δηλαδή, και αυτό το σκοπό έχουν και αυτές οι συγκεντρώσεις. Να μπορέσουμε εμείς να ανεβάσουμε την ποιότητά μας, να ελκύσουμε περισσότερο την ευσπλαχνία και τη χάρη του Θεού. Και αν εμείς ανεβούμε πνευματικά, μας δει ο Θεός και πει, καλό παιδί είναι αυτή, σήμερα έκοψε αυτό το πάθος, αύριο έκλεισε το στόμα του, δεν μίλησε εκεί που του ήρθε να μιλήσει, έκανε την προσευχή του, άφησε να αντικηθεί, βοήθησε τον άλλον, τότε ο Θεός θα μας λυπηθεί και πραγματικά θα μας βγάλει από όλα τα διέξοδα.
5: Χαίρετε, σήμερα ήμασταν γυροπολιμένοι όλοι στο πιο ήρεμο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε. Αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Το θαύμα το ζούμε κάθε μέρα. Γιατί να μην δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, την καθημερινότητά μας? Είμαι μια πολύ ευτυχισμένη γυναίκα, έχω έναν πολύ ευτυχισμένο σύντροφο, έχω πολύ ευτυχισμένα παιδιά και νιώθω τη χαρά κάθε μέρα. Γελάω, χαίρομαι και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Οργανώνω συνάξεις να δίνω χαρά στον κόσμο και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Μου λένε τι γίνεται, γιατί εγώ είμαι στα 50 μου χρόνια, είμαι ένα αγροτόπεδο μέχρι τα 18. Γιατί όταν είσαι αγροτόπεδο και βλέπεις τους γονείς να αγωνίζονται και μια μάνα να σ' αγκαλιάζει με τόσο σφιχτή αγκαλιά που ευωδιάζει ο υδρότας και ο κόπος, σε κάνει αυτό να είσαι υπεύθυνος. Όταν παίρνω τηλέφωνο τη μητέρα μου που είναι 85 χρονών, όταν είμαι απελπισμένη αργά το βράδυ κάποιες φορές, μου λέει, κόρη μου, πήγαινε στο παράθυρό σου. Λέω, μητέρα, θα πάω. Κοίταξε έξω, βλέπεις πτώματα. Βλέπεις τον Πέτρο, τον γείτονά σου, τον φίλο σου, τον Γιάννη, τη θεία σου, σκοτωμένους. Λέω, όχι, δεν βλέπω τίποτα. Πω, πω, κορίτσι μου, λέει, τι ευτυχισμένη που είσαι που δεν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, η ευτυχία είναι μέσα μας, είναι... Έτσι το νιώθω, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ άνεργη κόρη, έχω γιο που τον απολύσανε, αλλά επειδή είναι άξιος, όπως είπατε, δούλεψε, πήρε τα πτυχία, προσπάθησε ξανά, τον πήρανε στη δουλειά, προσπαθεί. Και προχθές στη συνάντησή μας μου είπε, μητέρα, τώρα σέβομαι τον κόπο μου καλύτερα. Τα χρήματα που μου δίνουνε, τα σέβομαι τόσο πολύ και στεναχωριόμαι για τον συνάδελφό μου που κάνει λίγο, που δεν δουλεύει τόσο. Γιατί λέει, από τη στιγμή που απολύθηκα και με ξαναπήρανε, σέβομαι αυτά πάρα πολύ, τα χρήματα που μου δίνουνε. Λοιπόν, το συμπέρασμά μας νομίζω ότι είναι ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε θετικά. Ο Κύριος, μόνο που ξυπνάμε, που ήρθαμε εδώ, που είναι όλα τόσο ωραία, έχουμε υπέροχους συζύγους, υπέροχες οικογένειες. Εμείς οι γυναίκες που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε οι βασίλισσες, έχουμε το παλάτι μας. Μόλις ξυπνάμε, με το που θα μας πούνε μάνα, είμαστε μέσα στο βασίλειό μας αρχόντισες. Άραγε, ας προσπαθήσουμε όλοι μας, όλες μας, να, αυτό που είπατε, να γίνει το θαύμα με τη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση, το σπίτι μας να γίνει ένα φωτεινό αστέρι.
1: Το μυστικό της ευτυχίας σας μάλλον βρίσκεται σε αυτό. Μου έκανε εντύπωση που είπατε να εμποδιάζει ο ιδρώτας της μάνας μου. Κανένας ιδρώτας δεν εμποδιάζει όταν μπορείς να... τον ιδρώτα από κόπο να τον δει σαν ένα άρωμα, τότε πράγματι θα μπορείς πολλά πράγματα να τα βλέπεις με διαφορετικό μάτι και να νιώθεις ευτυχισμένος και μέσα στη στέρηση και μέσα στη φτώχεια.
6: Με την ομιλία σας, αδελφοί πολυξένοι, μας αφήσατε μία πικρή γεύση. Δεν το λέω απογοήτευση, πικρή γεύση. Η Ελλάδα είναι η πλουσιότερα χώρα του κόσμου. Ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδος είναι τόσος μεγάλος και τον αφήσανε ανεκμετάλλευτο για να τον πάρουν τώρα στην κρίση που διερχόμεθα. Επομένως, δεν μπορούμε να παραπονούμεθα ότι δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε όντως να φάμε. Διότι όταν εσύ χρωστάς 60.000 στο δάνειο, αν δεν πιστεύεις σε Θεό, θα τυλάξεις τα μυαλά σου στον αέρα. Δεν σε πιάνει ύπνος. Γιατί έρχεται η εφορία, έρχεται η δύη και ό,τι μπορεί αρπάζει όλα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ότι είμαστε ένας ορθόδοξος λαός και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμασταν ο μόνος ορθόδοξος λαός, τώρα και η Ρωσία κάνει σαν επίσημη θρησκεία της την Ορθοδοξία, αυτό μας βάζει στο στόχαστρο όλων των σκοτεινών δυνάμεων, όλων αυτών που επεξεργάζονται τον αφανισμό των Ελλήνων. Δεν μας αντέχουν. Έχουμε ιστορία, έχουμε μια λαμπρή πορεία. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται. Έχουμε την πίστη μας. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Και γι' αυτό και τον πλούτο μας. Μας λένε δώστε μας τον ήλιο σας. Αυτόν που ο Θεός μας τον χάρισε άπλετα. Και μας τον χαρίζει.
6: Παρακολουθούσα μία εκπομπή από κάποια χώρα που υπέστη μια έτσι ένα τζουνάμι, δεν ξέρω τι αυτό, και έχει πολλές πληγές. Και μου έκανε εντύπωση ότι είπανε ότι τότε πρέπει να πάμε στη Μακεδονία για να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Διότι εδώ ούτε σεισμοί, ούτε λοιμοί, ούτε καταποντισμοί, ούτε...
1: Αυτό ακριβώς, ίσως όλη αυτή η κρίση να είναι προγραμματισμένη για να ξεπουληθούμε. Αλλά επειδή ο Θεός, από το Θεό όλα αυτά ελέγχονται, σκέφτομαι, εσείς ξέρετε καλύτερα, μήπως για τις αμαρτίες μας επιτρέπει ακόμη μια ταπείνωση ο Θεός και θέλει για ακόμη μια φορά τα δάκρυά μας, τη μετάνοιά μας για να μας ανυψώσει πάλι.
6: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εσείς σαν πνευματικός μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
6: Ο Παράδεισος είναι κατελημένος. Όχι από τους Φαρισαίους, γιατί εμείς κινούμεθα λίγο στον χώρο εκεί. Δεν έκρυψε, δεν αμάρτησε, δεν αναφέρεται κλπ. Και ο Θεός δεν βλέπει μια πραγματική μετάνοια. Και σε εμάς βλέπετε όλα τα στρώματα της κοινωνίας έχουν διαφθαρεί. Καμιά εκκλησία δεν προσέφερε τόσα στο έθνος αυτό όσα η εκκλησία της Ορθοδοξίας προσέφερε στο λαό αυτό και στην ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι στον αγώνα έριψε 7 πατριάρχες, θυσίασε για να επιβιώσει αυτό. Οικουμενικούς πατριάρχες τους έριξε στον αγώνα. Έριξε στον αγώνα στα διάφορα θρησκεύματα και διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Έριξε 100 αρχιερείς. Έριξε 6.000 100 αρχιερείς και 6.000 κληρικούς και σκόρπισε με τους αμαρτωλούς σε όλη την ανθρωπότητα εκείνο που έπρεχνε και ζητούσε ο άνθρωπος. Επομένως η πατρίδα μας έχει ένα τεράστιο πλούτο, εκτός από τον ορυκτό, εκτός από αυτά που βάλαμε στο σφυρί, έχει και ένα πλούτο υπόγειο σε χρυσάφι, σε ουράνιο, σε μαγνάνιο και δεν ξέρω τι ακόμη είναι.
1: Φυσικό αέριο, ναι. Πετρέλαιο.
6: Τα οποία εάν εκμεταλλευτεί η πατρίδα μας, όχι πια δεν είναι, αλλά είναι η πλουσιότερα χώρα του κόσμου. Αυτό το έθνος που άνταξε, το που περιχαράκωσε η πίστης μας, το θωράκισε η απόφαση των Ελλήνων να παραμένουν ενωμένοι, γιατί είναι ένα μεγάλο πράγμα, και να βλέπει ο ένας τον άλλο σαν αδελφό. Αν σήμερα μπορούσαμε να δούμε την αιωνιότητα, θα βλέπαμε όλο αμαρτωλούς
1: στον Παράδεισο.
6: Στον Παράδεισο. Και αυτό πρέπει να μας ενθαρρύνει, να μας δίνει κουράγιο και δύναμη και ελπίδα και παρηγοριά, ενότητα και δύναμη, για να μπορούμε να πορευόμεθα στη ζωή. Δεν είναι λίγοι χριστιανοί, πάντοτε ήσαν λίγοι, αλλά αρκεί άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος, ολόκληρον διορθώσασε δήμον. Ένας άνθρωπος πάρα πολλά μπορεί να κάνει. Είμεθα προνομιούχος λαός και τώρα μας δίνουν και μας παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Η εκκλησία μας προσέφερε πολλά και μη φοβού των μικρών πίμνιων. Εμείς είμαστε των μικρών πίμνιων. Είμαστε λίγοι, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά προδομένοι και κατελημένοι και βεβαρημένοι από χρέη, γιατί δεν μας είπανε πού μας οδηγούν. Μας το κρύψανε, όλοι το κρύψανε. Να μείνουμε ενωμένοι και αγαπημένοι και ο ένας να στηρίξει τον άλλον για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ακριβώς αυτό που είπατε, αν όλοι ενωμένοι προσπαθήσουμε με την ελπίδα στο Θεό, θα μπορέσουμε πολλά να καταφέρουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και ίσως και μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη λειψανδρία, να αναδειχθούν άντρες όπως και στο Ισραήλ αναντιόταν οι κριτέ, οι προφήτε, όλοι αυτοί που στήριζαν, βοηθούσαν το λαό και τον καθοδηγούσαν στο σωστό δρόμο. Μπορεί έτσι με τις προσευχές μας, με την ενότητά μας, με την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας, να ελκύσουμε πάλι τη χάρη του Θεού για να μας εξαγάγει από αυτόν τον, από αυτήν την τινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιπέσει.
6: Όπως βλέπετε, διερχόμεθα κρίσιμες ημέρες, δύσκολες καταστάσεις, ο λαός μας δοκιμάζεται και θέλει να δει στην κρίση που περνάμε, θέλει να δει τους χριστιανούς με αισιοδοξία, με ελπίδα, με αγάπη, με στοργή, ενωμένους, αδελφωμένους, και να μην έχουμε εκείνο το παλαιό, το είχαμε, τι με νοιάζει εμένα πως έλεγε εσένα. Κρατάτε γερά, μη φοβάστε, ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε μαζί μας το δίκαιο, την αλήθεια, την Παναγία μας, τον Κύριο και τη δική σας θέληση. Οι χριστιανοί δίνουν την μαρτυρία της αισιοδοξίας, της ενότητος και της νίκης. Κρατάμε λοιπόν τα όπλα μας και προχωρούμε στον αγώνα μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Με ένα οργανικό σκοπό γνωστό σε όλη την Κεντρική Μακεδονία ξεκινήσαμε σήμερα και βάζουμε τις παντοφλούδες μας για να πάμε στην Αρναία, καθότι σήμερα τα λέμε χαλκιδικιώτικα.

Οι βουλγάρες είναι συχνό θέμα σε ανατολικομακεδόνικα και θρακιώτικα τραγούδια, απόδειξη ότι η ιστορία ενός τόπου αποτυπώνεται στο παραδοσιακό του τραγούδι.

Και πάλι στην Ιερισσό με το Ελληνάκι. Σπάνιος τίτλος, διότι σύμφωνα με το σχόλιο του Γιώργου Μελίκη που τραγουδάει κιόλας, η λέξη δεν χρησιμοποιόταν τότε. Ρωμιός και Γρεκός ήταν τα πιο συνήθιμα.

0: μας.
1: Και κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος στη Χαλκιδική με ένα τρυφερό γυναικείο χορό. Επάνω σε μια τριανταφυλιά λοιπόν σας αφήνουμε και απολαύστε το. Να είστε καλά.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός. Αφανίας φως. Της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Ιερεύς του Υψίστου. Ως διάκονος ο πατήρ Δαμασκηνός υπηρέτησε άγγελοπρεπώς παρακύπτων επί 2 έτη στο Άγιο Θυσιαστήριο εν φόβο και τρόμο. Ο δε Κύριος, οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, σύντομα του εχάρισε το ανυπέρβλητο δώρο της ιεροσύνης. Την Κυριακή της 23ης Νοεμβρίου 1952, ημέρα της μνήμης των Αγίων Αμφιλοχίου Ικονίου και Γρηγορίου Ακράγαντος, η Θεία Χάρης, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον ευλαβέστατον διάκονον Δαμασκηνών εις πρεσβύτερον. Το χάρισμα της ιεροσύνης έλαβε από τα χέρια του ιδίου Μητροπολίτου Ιακώβου στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων, μέσα σε αναστάσιμη πανηγυρική ατμόσφαιρα και με την ενθουσιώδη συμμετοχή του Εκκλησιάσματος. Ποιος μπορεί να εκφράσει τα υπερφυή και θεία βιώματα που συνείχαν τον πατέρα Δαμασκηνό κατά τη φρικτή εκείνη ώρα του μυστηρίου, όταν εδέχθη από τον Παράκλητον την πυρίδροσον χάρη της ιεροσύνης και όταν μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων άκουσε τη φωνή του αρχιερέως ως φωνήν Θεού να λέγει «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Με τελεία συντριβή, με χέρια που έτρεμαν από ιερό δέος, εκράτησε τον αναφή και άψαυς των αμνών και μυστικώς εσφράγισε για άλλη μια φορά την υπόσχεσή του να θυσιαστεί και χάρη του. Διαρκώς η παράστασή του στο θείο θυσιαστήριο ήταν χερουβική, καθώς πάντοτε λειτουργούσε με την συνέστηση ότι ο Μέγας Αρχιερεύς ενεργούσε δι' αυτού το μυστήριο και έλεγε «Η κορυφή της Θείας Αποκαλύψεως είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός είναι Αυτός που τελεί το μυστήριο εν Αγίω Πνεύματι, προσφέρον και προσφερόμενος. Η Θεία Λειτουργία είναι το αποκορύφωμα της αγάπης». Τις πρώτες σταβόριες λειτουργικές εμπειρίες του ο παππούς τις έζησε στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στο κεφαλάρι Κηφισιάς, όπου πρωτοδιορίστηκε ως ιερεύς. Στη συνέχεια μετετέθη στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας των Μεγάρων και συνέχισε τις σπουδές του στο εκεί γυμνάσιο. Με μεγάλη δραστηριότητα και φιλοπονία άρχισε πάλι τα ιερατικά του καθήκοντα. Δεν εφήδε το κόπον και αγώνων προκειμένου να διακονήσει το λαό του Θεού.

το χάρισμα του πνευματικού. Το 1953 εκοιμήθη ο πατήρ Ηλίας Οικονομίδης, ο φιλομόναχος και διακριτικός πνευματικός του Γέροντος, που ήταν και προθιερεύς στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως εκλήθη να συνεχίσει το έργο του ο πατήρ Θαμασκηνός, ο οποίος σαν πνευματικό του τέκνο είχε τα ίδια φρονήματα με εκείνον. Τότε έλαβε και το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος από τον οικείον Μητροπολίτη των Μακαριστών Ιάκωβων και άρχισε να εξομολογεί και να καθοδηγεί ψυχές. Πλήθος ανθρώπων βρήκε στο πρόσωπό του τον απλανή ποδηγέτη και παρακλήτορα. Τα πνευματικά παιδιά του πατρός Ηλία, του αηδήμου παππού όπως τον έλεγαν, γρήγορα συσπυρώθηκαν γύρω από τον επάξιο διάδοχό του, τον πατέρα Δαμασκηνό, τον οποίον έκτοτε αποκαλούσαν σεβαστικά παππού. Και δικαίως τον έβλεπαν ως γέροντα, διότι εκ νεότητος διεκρίνετο για τη σύνεση και τη σοφία του. Η εύστοργος ποιμαντική του δεν άρχισε να προσελκύσει την νεολαία. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος από την εποχή του πατρός Ηλία εκαλείτο το μοναστηράκι, άρχισαν να συγκεντρώνονται φιλόθεες ψυχές που εποθούσαν την πνευματική ζωή. Η ασκητική μορφή του παππού έγινε πόλος έλξεως, καθώς επότιζε τις ψυχές με τα νάματα της πατερικής ζωής και αποτελούσε πηγή εμπνεύσεως και ενθουσιασμού. Το μοναστηράκι λειτουργούσε πλέον σαν πραγματική μονή. Οι ακολουθίες ετελούν το ανελιπώς. Οι εσπερινοί, τα απόδειπνα, οι όρθροι και οι κατανυκτικές θείες λειτουργίες ήταν η στερεά τροφή με την οποία ο παππούς ανέτρεφε το πίμνιό του. Οι τακτικές αγρυπνίες έδωσαν νέα όθηση στην εκκλησιαστική ζωή της ενορίας του. Άρχισαν να βλαστάνουν αρκετές μοναχικές κλήσεις μεταξύ των παιδιών του. Ήδη τα πνευματικά του αδέρφια, τα οποία είχαν μοιραστεί μαζί του τις πρώτες και ωραιότερες ημέρες της εν Χριστώ ζωής, εμπιστεύθηκαν την πνευματική τους πορεία στην καθοδήγησή του. Ταυτοχρόνως, άνθρωποι διαφόρων τάξεων, απλοϊκοί ή σοφοί, κατέφευγαν κοντά του διψώντας το είδωρ το ζών και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Σύντομα ο γέροντας σχημάτισε Βυζαντινή Χοροδία, η οποία συμμετείχε στην λατρευτική ζωή της ενορίας. Αλυσμόνητες θα μείνουν οι αγρυπνίες και οι ακολουθίες των χαιρετισμών της εποχής εκείνης, όπου οι γλυκύφθογγες νεανικές φωνές μετέδιδαν κύματα χάριτος και ανύψωναν το εκκλησίασμα σε σφαίρες ουράνιες. Ο πατήρ Θαμασκηνός δεν εφρόντιζε μόνο για την καλλιέργεια της ενορίας του, αλλά έδινε το παρόν όπου τον καλούσε η Εκκλησία. Την εποχή εκείνη ο Μητροπολίτης Ιάκωβος του ανέθεσε και την πνευματική πατρότητα των γυναικείων ιερών μονών της επαρχίας του. Έτσι έγινε ο πνευματικός καθοδηγητής των ιερών μονών του Αγίου Ιεροθέου, της Αγίας Παρασκευής Νέας Μάκρης και της Αγίας Τριάδος Κοροπίου. Είναι αξιοθαύμαστη η απόλυτη εμπιστοσύνη που έτρεφε ο αείμνηστος κυρός Ιάκωβος στο πρόσωπο του πατρός Δαμασκηνού, ο οποίος ήταν ακόμη μόλις 33 ετών. Ίσως ο αρχιερεύς διέκρινε στο νεαρό πνευματικό το ιδιαίτερο χάρισμα της διαποιμάνσεως μοναζωσών.

θεολογικές σπουδές. Ο πατήρ Δαμασκηνός, αν και ήταν εραστής της Θείας Σοφίας, εκτιμούσε βαθιά και την θύραθεν παιδεία και την ονόμαζε θεραπενίδα της Θείας Γνώσεως. Παραδεχόταν την πατερική ρίση ότι είναι ο νους υγιένη τούτο ουκ αναγκαία τα γράμματα. Αλλά θαύμαζε και όλους τους μεγάλους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι με την Θεία και κοσμική σοφία τους διατύπωσαν τα δόγματα της πίστεως και διακήρυξαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό υπακούοντας στον Επίσκοπο, αποφάσισε να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εισήχθη κατόπιν εξετάσεων το έτος 1955. Με τις θεολογικές του σπουδές δεν επεδίωκε την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αλλά επιθυμούσε να εγκύψει στα έργα των πατέρων για να κατανοήσει το πνεύμα τους και να εμβαθύνει στη θεογνωσία. Το παν για αυτόν ήταν να πλησιάσει τον Θεό, να συνομιλεί μαζί του, και έλεγε: «Επιθυμώ να ομιλώ στον Θεό με λαχτάρα, με αγαπητική προσευχή, να αγαπώ θεολογικός και να θεολογώ αγαπητικός». Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν εντρυφούσε στα μαθήματα της λειτουργικής, της δογματικής και της πατρολογίας, διότι αυτά ικανοποιούσαν περισσότερο τις πνευματικές του εφέσεις.

επίμενε τα πρόβατά μου. Ιδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα είχε για τα παιδιά, διότι μέσα στα μάτια τους έβλεπε τη Βασιλεία του Θεού. Η παιδική του ψυχή ένιωθε αγαλίαση μέσα στην απλότητα του παιδικού κόσμου. Από προσωπική του πείρα εγνώριζε πως ό,τι φυτέψεις στην παιδική ψυχή δεν εκριζώνεται εύκολα. Γι' αυτό θέλησε να εμφυσίσει νέα ζωή στα κατηχητικά σχολεία, οδηγώντας τους κατηχητάς στις πηγές της πατερικής σοφίας. Έτσι τα μικρά κατηχητόπουλα ετρέφοντο με τον άρτον της Ορθοδόξου παραδόσεως, ενώ συγχρόνως ζούσαν την χαρά του Χριστού. Ήταν αληθινός ποιμήν, ακάματος στο ποιματικό του έργο. Αψηφούσε τον κόπο όταν το καθήκον τον εκαλούσε. Επισκεπτόταν τους ασθενείς, τους παρηγορούσε και τους οδηγούσε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Ιδιαίτερη μέριμνα ελάμβανε για τους ψυχοραγούντας, στους οποίους και εφρόντιζε να μεταδίδει τα εφόδια για την μέλουσα ζωή. Ο παππούς δεν ήταν μόνο ο πνευματικός ποδηγέτης, αλλά και ο θεηγόρος οπλίτης της παρατάξεως Κυρίου, ο άγρυπνος φρουρός της ποίμνης του. Το μαχητικό του πνεύμα εναντίον των αιρέσεων ήταν ακατάβλητο, εμάχετο διαλόγου και συγγραφής. Επίσης, λόγω της βαθίας πίστεως και της ταπεινώσεώς του, ο γέροντας είχε λάβει ήδη από τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του την δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων, και μόνη η παρουσία του εδίωκε τους δαίμονας.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Μακρινού.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Διπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

Τρεις είναι οι κόσμοι, αγαπητοί φίλοι, τους οποίους δημιούργησε ο Θεός. Κόσμοι στον καθένα από τους οποίους έθεσε τα όρια, τον προορισμό του. Εμπρότης είναι ο κόσμος των αψύχων της φύσεως, τα οποία κινούνται βάσει των φυσικών νόμων. Είναι γνωστό ότι επί αιώνες τώρα κινούνται χωρίς να σημειωθεί καμία υπέρβαση των ορίων που έβαλε ο Δημιουργός. Εκτελούν επακριβώς τον προορισμό τους και θα τον εκτελούν μέχρι συντελείας των αιώνων. Τότε θα έρθει η μέρα όπου οι ουρανοί με βοή και πάταγο θα παρέλθουν, τα δε ουράνια σώματα με την καύση θα διαλυθούν και η γη και τα έργα που θα υπάρχουν σε αυτήν θα κατακαούν. Δεύτερος είναι ο κόσμος τον οποίο αποτελούν όσα έχουν ζωή, δηλαδή τα ζώα, τα πτηνά, τα ερπετά, τα ψάρια. Και σε αυτά επίσης χάραξε ο Δημιουργός όρια να κινούνται. Είναι τα όρια αυτά, τα ένστικτα και τα ορμέμφυτα, δηλαδή η έμφυτη ορμή χωρίς τη συμμετοχή της βουλήσεως. Όπως και στο φυσικό κόσμο, έτσι και στο ζωικό βασίλειο δεν παρατηρείται καμία δυσαρμονία, ούτε μεταβολή και ούτε καμία πρόοδος ανάμεσα στους αιώνες.

Τρίτος τέλος κόσμος είναι το ανθρώπινο γένος, ο άνθρωπος για τον οποίο ο Δημιουργός έθεσε ύψιστο προορισμό να είναι Υιός του Θεού. Έτσι βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού Αδάμ. Εκείνο δε που έκανε τον Αδάμ να είναι τέκνο του Θεού είναι τα πνευματικά προσόντα που του χάρισε ο Θεός ώστε να είναι η εικόνα του και οι αρετές που έπρεπε να αποκτήσει για να προχωρήσει στο καθομοίωση Θεού. Αλλά εξαιτίας της παρακοής και αμαρτίας του εξέπεσε από την υιοθεσία και έχασε το μέγα προνόμιο να είναι τέκνο Θεού. Αλλά ο Θεός από αγάπη προς το πλάσμα του έστειλε τον Υιό του και θυσιάστηκε για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην υιοθεσία, να τον αναδείξει και πάλι τέκνο Θεού. Αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος και αυτός ο κατάλληλος καιρός που είχε οριστεί μέσα στο θείο σχέδιο, έστειλε ο Θεός από τον ουρανό στη γη τον Υιό του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρώπινη διαμέσου παρθένου γυναικός και υποτάθηκε θεληματικά στο Μωσαϊκό νόμο. Και τούτο για να εξαγοράσει τους ανθρώπους από την κατάρα του νόμου, για να πάρουμε όλοι την υιοθεσία που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός.

Αυτή η υιοθεσία, φίλοι μας, δεν είναι ένας τύπος, ένα είδος δικαστικής πράξεως κατά την οποία κάποιος υιοθετεί έναν άλλον. Είναι ένας εσωτερικός, υπερφυσικός και πραγματικός δεσμός του ανθρώπου προς τον Θεό, ως ή προς τον Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρεί και επιβεβαιώνει μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε πράγματι τέκνα Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι κατά φύσιν Υιός μονογενής του Θεού, εμείς δε κατά χάριν. Αυτή όμως η ομοιότητα, ότι δηλαδή γινόμαστε τέκνα του Θεού, άρα και αδελφοί του Χριστού, μας δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουμε στη δόξα του Χριστού. Πολύς λόγος γίνεται στην Καινή Διαθήκη για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη δόξα του Χριστού. Εφόσον εκ δεξιών του θρόνου του Θεού και Πατρός στέκεται ο Ιησούς, εκεί θα σταθούμε κι εμείς. Ένα αίτημα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου ήταν αυτό, να είμαστε κι εμείς όπου και Αυτός. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι», η πιστή δηλαδή διαμέσου των αιώνων, «θέλω όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι είμαι μου». Ο Απόστολος Παύλος τονίζει αυτήν τη συμμετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Χριστού και δια του Χριστού στη δόξα του Θεού Πατρός. Εφόσον λέει «είμαστε τέκνα του Θεού», είμαστε καταλογική συνέπεια και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού και Πατρός, συγκληρονόμοι δε μαζί με τον Χριστό, ο οποίος είναι πρωτότοκος αδελφός μας. Ο πιστός, φίλοι μας, προγεύεται και κατά κάποιον τρόπο ζει τη δόξα του Χριστού στην παρούσα ζωή. Καθημερινά μεταμορφώνεται πνευματικά και γίνεται θείας φύσεως κοινωνός. Η πληρότητα όμως της δόξας του ως Υιού του Θεού θα δοθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος στη Βασιλεία των Ουρανών και το αναστημένο σώμα τους θα γίνει σύμμορφον το σώματι της δόξης του Χριστού.

Γινόμαστε όμως τέκνα του Θεού, αποκτούμε τη δωρεά της υιοθεσίας δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Εξαρτάται όμως και από τη δική μας θέληση αν θα την κρατήσουμε ή θα την απορρίψουμε, αν θα την αξιοποιήσουμε ή θα την περιφρονήσουμε. Ο Κύριος μας, για να αξιοποιήσουμε τη δωρεά αυτή, μας παρουσιάζει στην επί του όρους ομιλία μια σκάλα, η οποία αποτελείται από τρεις μεγάλους ηθικούς σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός που αποτελεί τη βάση περιέχεται στα λόγια αυτά: «Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Είναι λογικό και δίκιο αυτό. Όπως λέει ο Κύριός μας, θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς και να σας κάνουν οι άνθρωποι και εσείς να κάνετε σε αυτούς τα ίδια. Είναι ο γνωστός χρυσός κανόνας που συμπληρώνει ο Κύριος θετικά την αρνητική διατύπωση της Παλαιάς Διαθήκης «Όμισης μηδενή ποιήσης», που μεταγενέστερα παρόμοια λέγονταν και από τον Ισοκράτη στους στοικούς και τους βουδιστές. Ο χρυσός αυτός κανόνας συμπίπτει προς το «αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν». Όπως βλέπεις τον εαυτό σου, όσο τον αγαπάς και τον περιποιείσαι, έτσι να βλέπεις και τον άλλο, τόσο να τον αγαπάς και να τον περιποιείσαι. Αλλά ο χρυσός κανόνας και τη Βασιλεία του Θεού είναι το Α ή ο πρώτος σταθμός που είπαμε. Είναι η χαμηλότερη βαθμίδα της κλίμακος της χριστιανικής ηθικής.

Ο δεύτερος σταθμός είναι ο σταθμός της αγάπης. Λέει ο Κύριός μας, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Κάποτε, λέει το ιερό Συναξάρι, στην εποχή των διωγμών ήταν δύο αχώριστοι φίλοι, ο ιερέας Απρίκιος και ο νέος στρατιώτης Νικηφόρος. Ο Σαπρίκιος συνελήφθη ως χριστιανός, ο οποίος εντωμεταξύ για σήμαντη αφορμή είχε έρθει σε διάσταση με τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος τότε έτρεξε στη φυλακή και ζήτησε συγχώρεση από το Σαπρίκιο, αλλά ο ιερέας δεν έδωσε τη συγχώρεση παρά την επιμονή του φίλου του. Ο Σαπρίκιος εντωμεταξύ καταδικάστηκε να αποκεφαλιστεί. Έφτασε η ώρα της εκτελέσεως και ο άγγελος κρατούσε το ουράνιο στεφάνι. Ο Νικηφόρος και την τελευταία ακόμη στιγμή τον νικέτευε να του δώσει τη συγχώρηση, αλλά στάθηκε αδύνατο. Όταν ο Δήμιος ήταν έτοιμος να αποκεφαλίσει το Σαπρίκιο και όταν σήκωσε το σπαθί του, τότε ο Σαπρίκιος, σαν να συνήλθε από κάποιο λίθαργο, είπε στον Δήμιο, «Μα τι έκανα και με φωνεύετε?» Έκπληκτος ο Δήμιος του είπε, «Διότι δεν θυσιάζεις τους θεούς μας». Και ο Σαπρίκιος του απάντησε, «Ποιος σου είπε ότι δεν θυσιάζω στους θεούς σας? Οδηγήστε με τώρα αμέσως να θυσιάσω σε αυτούς». Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι μας, ότι το μίσος προς τον φίλο του ήταν εκείνο που τον οδήγησε στην άρνηση του Χριστού. Ο Νικηφόρος εκείνη τη στιγμή ομολόγησε ότι είναι χριστιανός και αφού συνελήφθη οδηγήθηκε στο μαρτύριο και έλαβε αυτό στο στεφάνι του Αγγέλου.

Μετά από τους δύο αυτούς σταθμούς που υποδεικνύει ο Χριστός για να φτάσουμε στον θρόνο του Θεού και να γίνουμε παιδιά Του, μας παρουσιάζει τον τρίτο

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός στατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην τάξη της Αγιορείτικης Αγρυπνίας και έχουμε μείνει στην αρχή της λειτουργίας, στα τυπικά. Αφού λοιπόν ψαλούν οι δύο στάσεις των τυπικών, τότε ξεκινάνε και οι μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί συνήθως ψέλλονται από 8 τροπάρια των κανόνων, 4 της τρίτης οδής και 4 από την έκτη οδή του Αγίου που εορτάζει. Ανάλογα όμως και με την εορτή, μπορεί όλοι οι μακαρισμοί και οι 10 να ψαλούν με τροπάρια από τις οδές των κανόνων. Στο τελευταίο τροπάριο, το οποίο λέγεται με κενήν και αΐ, τότε γίνεται και η μικρή είσοδος και συνήθως αυτό λέγεται λίγο πιο αργά, αν χρειαστεί, μέχρι να προλάβουν να βγουν όλοι οι ιερείς για την μικρή είσοδο.

αφού γίνει πλέον η μικρή είσοδος και έχει ψαλεί το εισοδικό και τα πολιτίκια της εορτής, τότε ξεκινάει και το Άγιος ο Θεός και αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι από την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αφού λοιπόν έχουν ψάλει οι χοροί αλλά και μέσα από το βήμα οι ιερείς το Άγιος ο Θεός, τότε ξεκινάνε μέσα από το Ιερό Βήμα το Άγιος ο Θεός, το λεγόμενο του βήματος, και ο αρχιερέας βγαίνει και ευλογεί τον λαό με τα δικυροτρίκερα λέγοντας τις ευχές τις αρχιερατικές: «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε».

ακολουθούν οι φήμες του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Μητροπολίτου, του οποίου προεξάρχει της πανηγύριας, και ακολουθεί ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μετά τον Απόστολο, τον οποίον στο Άγιον Όρος της Αγρυπνίας τον λέει πάντα ένας διάκονος, συνήθως ακολουθεί το αργό αλληλουάριο σε ήχο πρώτο.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η αδερφή μου, η Άννα, ήταν ο θησαυρός μου όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνες τις ώρες της καταστροφής και μετά, της ατέλειωτης περιπλάνησης, ήταν ο λόγος που κρατήθηκα και άντεξα. Στις δύσκολες ώρες της κράταγα το χέρι και προχωρούσα. Αυτό το θυμάμαι σαν εικόνα ζωντανή στο μυαλό μου. Δεν με άφησε στιγμή. Πάντα δίπλα μου, να με ενθαρρύνει και να με ηρεμεί. Το πρόσωπό της ήταν τόσο γλυκό. Η μητέρα συνήθιζε να την κουρεύει καρέ και τη φράτζα της ολόησια πάνω από το μέτωπο. Δινόταν σαν μικρή κυρία και ήταν πάντα μικρή και ντελικάτη. Πάντα ήταν αθόρυβη. Ήμουν εγώ πολύ ζωηρός και δεν άφηνα χώρο για αυτήν. Την έπαιρνα παντού μαζί μου και στη Σμύρνη ακόμα ήμασταν αχώριστοι. Δεν άφηνε ποτέ τις αγορίστικες παρέες μου και με ακολουθούσε με τις φίλες της. Στην Αθήνα η Άννα συνέχισε το σχολείο και διάβαζε όλη νύχτα. Ακόμα τη θυμάμαι τη λάμπα που έκαιγε δίπλα της. Αυτή η μυρωδιά του πετρελαίου με ενοχλούσε τόσο. Κοινή δεν παραπονιόταν. Βοηθούσε τη μαμά στις δουλειές του σπιτιού και φρόντιζε να βρει το σπίτι τέλειο ό,τι θα γύριζε από τη δουλειά. Έπειτα υπομονετικά διάβαζε τη νύχτα για το σχολείο. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά δεν ζήτησε να πάει για σπουδές. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα μετά, δεν ήθελε να επιβαρύνει τους γονείς μας. Ήδη το πρόσωπο του πατέρα είχε γεμίσει ρητίδες και η μητέρα είχε προβλήματα με τη μέση της. Πάντα όρημη και σοβαρή, αθόρυβα, αποτραβήχτηκε και κάθισε στο σπίτι. Και καμάρωνε την προσπάθειά μου να συνεχίσω με σπουδές. Όλα τα έκανε καλά. Πήρε από τη μητέρα όλο το ταλέντο στη μαγειρική και την ξεπέρασε μάλιστα. Νοικοκυροσύνη και χαμόγελο. Έτσι θα την περιέγραφα. Δεν ήταν και λίγες οι φορές που καθόταν και καθαροέγραφε τις εργασίες μου, γιατί συνήθιζα να κάνω πρόχειρα γράμματα. Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον ήθελε πολύ να σπουδάσει. Τώρα θα το έλεγα αυτό που έκανε θυσία. Το ταλέντο της θηραπτική την είχε κάνει γνωστή στο Μαχαλά. Και έτσι εκείνη βοηθούσε στα οικονομικά του σπιτιού, αλλά και στην καλή εξωτερική αισθητική του. Συνήθως οι παρέες της ήταν ίδιες με τις δικές μου. Έβγαινε μαζί μου έξω και συνέχισε να κάνει παρέα με τα παιδιά από τη Σμύρνη. Καλύτερη της φίλη, η Δεσποινίζα Λίδη. «Καλό κορίτσι, αλλά επαναστάτρια», έλεγε ο μπαμπάς και ανησυχούσε μήπως η Ανούλα μας παρασυρθεί από τις φιλελεύθερες ιδέες της ζωής. Παρότι έμενε σπίτι, πάντα συμμετείχε σε ό,τι κάναμε. Δεν έδειχνε ποτέ να ζηλεύει ή να απορεί. Πάντα άκουγε ό,τι έλεγες. Ήξερε να ακούει. Για τη ζωή μάλιστα χαιρόταν πολύ. Τα μάτια της έλαμπαν όταν ο μπαμπάς ή κάποια από τη γειτονιά μιλούσε για όσα ακούγονταν από το σπίτι της. Οι καυγάδες συζητιόνταν, αλλά η Άννα καμάρωνε για το θάρρος της φίλης της. Μια μέρα που την κοίταζα, κατάλαβα ότι είχε μεγαλώσει πολύ. «Ομόρφινες, αδερφούλα, σε λίγο θα μας έρχονται και εμάς τα προξενιά, σαν τη φίλη σου τη ζωή». Κοινή χαμογέλασε και συνέχισε τη δουλειά της. Δεν έπεσε έξω. Σε μερικούς μήνες μας ήρθε μια προξενήτρα, η Κυραφόφη, με προξενιό για την Άννα από το δίπλα Μαχαλά. Ο γιος ενός λαδέμπορα ενδιαφερόταν. Την είχε δει στην εκκλησία και είχε τρελαθεί, όπως έλεγε η προξενήτρα. «Καλή τύχη για το κορίτσι σου, κύριε Σεϊζάνη, λαδέμπορος με παρά και όνομα στο εμπόριο. Και το παιδί Λεβέντης μέχρι εκεί πάνω. Σωστή ζωγραφιά. Η οικογένειά του από τα μέρη μας. Δεν θα πάει το κορίτσι σε όποιον και όποιον. Σκέψου και θα με θυμηθείς». «Για πες, κύρα Φοφό», την παρότρινε η μάνα μας χαρούμενη. «Φοβερή τύχη σου λέω, όχι ένα, αλλά δυο ζευγάρια παπούτσια θα μου πάρεις, άμα γίνει το προξενιό. Τεφαρίκι». Εκείνη την εποχή συνήθιζα να παίρνουν δώρο στην προξενήτρα παπούτσια. Με αυτήν την προσδοκία η κύρα Φοφό ζήτησε δυο ζευγάρια. «Τόσο καλό σου λέει ο γαμπρός. Σε τόσο πλούσιο προξενιό όλο και κάτι ακόμα θα είχαν τάξει στην κύρα Φοφό από την πλευρά του γαμπρού. Δεν ξεκολούσε από το σπίτι μας. Μιλούσε με τις ώρες και όλο και κουνούσε τα χέρια για να μας πείσει για την τύχη που μας είχε φέρει για την Ανούλα, όπως έλεγε την αδερφού μου. Ο πατέρας και η μητέρα την άκουγαν με προσοχή. Πράγματι ο νέος ακουγόταν πολύ καλή τύχη για την Άννα μας. Η προξενήτρα έφυγε και ο πατέρας φώναξε την Άννα. Ήθελε να την ενημερώσει, αν και εμείς ήδη είχαμε κρυφακούσει ότι η κύρα Φόφη είχε πει. Όπως ήξερα την Άννα, δεν θα έφερνε αντίρρηση αν ο πατέρας έκρινε το παιδί σωστό για αυτήν. Καθίσαμε και ο πατέρας επανέλαβε τα λόγια της προξενήτρας.
1: «Είναι καλή τύχη, παιδί μου.
0: Το παιδί είναι από καλή οικογένεια και δεν θέλω να νομίσεις ότι θέλω να σε διώξω από το σπίτι. Είναι καιρός για κάθε κοπέλα να κάνει τη δική της οικογένεια, να φύγει από το σπίτι της. Η Άννα τον κοίταζε τρυφερά αμίλητη. Εκείνος πήρε θάρρος και συνέχισε. Δεν θα ήθελε λοιπόν να νομίζει η Άννα ότι του είναι βάρος και τη διώχνει από το σπίτι. Θα ρωτήσω αύριο και θα μάθω αν όλα όσα λέει είναι αλήθεια και να έρθουν και στο σπίτι να γνωριστούμε. Πατέρα, καλέ μου πατέρα, η Άννα μίλησε. Δεν θα πίστευα ποτέ πως θα με έδιωχνες. Εξάλλου ξέρω πως κάποια στιγμή θα φύγω από το σπίτι για να κάνω το δικό μου. Η μητέρα μου έλαμψε από χαρά. Το προξενιό ήταν καλό, θα γινόταν πεθερά. Η Άννα συνέχισε. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ούτε θα πάω αντίθετα στη βούλησή σου. Δεν θέλω όμως να δεχτείς το προξενιό. Η φράση της έπεσε σαν βόμβα στο κεφάλι του. Η Άννα, το υπάκουο παιδί του, η κόρη που ήταν το όνειρο κάθε γονιού, έφερε αντίρρηση. Αν σε επηρεάσει η ζωή, με γνωριμίες και τέτοια, αυτή είναι ολημερή στο νοσοκομείο, εσύ σε σπίτι. Πού σε στίχες τέτοιες θαρρείς θα σου έρθουν. Αν κρίνεις εσύ πως θέλεις να παντρευτώ, θα παντρευτώ. Αλλά εγώ δεν θέλω ακόμη πατέρα. Νομίζω όμως πως δεν είμαι έτοιμη για παντριά. Δεν με πήραν και τα χρόνια. Άμα θες όμως εσύ δεν θα σου φέρω αντίρρηση. Εγώ όμως δεν συμφωνώ. Η Άννα σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. Η μάνα μου έτρεξε στο κατόπι της και της μίλαγε όλο το βράδυ. Βάλθηκε να τη μεταπίσει γιατί ο γαμπρός ήταν καλή τύχη από τις λίγες. Όταν είδε ότι η Άννα δεν άλλαζε και θα παντρευόταν μεν αλλά δίχως να συμφωνεί, πήγε στον πατέρα μου. Τι θα κάνεις, είναι καλή τύχη. Μην την ακούς, δεν ξέρει. Είναι μικρή. Αν τις περάσουν τα χρόνια, μετά οι τύχες δεν θα είναι τέτοιες. Ολονύχτια πίεση προς τον πατέρα. Εκείνος δεν μίλαγε πολύ. Η Άννα ήταν η αδυναμία του και είχε φαρμακωθεί. Ήθελε να την παντρέψει, αλλά θα ήθελε να συμφωνεί κι αυτή. Όχι έτσι, με το ζόρι.
1: Μια μονάκριβη την έχω. Δεν θέλω να κάνει κάτι με τη βία.
0: Δεν ξέρει ακόμη. Ήδη η γειτονιά την κουβεντιάζει. Κάνει παρέα και με τη ζωή, την επαναστάτρια. Γιατί?
1: Θα σκεφτώ, γυναίκα.
0: Και ο πατέρας σκεφτόταν. Και δεν του πήγε η καρδιά να τη δώσει κάπου που δεν ήθελε. Η κυρία Φόφου ήρθε και ξαναήρθε. Αλλά απάντηση δεν πήρε. Και όταν ο πατέρας είδε ότι η Άννα ήταν σταθερή, όπως πάντα ήταν σε όλα της, έδωσε αρνητική απάντηση. Και πίκρανε την προξενήτρα, που θα έφτιαχνε γερό κομπόδεμα αν το προξενιό πετύχαινε. Ο πατέρας άρχισε να σκέφτεται όσα του έλεγε ο γιατρός για τη δύσκολη ζωή που του έκανε η ζωή. Αγχώθηκε μήπως η Άννα παρασύρθηκε και δεν σκεφτόταν όρημα. Η Άννα όμως ήταν πάντα σωστή και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα για να την πείσει ανυπάκου ή αυθάδη. Η μητέρα μάλιστα κάθε τόσο της πέταγε σπόντες για κοπέλες που έδιωξαν τύχες και για κοπέλες που έμεναν στο ράφι. Η Άννα δεν φαινόταν να ανησυχεί ή να μετανιώνει για τη στάση της. Ο πατέρας δεν της χάλασε χατήρι, αλλά κάθε μέρα ευχόταν να μην είχε γίνει λάθος. Η μητέρα συνέχιζε να μιλάει και μάλιστα και στην Άννα και στη ζωή. Είχε τρελαθεί. Ένιωθε πως το παιδί της κινδύνευε να χάσει τις καλές τύχες. Όλο και φώναζε την κυρία Φοφό για καφέ, μέχρι που έμαθε ότι ο Λαδέμπορας παντρεύτηκε. Όσο για μένα, ρωτούσα και ξαναρωτούσα την Άννα να μου αναλύσει το σκεπτικό της, αλλά εκείνη ατάραχη δεν μου έλεγε τίποτε. Φαινόταν για αυτήν κάτι πολύ φυσιολογικό, σαν να είχε διέστηση και να μην έπρεπε να πάρει το νέο. Με λίγα λόγια, τότε δεν κατάλαβα γιατί η Άννα αρνήθηκε τέτοια τύχη. Αργότερα θα καταλάβαινα.

Ο Χριστόφορος, παρά την επίμονη προσπάθεια των δικών του να γίνει γιατρός, δεν τα κατάφερε ποτέ. Μπορούσε και είχε τις δυνατότητες, αλλά δεν του άρεσε το επάγγελμα. Έτσι, παρά την φίτησή του, για λίγο στην ιατρική, έγινε πολιτικός μηχανικός. Αν και είχε την οικονομική επιφάνεια των γονιών του, γιατί για την εποχή ο γιατρός έβγαζε καλά λεφτά, δούλευε και σπούδαζε. Ήθελε να αποδείξει ότι ήταν άξιος και ότι θα τα κατάφερνε. Με άριστα μπήκε, με άριστα τελείωσε τη σχολή και όταν βγήκε άνοιξε γραφείο και πρόκοψε. Από μικρός έδειχνε μια δυναμία στην Άννα, στην αδερφή μου. Στο σχολείο πάντα την περίμενε να τελειώσει για να της κρατήσει την τσάντα για το σπίτι. Αλλά και μετά την ακολουθούσε παντού σαν φύλακας άγγελος. Η Άννα στην αρχή δεν έδειχνε ενδιαφέρον, μια που δεν θα άρμοζε και σε μια κοπέλα της εποχής.

0: Και άμα μάθουν ότι ήξερα και δεν μιλούσα, θα με μαλώσουν και με το δίκιο τους. Αποφάσισε ή αραιώσε. Ο Χριστόφορος την αγαπούσε. Η συζήτηση ήταν καθοριστική και τον έκανε να σκεφτεί πιο γρήγορα. Τον πρώτο καιρό σταμάτησε να έρχεται στο σπίτι. Η Άννα υποψιάστηκε ότι του είχα μιλήσει και με έπιασε για να με μαλώσει. «Αν έχεις κάνει κάτι εσύ και δεν έρχεται, τι του είπες?» Δεν της απάντησα. Η Άννα εξωφρενών σταμάτησε να μου μιλά. Το κατάλαβαν και οι γονείς μου, που δεν άντεξα και το είπα στη μητέρα μου. «Τι είναι αυτά που λες, Γιώργο? Τέτοια ντροπή να βρει το σπίτι μας. Τι λες τώρα? Πονηρά πράγματα». «Όχι και πονηρά, μάνα. Τα παιδιά απλώς αγαπήθηκαν». «Αχ, και να το μάθει ο πατέρας σου. Εκεί να πας να μιλήσεις. Ακούσε εκεί. Και τι θα κάνουμε? Δεν είχε γονείς η Άννα να έρθει να μας μιλήσει? Να πω ότι δεν μας ήξερε?» Στεναχωρήθηκα πολύ. Εκεί που ήμασταν μια παρέα από παιδιά και μας ένωναν τόσα πολλά, η Άννα αναγκάστηκε να μην βγαίνει έξω μαζί μας και να κόψει από την παρέα της Μύρνης. Μόνο αραιά και πού ερχόταν η ζωή στο σπίτι και μιλούσαν με τις ώρες. Η μητέρα μου, που αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή, άρχισε να τη βλέπει με καχυποψία και συχνά έστεινε αυτή για να ακούει τι συζητούσαν. Είχα κάνει λάθος. Να μιλήσω στο παιδί δεν ήταν λάθος, αλλά και στη μητέρα μου δεν έπρεπε. Ο καιρός περνούσε και η Άννα μαράζωνε. Διακριτικά πάντα. Φοβόταν μην καταλάβει τίποτα ο πατέρας και φάγει καμιά σφαλιάρα. Είχα κάνει λάθος. Ένιωθα πως έπρεπε να μιλήσω στον Χριστόφορο και να διορθώσω την κατάσταση. Αλλά και τι να του έλεγα? Έλα να τη ζητήσεις. Δεν τολμούσα. Αν δεν την έβλεπε σοβαρά, δίσταζα. Δεν θα τον έκανα πια παρέα μετά. Μετά από περίπου ένα μήνα από το γεγονός, ένα βράδυ γύρισε ο πατέρας από το καφενείο. Μπήκε σφυρίζοντας, κρατώντας τα χέρια του πορτοκάλια σε μια χάρτινη σακούλα. Καθώς πήγε να βγάλει τα παπούτσια του, τα πορτοκάλια έπεσαν στο πάτωμα. Αυτός, αντί να τα μαζέψει, χαμογέλασε και κάθισε στην καρέκλα τάραχος. «Τι συμβαίνει? Φαίνεσαι περίεργος».
1: Είμαι λίγο».
0: Η μητέρα μάζεψε τα πορτοκάλια από κάτω και πλησίασε περίεργη κι αυτή. Εκείνος τη ζήτησε να μας φωνάξει.
1: «Φώναξε τα παιδιά».
0: Η μητέρα μας φώναξε και σκούπιζε νευρικά τα χέρια της στην ποδιά που συνήθιζε να φορά μέσα στο σπίτι. «Τι συμβαίνει? Ανησυχώ. Μίλα μας».
1: «Στο καφενείο ήμουνα με το γιατρό».
0: Η μητέρα μου κοκκίνησε. Αγχώθηκε μήπως κάτι έμαθε και ποιος μας γλίτωνε. Έγινε τόσο κόκκινη που και να ήθελε δεν μπορούσε να κρύψει την ενοχή της. Ήξερε και δεν του είπε. Και τώρα φοβήθηκε μήπως ο γιατρός του ζήτησε να μαζέψει την Ανούλα και ποιος μας γλίτωνε. Κάθισε και κοίταζε τον πατέρα. Εκεί που το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, γέλασε και μας ανακοίνωσε.
1: «Ο γιατρός ζήτησε την Ανούλα μας για νύφη».
0: Ήταν η είδηση μια έκπληξη για όλους μας. Η στάση του Χριστόφορου όλο αυτό το μήνα μας είχε ανησυχήσει. Δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά η απουσία του μας φάνηκε σαν αποτραβήχτηκε από τις ευθύνες του. Εξάλλου ήταν μικρός για παντριά. Από ό,τι φάνηκε προσπαθούσε να μιλήσει στους δικούς του. Μέχρι να του δώσουν άδεια δεν ήθελε να εκθέσει άλλο την Άννα. Ή που θα την έπαιρνε με παπά και με κουμπάρο, ή που θα έφευγε. Ο γιατρός αρχικά δεν ήθελε να τον παντρέψει τόσο μικρό, αλλά όταν τον είδε αποφασισμένο το ξανασκέφτηκε. Κλείστηκε και στο δωμάτιό του για 2 μέρες και έτσι πίεσε και την κυρία Ζαλίδη να βγάλει το χέρι της και να ζαλίσει το σύζυγό της.
2: «Θα δούμε. Σωστή νύφη, Άννα είναι καλό κορίτσι».
1: «Είναι μικρός για παντρίες».
2: «Θα χάσει την Ανούλα και ποιος ξέρει ποια θα μας φέρει σπίτι. Εξάλλου σου πάει κόντρα. Θυμάσαι το θέμα της ιατρικής. Θέλεις πάλι να έχουμε ιστορίες? Είναι καλή τύχη, Άννα. Την ξέρουμε και μας ξέρει. Σαν παιδί μας είναι»,
0: επέμενε η κυρία Ζαλίδη. Η Άννα εξάλλου ήταν από οικογένεια που δεν τους ήταν απλώς γνωστή, αλλά δεύτερη οικογένεια. Η ιδέα να συγγενέψουμε δεν ήταν κι άσχημη. Πάντα ο γιατρός πίστευε πως χρωστούσε στον πατέρα μου που ανέθρεψε το γιο του σαν τα παιδιά τα δικά του και δεν τον ξεχώρισε εκείνα τα πρώτα δύσκολα χρόνια μετά την καταστροφή. Το γλέντι που κάναμε όταν ήρθαν να τη ζητήσουν και επίσημα δεν λέγεται.

Φαγητά, χορός, τραγούδι. Σωστός γάμος η Μπεθέρα, φώναξε ο γιατρός όταν είδε τις ετοιμασίες της μητέρας μου. Όλη η γειτονιά την είχε βοηθήσει. Όλοι έφερναν και από κάτι στο τραπέζι. Για μέρες είχαμε φαγητό. Αφού οι συμπέθεροι έφαγαν, χρήσωσαν την Άννα από πάνω μέχρι κάτω. Τι κολλιέδες, τι σκολαρίκια, τι δαχτυλίδι με μια πέτρια βοβιολετιά. Σωστή βασίλισσα την έκαναν. Διαμάντι μου παίρνετε. Χαλάλι σας και να μου την προσέχετε. Μην ανησυχείς συμπέθερε, παιδί μας. Έτσι η Ανούλα μου, η αδερφή μου, αν και δεν ήταν πλούσια, καλοπαντρεύτηκε και έζησε ευτυχισμένη κι αυτή. Δε σπούδασε, αλλά στάθηκε δίπλα στον άντρα της, στον αγαπημένο μας Χριστόφορο, σωστή κυρία. Τον βοηθούσε στο γραφείο του και μείναν για πάντα, χώριστη.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ποιότητα στα Αιρτζιανά έχει όνομα. Ραδιοφωνικό σταθμός Λιβύα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στους σοφούς λόγους του Νικόλαου Μαυροκορδάτου συνεχίζουμε να εντρυφούμε μέσα από το βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας».

Ο ηγεμόν δεν πρέπει να διαφορεί για τους πιστούς του φίλους και για όσους έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες στιγμές, αλλά να τους ευεργετεί με αγάπη και θα είναι σταθερό το βασίλειό του. Γι' αυτό δικαιολογημένα και εύλογα επενείται ο Μέγας Αλέξανδρος για τη συμπεριφορά του, ενώ κάποτε καθόταν με τον αγαπημένο του ηφαιστείωνα, φορώντας και οι δύο βασιλικά ημάτια, ήρθε κατά τύχη η Σιζυγάμβρη, η μητέρα του βασιλέως Δαρίου, να τον προσκυνήσει. Και όταν είδε τον ηφαιστείωνα ντυμένο με την ίδια στολή και πιο ευπαρουσίαστο από τον Αλέξανδρο, επειδή ήταν πιο μεγαλόσωμος, νόμισε πως αυτός ήταν ο βασιλεύς και πέφτοντας στα πόδια του τον επροσκύνησε. Όταν έπειτα κατάλαβε από τα νεύματα των παρευρισκομένων ότι έσφαλε, γεμάτη σύγχυση, έπεσε πάλι στα πόδια του Αλεξάνδρου και με τη δεύτερη αυτή προσκύνηση εδιόρθωσε το πρώτο της σφάλμα. Τότε ο βασιλεύς, σηκώνοντάς την από τη γη, της είπε: «Μη συγχύζεσαι, μητέρα, γιατί και αυτός είναι Αλέξανδρος, διότι ο φίλος μου είναι ο άλλος εαυτός μου». Από αυτό έλαβε την αρχή και το πυθαγορικό εκείνο σύμβολο, φιλία ισότης. Έλεγε και ο Αριστοτέλης ότι ο φίλος είναι μια ψυχή σε δύο σώματα. Γι' αυτό και όταν ο φίλος προσφέρει στο φίλο του που βρίσκεται σε μεγάλη ένδια, δεν του δίδει, αλλά του αποδίδει εκείνο που του χρωστά. Και αν δεν τον βοηθήσει όταν το καλούν ο χρόνος και οι περιστάσεις, τότε φαίνεται ότι κατακρατεί εκείνο που είναι ξένο, επειδή σύμφωνα με το γνωμικό όλα τα των φίλων είναι κοινά. Διότι η φιλία είναι αμοιβαία αγάπη. Γι' αυτό όταν και οι δύο δεν αγαπούν, κανείς από αυτούς δεν είναι στην κυριολεξία φίλος, αλλά καταχρηστικός και κατόνομα μόνον.

Στο μέτωπο της εικόνος την οποία προαναφέραμε ήταν γραμμένα αυτά τα δύο λόγια «χειμώνας, καλοκαίρι», διότι ο αληθινός φίλος και στις ευτυχίες και στις δυστυχίες διατηρεί τους νόμους της φιλίας με άλυτο δεσμό, πολύ περισσότερο μάλιστα στις συμφορές, διότι η αληθινή φιλία φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στις αντίξουες καταστάσεις και τότε επενείται περισσότερο παρά στον καιρό της ευτυχίας. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Κράτης, ο συμπολίτης των Θηβαίων, έλεγε ότι οι αληθινοί φίλοι δεν πρέπει να παρευρίσκονται στις ευτυχισμένες στιγμές των φίλων τους παρά μόνο όταν τους καλούν, ενώ στις ώρες της δυστυχίας πρέπει να τρέχουν μόνοι τους και απρόσκλητοι. Όντως, δεν υπάρχει αισχρότερο πράγμα στη φιλία από την παράκληση. Ό,τι παίρνει κανείς με παρακάλια δεν φαίνεται ότι το δίνουν, αλλά ότι το αρπάζει. Γι' αυτό ο ηθικός φιλόσοφος έλεγε ότι κανένα άλλο πράγμα δεν αγοράζεται ακριβότερα από εκείνο που αγοράζεται με παρακάλια. Σε αυτό φαίνεται ότι απέβλεπαν και τα λόγια που είπαν οι αδερφές του Λαζάρου. «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Διότι είναι αρκετό στον καλό φίλο να του αναφέρει κανείς και μόνο την ανάγκη του. Αλλά όμως στις ημέρες μας θα βρούμε πολλούς που κρατούν τα προσκύματα της φιλίας, αλλά λίγους που τηρούν τους νόμους της αληθινής φιλίας και παραμένουν πιστοί στο δεσμό της φιλίας όταν είναι εναντίοι και οι άνεμοι και η θάλασσα.

Στο θέμα αυτού της φιλίας πολύ ωραία έρχεται να προσθέσει το λόγο της και η Σοφία Σιράχ και η μαρτυρία του Σολομώντος. «Έστι φίλος εν καιρό αυτού και ουμή παραμείνει εν ημέρα θλίψεώ σου, φιλή δε εν παντή καιρό, ως εστι φίλος και αδερφός εν ανάγκες χρήσιμος έστε». Σχετικά με αυτό το θέμα λέει και ο ποιητής Ωβίδιος. «Καθώς γνωρίζεται ο χρυσός με φλόγα της καμίνου, ούτως η πίστης φαίνεται στου φίλου τας ανάγκας». Έλεγε όμως ο Πομπίος πως αυτού του είδους οι φίλοι περισσότερο προσκυνούν τον ήλιο όταν ανατέλει παρά όταν γέρνει προς τη δύση. Αυτοί έχουν για σύμβολό του, σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το χελιδόνι, που το καλοκαίρι κάνει τη φωλιά του μέσα στα σπίτια και τον χειμώνα φεύγει. Γι' αυτό αυτός ο φιλόσοφος, θέλοντας να παρουσιάσει τη γενική του κατάσταση, είπε «Δεν έχω χελιδόνι στο σπίτι μου».

Γύρω από την καρδιά της εικόνος είναι χαραγμένα με χρυσά γράμματα αυτά τα δύο λόγια. Εγγύς και πόρο. Κοντά και μακριά. Από αυτό φαίνεται ότι οι φίλοι και όταν βρίσκονται μακριά αγαπιούνται μεταξύ τους σαν να είναι παρόντες, διότι η τοπική απόσταση δεν αναιρεί τη φιλία και αν και χωρίζει τα σώματα, όμως δεν διαχωρίζει τις καρδιές και τις ψυχές. Στο κράσπεδο του Ιματίου ήταν γραμμένα ζωή και θάνατος. Αυτό φανερώνει ότι όποιος αληθινά αγαπά διατηρεί την αγάπη μέχρι θανάτου. Το μαρτυρεί και ο κορυφαίος των φιλοσόφων λέγοντας: «Δεν είναι εραστής όποιος δεν αγαπά αιωνίως». Το ίδιο λέει και ο Ευρυπίδης: «Δεν είναι φίλος όποιος πάβει να αγαπά». Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιστορικός Λίβιος. Οι φιλίες πρέπει να είναι αθάνατες και οι έχθρες εφήμερες. Εδώ ταιριάζει και το σύμβολο εκείνο του ακαδημαϊκού που παρουσιάζει τη μυρτιά και την ελιά συνδεδεμένες μεταξύ τους, εικόνα που είναι σύμβολο της φιλίας με αυτή την επιγραφή που είναι ίδια με τη δική μας τον τάφο. Έτσι έγραψε κάποτε στους στίχους του ο ποιητής για τον πιστό φίλο: «Ενδέχεται ο ήλιος τον δρόμο του να αλλάξει και ψεύτικον η γη καρπό το γεωργό να δώσει. Εγώ όμως την αγάπη μου ποτέ δεν την αλλάζω. Είμαι και φίλος ζωντανός, φίλος και εις τον τάφο». Μήπως όμως και ο Σολομών δεν έγραψε σχεδόν το ίδιο στο 8ο κεφάλαιο του Άσματος: «Είδωρ πολύ ουδην είσαι σβέσαι την αγάπη». Αυτό άριστα το επιβεβαιώνουν με τη λαμπρή τους μαρτυρία εκείνοι οι δύο πιστότατοι φύλακες του νόμου της φιλίας, ο Δάμων και ο Φιντίας, οι οποίοι είχαν τόση αγάπη μεταξύ τους που ο ένας ετοιμάστηκε να δώσει για τον άλλον τη ζωή του και να πεθάνει ο ίδιος αντί του άλλου. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο τύραννος Διονύσιος, βασιλεύς της Σικελίας, επειδή υποψιάστηκε κάποια προδοσία, διέταξε να βάλουν στη φυλακή τον Δάμωνα με απόφαση να τον αποκεφαλίσουν δια ξύφους. Αυτός, όταν είδε ότι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα σωτηρίας, παρεκάλεσε τον τύρανο να του δώσει μερικές ημέρες άδεια για να πάει να τακτοποιήσει τα πράγματα του σπιτιού του και μετά να τον θανατώσει. Όταν το έμαθε αυτό ο φίλος του, αυτοπροαιρέτως πήγε στον βασιλιά και του υποσχέθηκε να μείνει αυτό στη φυλακή αντί του φίλου του μέχρι ότου τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και επιστρέψει. Ο τύρανος ευχαριστήθηκε, όμως δέχθηκε την υπόσχεση με αυτή τη συμφωνία ότι εάν στον καθορισμένο χρόνο δεν επέστρεφε ο Δάμων στη φυλακή, να τιμωρηθεί αυτό στη θέση του. Φυλακίστηκε λοιπόν ο Φιντίας και ο άλλος έφυγε. Ενώ όμως πλησίαζε προς το τέλος της η προθεσμία και ο ένοχος δεν φαινόταν, όλοι κατεδίκαζαν ως ανόητο τον εγγυητή, διότι ενεργώντας απερίσκεπτα κατεδίκασε τη ζωή του σε θάνατο. Αυτός όμως ατάραχος και έχοντας εμπιστοσύνη στο φίλο του, έλεγε με σταθερότητα πως χωρίς καμιά αμφιβολία θα έρθει ο Δάμων. Και όντως έτσι έγινε, διότι την ώρα που διέταξε ο τύρανος να αποκεφαλίσουν τον εγγυητή, έφτασε αυτός που απουσίαζε μακριά, παρουσιάστηκε ενώπιον του βασιλέως και ελευθέρωσε το φίλο του από τον επικείμενο κίνδυνο. Βλέποντάς το αυτό ο Διονύσιος και θαυμάζοντας τη μεγάλη του αφοσίωση, όχι μόνο χάρισε στον κατάδικο τη ζωή του, αλλά από τα βάθη της καρδιάς του τους παρεκάλεσε και τους δύο να τον δεχτούν και αυτόν ως τρίτο στη φιλία τους. Και ενήργησε πολύ συνετά, διότι τίποτε δεν πρέπει να επιθυμεί τόσο πολύ ο ηγεμόν όσο τον έχει πολλούς φίλους πιστούς που να τον περιβάλλουν και να τον υπερασπίζονται. Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος καλοτύχιζε τον Αχιλλέα, διότι και στη ζωή είχε πιστό φίλο και μετά στο θάνατό του βρήκε άξιο εγκομιαστή, ο οποίος και το όνομά του ετοίμησε και τα κατορθώματά του εξύψωσε.

Αλλά και το παράδειγμα της φιλίας του Ορέστη και του Πυλάδη δεν είναι λιγότερο αξιοπρόσεκτο. Επειδή ο βασιλεύς αγνοούσε ποιος από τους δύο ήταν ο Ορέστης, ο Πυλάδης έλεγε «Εγώ είμαι», για να θανατωθεί αυτός για το φίλο του. Ο Ορέστης πάλι «Όχι», έλεγε, «δεν είναι εκείνος, αλλά εγώ είμαι και εγώ πρέπει να πεθάνω». Κάτι που πολύ ωραία περιέγραψε στους στίχους του ο ποιητής. Προς τον ποθητόν Ορέστην ο Πυλάδης έλεγε «Άφες διασέ φίλε μου να αποθάνω, εκείνος όμως δεν στέργει και μάχονται οι δύο. Ποιος να γίνει εξ αυτών τρόπαιων του θανάτου, εις τούτο μόνον έγιναν ασύμφωνη τη γνώμη, εις τ' άλλο όμως σύμφωνη και κατά πάντα φίλη». Αυτά είναι ηγεμόν τα αληθινά φρούρια της βασιλείας, δηλαδή οι πιστοί φίλοι, τους οποίους δεν μπορείς ούτε με τα όπλα να τους εξαναγκάσεις, ούτε με χρυσό να τους αποκτήσεις. Επειδή και αυτοί δεν αγαπούν τον άνθρωπο για την τύχη του, αλλά για την καλή του γνώμη, ούτε μοιάζουν με εκείνον τον απατεώνα που, κρατώντας ένα παπαγάλο στα χέρια του, βγήκε μαζί με πολλούς άλλους για να συναντήσει τον Κέσσαρα Αύγουστο και να τον συγχαρεί για την νίκη του κατά του Μάρκου Αντωνίου. Είχε μάλιστα μάθει στον παπαγάλο να λέει με ανθρώπινη φωνή αυτά τα λόγια. «Χαίρε νικητά Αύγουστε Κέσσαρ». Όταν όμως διέταξε ο Αύγουστος να φέρουν μπροστά του και τον άλλον παπαγάλο που του είχαν πει ότι είχε κρυμμένο, μόλις τον έφερον, φώναξε εκείνος «Χαίρε νικητά Αντώνιε». Από αυτό φάνηκε ότι απέβλεπε ο άνθρωπος εκείνος όχι στο πρόσωπο, αλλά στην τύχη του Κέσσαρος. Πράγμα όντως εσχρό και επονίδιστο.

0: Γι' αυτό και πολύ σωστά απάντησε ο σοφός εκείνος όταν ρωτήθηκε ποιος από τους δύο τους αγαπούσε περισσότερο. Εκείνους είπε αγαπώ περισσότερο που φοβούνται για μένα περισσότερο από ότι φοβούμαι εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί εκείνοι αγαπούν τον φίλο, ενώ αυτοί αγαπούν τον εαυτό τους. Διότι πολλοί υποκρινόμενοι ότι είναι φίλοι, όπως ο Σεϊάνος με τον Τιβέριο, δεν μιλούμε τους ηγεμόνες, αλλά με την τύχη των ηγεμόνων. Έλεγε ο Γάλβα συνομιλώντας με τον γιο του τον Πίσωνα, «Εγώ και εσύ μόνο συνομιλούμε απλά μεταξύ μας, ενώ οι υπόλοιποι συνομιλούν περισσότερο με την τύχη μας παρά με εμάς». Όντως η αυλή των πριγκίπων είναι μεν γεμάτη από ανθρώπους, αλλά έρημη από φίλους. Όταν λοιπόν βρει ο ηγεμόν κάποιον αληθινό φίλο που τον έχει δοκιμάσει σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκε αξιόπιστο, ας ξέρει ότι βρήκε ένα θησαυρό, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί το βασίλειο ούτε να διατηρηθεί, ούτε να αυξηθεί, ούτε να απλωθεί στον κόσμο. Αυτό έμπρακτα το κατάλαβε ο Δαρίος, ο βασιλεύς των Περσών. Έτσι κάποια μέρα όταν άνοιξε ένα ρόδι που κρατούσε στα χέρια του και θαύμαζε για το τόσο πλήθος των σπηριών του, τον ρώτησαν οι σατράποι του βασιλείου του τι άραγε θα προτιμούσε να έχει τόσα όσα ήταν τα σπηριά του ροδιού, και εκείνος τους απάντησε «Δεν θα ήθελα να έχω τίποτε άλλο παρά μόνο τόσους ζωπήρους, διότι ο ζώπηρος είναι εξαίρετος στην καλοσύνη, έμπειρος στη διοίκηση και πιστότατος στη βασιλική υπηρεσία, όπως έμπρακτα το απέδειξε σε πολλούς και μεγάλους κινδύνους». «Όντως είναι τοτάτη», απάντησε σφρονή μου βασιλέως, «που δεν επιθύμησε ούτε νίκες, ούτε θριάμβους, ούτε βασίλεια, ούτε πλούτη, παρά μόνο πλήθος φίλων ειλικρινών και αξιοπίστων». Γι' αυτό έλεγε συχνά ο ρήτορ της ρωμαϊκής ευγλωτίας ότι η φιλία είναι τόσο απαραίτητη στον κόσμο όσο το φως του ηλίου. Να τα χρυσά του λόγια. Παίρνουν από τον κόσμο τον ήλιο όσοι αφαιρούν από τους ανθρώπους τη φιλία. Άργε, τι θα ήταν η οικουμένη εάν της έλειπε η φεγκοβόλος λαμπάς του ηλίου? Και τι θα ήταν οι άνθρωποι αν εστερούν το αυτής της αρετής της τόσο ποθητής και υπέρλαμπρης? Τα λόγια αυτού του ρήτορος ισχύουν ιδιαιτέρως για τους ηγεμόνες, διότι αφαιρεί το θεμέλιο της βασιλείας όποιος αφαιρεί από την καρδιά του ηγεμόνος τους φίλους. «Φίλος πιστός», λέει η Σοφία Σιράχ, «σκέπη κρατεά, ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών». Οι πιστοί φίλοι είναι τα στερεά και αληθινά φρούρια της βασιλείας. Αυτούς ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε ο φόβος, ούτε ο θάνατος μπορεί να τους χωρίσει.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος στην Παναγία τη Μυροβλήτισσα.

Εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράφη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου, πέ μου, και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς μεν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Τον σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και αφροσύνην αγαλιάσοντος θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον νεμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου, ότι η θέλησα θυσία νέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο ταύτη, των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των εν θαλάσσης πλεόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των οχλουμένων και χυμαζωμένων, υπό πνευμάτων ακαθόντων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ιησούν Χριστιανών, τον κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των ενθαλάσσης πλευρών.

Μου, σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπερτήρων ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσει πασανοργήν και νόμιν.

Μερά των δυσγείς και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουράνιων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μυρών της Ηλικίας, του Θαυματουργού και του Αγίου ενδόξου Οσίου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου του Εμβουνένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα και καλό χειμώνα να πούμε, γιατί σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, αποχαιρετούμε το αγαπημένο μας καλοκαιράκι. Πω, μικρή μου φίλη, πότε ήταν 1η Ιουνίου που είπαμε καλό καλοκαίρι? Πότε ήταν 1η Ιουλίου που είπαμε πως οι διακοπές μας συνεχίζονται? Πότε ήταν 1η Αυγούστου που είπαμε πως ξεκινάνε οι παρακλήσεις της Παναγίας μας και ότι οι διακοπές μας ακόμα συνεχίζονται και ξεκινάμε την προετοιμασία για το Πάσχα του καλοκαιριού, για την κοίμηση της Θεοτόκου? Και να που φτάσαμε στο τέλος του καλοκαιριού. Ελπίζω να περάσατε πολύ όμορφα μέσα στο καλοκαίρι, να είχατε ευκαιρίες να αγαπήσετε περισσότερο το Θεό, να είχατε ευκαιρίες να καλλιεργήσετε τον χαρακτήρα σας, να γίνουμε καλύτεροι όλοι, να είχατε ευκαιρίες να βρεθείτε με τους γονείς και τα αδέρφια σας, με τον παππού και τη γιαγιά, με τους φίλους σας. Πιστεύω να είχατε και ελπίζω να είχατε ευκαιρίες να βοηθήσετε τους γονείς σας, τους συγγενείς σας, κάποιους άλλους. Να εργαστήκατε με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και κάνοντας δουλειές μέσα στο σπίτι. Και αυτό είναι εργασία και καταλαβαίνετε πόσο κόπο κάνουν οι γονείς σας. Ελπίζω, εύχομαι, πιστεύω το καλοκαίρι σας, παιδιά, να πέρασε ωφέλιμα. Στο χέρι σας ήταν, στο χέρι του καθενός μας είναι ο χρόνος που περνάει να γίνεται για μας σκαλοπάτι να ανεβούμε πιο ψηλά. Αλλά και δική μας ευθύνη είναι αν ο χρόνος γίνεται κατηφόρα που μας κάνει να γινόμαστε χειρότεροι και όχι καλύτεροι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ελπίζω το καλοκαίρι να πέρασε ωφέλιμα και να γίναμε όλοι μας λίγο καλύτεροι. Από αύριο το φθινόπωρο μπροστά μας. Ο καιρός μπορεί να μην αλλάξει, αλλά η εποχή αλλάζει. Από αύριο πλέον σκεφτόμαστε πιο σοβαρά, γιατί θα αρχίσουν και τα σχολεία. Από αύριο ο κάθε άνθρωπος θα πάρει τη θέση του για την εργασία του. Να ευχαριστήσουμε τον καλό Θεό μας, παιδιά, για το καλοκαίρι που πέρασε. Να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας και να τον παρακαλέσουμε για το φθινόπωρο και το χειμώνα που θα ζήσουμε και φέτος. Να είναι κοντά μας να τον παρακαλέσουμε, να μην μας εγκαταλείπει, να παραβλέπει τις αμαρτίες μας, τις αδυναμίες μας, τις κακίες μας και να είναι κοντά μας συνέχεια. Πριν περάσουμε στο διήγημά μας, να πούμε πως και σήμερα, 31 Αυγούστου, είναι μια γιορτή της Παναγίας μας. Γιορτάζουμε την... μάλλον να το πούμε αλλιώς, είναι ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Είναι μια γιορτή, παιδιά, που άρχισε να γιορτάζεται από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Σοφός. Η σύζυγός του, η αυτοκρατόρισσα, βασανιζόταν από κάποια πολύ δύσκολη αρρώστια, αρρώστια ψυχική, παιδιά. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του θα μπορούσε να θεραπευθεί αν άγγιζε την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, παιδιά, έδωσε εντολή και άνοιξε η χρυσή θήκη στην οποία είχε τοποθετηθεί και ο οποίο ονομαζόταν Αγία Σωρός. Η ζώνη της Παναγίας άστραφτε και πάνω της είχε επιγραφεί με την ημερομηνία ανακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη, όταν δηλαδή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η βασίλισσα μόλις άγγιξε τη ζώνη θεραπεύτηκε, μικρή μου φίλη. Είναι η ζώνη της Παναγίας μας, η οποία διατηρείται εδώ και 2000 χρόνια από τότε, παιδιά, μέχρι σήμερα, και κάνει και πολλά θαύματα, γιατί ακριβώς άγγιζε, παιδιά, την Παναγία μας.
ό,τι αγγίζει τους Αγίους γίνεται και αυτό, παιδιά, φέρει τη χάρη του Αγίου. Γι' αυτό και γίνονται θαύματα ακόμα και με τα ρούχα των Αγίων, ακόμα και όπως και με τα οστά των Αγίων. Και το σώμα των Αγίων παίρνει τη χάρη της ψυχής τους. Έτσι, ό,τι αγγίζει, να επαναλάβω, τους Αγίους, έχει και αυτό χάρη και πολλές φορές γίνονται πολλά πολλά θαύματα. Έτσι και με την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, παιδιά. Λοιπόν, ο Αύγουστος ξεκίνησε με γιορτή της Παναγίας, καταλήγει με γιορτή της Παναγίας. Και να πούμε ότι και ο χρόνος, ο εκκλησιαστικός χρόνος, κλείνει με τη γιορτή της Παναγίας μας. Και θα ξεκινήσει αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, ο εκκλησιαστικός χρόνος. Θα λέγαμε ότι αύριο έχουμε πρωτοχρονιά, μικροί μου φίλοι, και η πρώτη μεγάλη γιορτή που θα συναντήσουμε είναι το γενέθλιο της Παναγίας μας. Η Παναγία μας, παιδιά, είναι ο θησαυρός μας. Όποιος την έχει επειδή την αγαπάει, να μην φοβάται τίποτα. Λοιπόν, πολλά σας είπα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο διήγημά μας.

0: Καθώς τα κορσάρικα καράβια πλησιάζουν στον κεράτιο κόλπο, οι καμπάνες της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης αρχίζουν να χτυπούν ασταμάτητα. Την ίδια περίπου ώρα, η Ορθοδοξία περνά τη μεγάλη μπρούτζινη πόρτα του παλατιού και, σχεδόν τρέχοντας, μπαίνει στην αίθουσα του θρόνου. Ο Αυτοκράτορας, όρθιος, δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους στρατηγούς του που φεύγουν βιαστικά. «Η μεγαλειότητά σας με ζήτησε». «Νομίζω, Ορθοδοξία», της απαντά ο Αυτοκράτορας. «Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κρυφτείς. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο Σαρακινός δεν χορταίνει μόνο με χρυσάφι, αλλά θέλει και εσένα. Στην αρχή σκέφτηκα να μείνεις εδώ στο παλάτι, αλλά ίσως στην Αγία Σοφιά να είσαι πιο ασφαλής. Πάρε μαζί σου και τον Πατριάρχη με την Κυραπαράδοση». Η Κυραπαράδοση μαζεύει γυναίκες, γέρους και παιδιά στις εκκλησίες και οι ιερείς έχουν αρχίσει τις λειτουργίες. Ο Πατριάρχης έχει πάρει την εικόνα της Παναγίας και έχει ήδη ανέβει στα τείχη για να εμψυχώσει τους στρατιώτες. Όσο για μένα, δεν θέλω να στεναχωριέστε. Θα πάω στην Αγία Σοφιά, όχι όμως για να κρυφτώ, αλλά για να προσευχηθώ μαζί με το λαό. Θέλω να ξέρετε ότι όλος ο κλήρος θα βρίσκεται δίπλα σας σε ό,τι και αν χρειαστείτε. Αλήθεια, υπάρχουν αρκετές προμήθειες?
1: Οι προμήθειες που έχουμε αποθηκευμένες είναι πολλές. Η Ρωμανία θα φροντίσει να φτάσουν για όλους. Ο στρατός μας έχει ό,τι χρειάζεται για τη μάχη. Βέλη, δόρατα, θώρακες, σπαθιά, ασπίδες, τα πάντα. Το μόνο που δεν προλάβαμε να ξαναφτιάξουμε είναι ο στόλος μας. Έχουμε βέβαια το μυστικό μας όπλο, το υγρό πυρ. Αλλά παρόλα αυτά, Ορθοδοξία μου, φοβάμαι και για σένα και για το θρόνο μου.
0: «Τον θρόνο σου, μεγαλειότατε, ας τον να τον φυλάει αυτός που βρίσκεται εκεί επάνω». Με το χέρι της του δείχνει το μεγάλο ψηφιδωτό πάνω στο θόλο που απεικονίζει τον Χριστό να κάθεται σε θρόνο. «Αφού, όπως μου λες, έκανες όλα τα ανθρώπινα και φρόντισες ώστε να έχει ο στρατός και ο λαός σου όλα τα απαραίτητα, τώρα ανάθεσε τα πάντα στο Θεό. Προσευχήσου με όλη σου την ψυχή, όπως κάνεις πάντα πριν από κάθε κίνδυνο. Όταν ο Κύριός μας σε δει να μάχεσαι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους στρατιώτες σου και να φροντίζεις για το καλό όλων, χωρίς να υπολογίζεις το δικό σου συμφέρον, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσει. Όσο για μένα, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε κίνδυνο? Ξέρετε τι διωγμούς και κινδύνους έχουμε περάσει μαζί με τον αδελφό μου τον Χριστιανό και την αδελφή μας τη Δύση».
1: «Αλήθεια, έχεις νέα τους?»
0: «Με τη Δύση έχουμε τακτική επικοινωνία. Όπως μου γράφει, έχουν κάνει χριστιανούς τους λαούς πέρα από τα σύνορα της Γαλατίας και προχωρούν βόρεια. Δόξα τω Θεώ, παρόλες τις δυσκολίες, η Εκκλησία του Χριστού συνεχώς μεγαλώνει και εκεί».
1: «Δόξα τω Θεώ».
0: «Γι' αυτό σας λέω, μεγαλειότατε, ας στηρίξουμε και πάλι την ελπίδα μας στον Κύριο και να είστε σίγουρος ότι δεν θα μας αφήσει». Ο Αυτοκράτορας, κάνοντας το σημείο του σταυρού, βγάζει το χρυσό του στέμα και το αφήνει πάνω στο θρόνο. Μαζί με την Ορθοδοξία βγαίνουν από το παλάτι και ο καθένας τραβά χωριστό δρόμο. Εκείνος ανεβαίνει στο άσπρο του άλογο για να πάει στα τείχη να πολεμήσει και η Ορθοδοξία τραβά στην Αγία Σοφιά να προσευχηθεί.

0: Ο Σάρος μαζεύει το τσούρμο του και προσπαθεί να τους δώσει θάρρος.
1: Άντρες, φτάσε η ώρα για το μεγάλο γιουρούσι. Βάλτε όλες σας τις δυνάμεις. Σκεφτείτε ότι το πρωί όχι μόνο θα κολυμπάτε στο χρυσάφι, αλλά και ο μεγάλος μας προφήτης θα έχει συγχωρήσει όλες σας τις αμαρτίες. Η νίκη είναι δική μας.
0: Με μια γρήγορη κίνηση βγάζει από το λαιμό του το κόκκινο μαντίλι που φορά και το πετά στη θάλασσα.
1: Έφτασε η ώρα να βάλει ο αρχηγός σας το χρυσοκέντητο μαντίλι.
0: Το τσούρμοζι το κραυγάζει και αρχίζει να χτυπά τα τούμπανα.
1: Ζήτω ο μαύρος πειρατής με το χρυσό μαντίλι. Ζήτω η σαρακινή και το χρυσάφι της πόλης.
0: Ήταν τέτοιες οι αγριοφωνάρες τους και το βουητό που έκαναν σαν άρχισαν να ετοιμάζουν τα κανόνια τους, που ακόμα και οι άψυχες πέτρες του κάστρου τρόμαξαν. Οι χριστιανοί, με τις καρδιές σφιγμένες από φόβο, ετοίμαζαν κι αυτοί τα καζάνια με το κατράμι. Η Ρωμανία, με την προσευχή στο στόμα, μοιράζει τρόφιμα, πολεμοφόδια και επιβλέπει η ίδια την άμυνα του κάστρου.

Η νύχτα πέφτει απειλητική πάνω στην πόλη. Ακόμη και το φεγγάρι τρόμαξε. Πήρε τ' άστρα και κρύφτηκαν. Οι δρόμοι άδειοι, τα παραθυρόφυλλα κλειστά. Μήτε ένα σκύλος δε γαυγίζει στην έρημη πόλη. Μέσα στην Αγία Σοφιά η πόλη έλεη σβηστή. Μόνο τα καντήλια σιγοκαίνε και ο κόσμος γονατιστός προσεύχεται. Τα κουρσάρικα καράβια γλιστρούν σιγά σιγά μέσα στη σκοτεινή θάλασσα. Ο αέρας είναι γεμάτος καυτές ανάσες, μάτια αγριεμένα και γυμνά σπαθιά. Κάτω στα μπάρι, οι δύστιχοι εχμάλωτοι, αλυσοδεμένοι, κλαίνε τη μοίρα τους. Το τσομπανόπουλο έχει το μάτι κολλημένο στη χαραμάδα του πλοίου. Παντού σκοτάδι. Μα ξάφνου, μια αναλαμπή. Ο ουρανός φωτίζεται. Πάνω από τα τείχη των Βυζαντινών αρχίζουν να εξφενδονίζονται φωτιές που πέφτουν με κρότο πάνω στα κουρσάρικα καράβια. Οι πειρατές ουρλιάζοντας τρέχουν πανικόβλητοι. Το υγρό πυρ που πέφτει πάνω στα πλοία τους δεν σβήνει ούτε στο νερό. Ακόμα και η θάλασσα παίρνει φωτιά. Οι αιχμάλωτοι παλαβωμένοι από το φόβο τραβούν απεγνωσμένα τις αλυσίδες τους και προσπαθούν να ελευθερωθούν. Βοήθα Παναγιά και θα καούμε σαν τα ποντίκια. Μήτε να πέσουμε στη θάλασσα, δεν μπορούμε, φώναξε ένας αιχμάλωτος. Ο μαύρος πειρατής κοιτά τις φωτιές που πέφτουν σαν βροχή και αφρίζει από το κακό του. Καταραμένοι χριστιανοί, καταραμένοι να είστε. Πριν προλάβει να τελειώσει το λόγο του, μια μεγάλη μπάλα φωτιάς πέφτει και στο δικό του καράβι. Για μια στιγμή περνά από το μυαλό του η γυναίκα που έχει μαζί του. Ίσως αν έτρεχε τώρα θα μπορούσε να τη σώσει. Κάνει να πάει προς την καμπίνα του, μα ευθύς το μετανιώνει. Ας καεί κι αυτή. Έτσι κι αλλιώς από τους Γρεκούς την έκλεψα. Δικό του σπέρμα είναι. Μακάρι από χριστιανούς να πάει. Είναι τόσο μεγάλος ο πανικός των πειρατών που κανένας πια δεν δίνει σημασία στην κοπέλα που ξεμαλιασμένη και ξυπόλυτη τρέχει προς τα μπάρι. Ανοίγει τη σιδερόφραχτη πόρτα του και μπαίνει μέσα. Οι αιχμάλωτοι βλέποντας το τέλος τους να πλησιάζει, άλλοι κλαίνε και άλλοι προσεύχονται. Εκείνη λαχανιασμένη βγάζει από τον κόρφο της ένα μεγάλο μαύρο κλειδί και με μια απίστευτη σβελτάδα αρχίζει να ξεκλειδώνει τα λουκέτα που κρατούν τις αλυσίδες. Όσοι ελευθερώνονται τρέχουν να σωθούν, μήτε να πούνε ευχαριστώ δεν προλαβαίνουν. Την ώρα που φτάνει στο μικρό τσομπανόπουλο, εκείνο της πιάνει το χέρι. Για ένα δευτερόλεπτο κοιτάζονται στα μάτια. Άνθρωπος είσαι ή άγγελος, τη ρωτά το τσομπανόπουλο. Απάντηση δεν πρόλαβε να πάρει. Μια ακόμα δέσμη από υγρό πύρ πέφτει πάνω στο καράβι και το κόβει στα δύο.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και συγκεκριμένα στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Όπως ξέρετε πλέον είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της σειράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου και πνευματικό της αδελφότητός μας της Αγίας Λιδίας. Πάτερ, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο, θα πω, θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Λέω όμορφο γιατί όταν μια γυναίκα έχει καλή διάθεση, όπου συμμετέχει νομίζω ομορφαίνει τα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο σήμερα για κάποιες άλλου είδους εκδηλώσεις που, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και να οργανώνει μια γυναίκα μέσα στο χώρο της ενορίας. Να μιλήσουμε λίγο για τις εξορμήσεις, τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, σε φυλακές, γενικώς δράσεις αγάπης που μπορεί να έχει η ενορία, τις οποίες διοργανώνουν οι γυναίκες.
1: Ναι, αδερφή Αγγελική, και σε αυτό τον τομέα πολλοί προσφέρουν οι γυναίκες όταν θέλουν να συνεργαστούν με τον ιερέα και όταν θέλουν να προσφέρουν έργο, και αυτά τα έργα αγάπης τα οποία είναι μέσα στη φύση των γυναικών. Αυτός ο τομέας των δράσεων είναι ένας τομέας που γίνεται εκτός του Ιερού Ναού, και αυτό γίνεται διότι η Εκκλησία δεν είναι ποτέ κλεισμένη μέσα στο ναό. Αυτό το οποίο πολλοί θα ήθελαν, πολλοί πολέμοι της Εκκλησίας και λένε ότι εσείς θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για τους ναούς σας και για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί και τίποτε άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που είναι μια θεωρία η οποία είναι λανθασμένη. Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνεται μέσα σε ένα τόπο, αλλά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο. Αλίμονο αν η πίστη ήταν κλεισμένη μέσα σε τείχους. Δεν μπορεί να κλειστεί σε τείχους. Γι' αυτό λοιπόν και το έργο της ενορίας, το έργο του ιερέως, το έργο των συνεργατών του ιερέως βγαίνει και πιο έξω και αγκαλιάζει τους πάντες μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πολλές δράσεις της ενορίας, έχοντας ως βάση αυτήν την αλήθεια ότι δηλαδή η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες, διοργανώνει η ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, είτε επειδή είναι μεγάλης ηλικίας, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είτε επειδή είναι ασθενείς, είτε επειδή είναι κλεισμένοι σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια φυλακή. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει ο ιερέας, όταν βλέπει η Εκκλησία, όταν βλέπουν οι κυρίες του Φιλοπτώχου ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, τότε οι ίδιοι πηγαίνουν και τους βρίσκουν και τους ανακουφίζουν από τον πόνο τους, από τη θλίψη τους, από την αγωνία τους, από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάνε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν διοργανώνονται από την ενορία τέτοιες δράσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι μια επίσκεψη και μια ίσως μικρή εκδήλωση σε τέτοια ιδρύματα αλλά και σε σπίτια. Οι κυρίες του Φιλοπτώχου, έτσι πως τις γνωρίζουμε, έτσι πως τις ξέρουμε, αλλά και άλλες κυρίες οι οποίες είναι κοντά στο έργο της Εκκλησίας, συμμετέχουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις εξόδους εκτός του Ιερού Ναού, και έτσι λοιπόν με την επίσκεψή τους στους ανθρώπους αυτούς τους δίνουν ένα κουράγιο, μια ελπίδα, μια χαρά.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει, πάτερ, μια γυναίκα σε τέτοιου είδους δράσεις?
1: Η γυναίκα είναι κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έχει αυτήν την έφεση να βοηθάει και να ανακουφίζει τον πόνο των ανθρώπων. Η ευαισθησία η οποία χαρακτηρίζει κάθε γυναικεία ψυχή είναι αυτό το κίνητρο, το κίνητρο προσφοράς αγάπης. Η γυναικεία ψυχή είναι ευαίσθητη και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει κάποιον άνθρωπο να βρίσκεται σε δυσκολία, και όχι μόνο συγκινείται απλά, αλλά νιώθει μέσα της μία έλξει μια τάση, έχει μια κλίση στο να προσφέρει, στο να ανακουφίσει, και αν είναι δυνατόν και να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση την άσχημη στην οποία βλέπει ότι βρίσκεται ένας άλλος αδερφός. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την ευαισθησία της ως κίνητρο μπορεί πάρα πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει σε αυτό το, σε αυτές τις δράσεις της ενορίας. Επίσης και άλλα χαρίσματα που χαρακτηρίζουν μια γυναίκα, όπως η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, η διάθεση αυτή προσφοράς, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία ψυχή συμβάλλουν πάρα πολύ και βοηθούν στο να γίνεται αυτό το έργο. Διότι για να κάνει κάποιος τέτοιο έργο θα πρέπει να το νιώθει από μέσα του, θα πρέπει να το θεωρεί ως ανάγκη πνευματική πρώτα δική του και έπειτα των άλλων. Και μια γυναίκα το νιώθει αυτό, το νιώθει ως ανάγκη να βοηθήσει, και έτσι η προσφορά αυτή που κάνει δεν είναι μια επιφανειακή, δεν είναι κάτι που απλώς κάποιος το σύστησε και αυτήν κάνοντας υπακοή και μόνο πηγαίνει να βοηθήσει, αλλά είναι μια τάση από μέσα της, μια φωνή από μέσα της που της λέει ότι πρέπει να βοηθήσει, και όταν το κάνει αυτό αισθάνεται και η ίδια μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και είναι επιτυχημένες όλες αυτές οι δράσεις, διότι γίνονται μέσα από την καρδιά των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες θα προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, που είναι σε μια δύσκολη θέση, που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν να δώσουν λίγο γάλα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες είναι αυτές που τους εντοπίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, και στη συνέχεια αυτές θα προτείνουν στον ιερέα και θα πούν στον ιερέα ότι η τάδε οικογένεια ζει μέσα σε ανέχεια, ή ότι στο τάδε νοσοκομείο μας δέχονται εκεί και θέλουν οι προϊστάμενοι και οι νοσηλευτές να πάμε να επισκεφθούμε και να δώσουμε κουράγιο στους ασθενείς. Είναι λοιπόν οι γυναίκες αυτές που έχουν τον τρόπο, έχουν τις προσβάσεις και στα σπίτια και στα ιδρύματα, και έτσι λοιπόν μπορούν να προτείνουν στον ιερέα και ο ιερέας μετά να οργανώσει αυτές όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Πάτερ, όμως έχουν ουσία αυτές οι επισκέψεις στα ιδρύματα και στα νοσοκομεία, ή τους βαραίνουμε τους ανθρώπους περισσότερο όταν μας βλέπουν?
1: Ίσα ίσα οι άνθρωποι θέλουν μια ανθρώπινη παρουσία, θέλουν κάποιος να τους σκεφτεί, κάποιος να τους επισκεφθεί, θέλουν κάποιος να τους δώσει σημασία. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι στο περιθώριο, είναι στην απαξίωση, είναι στην περιφρόνηση, είναι ξεχασμένοι και από γνωστούς και φίλους και συγγενείς, και κάθε φορά που βλέπουν ότι κάποιος τους δίνει σημασία και αξία, κάποιος τους λέει μια κουβέντα, κάποιος τους χαμογελάει, αυτό είναι για αυτούς μια ανάσταση. Τόσο πολύ χαίρονται. Μια μικρή ανάσταση ζούνε μέσα στη λύπη, μέσα στη θλίψη, μέσα στην απελπισία αυτών των ανθρώπων. Μια επίσκεψη και ένα χαμόγελο είναι μια μικρή ανάσταση για αυτούς. Η παρουσία αυτών των γυναικών της ενορίας με πρωτοστάτη τον ιερέα μεταφέρει την ελπίδα και τη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μια ελπίδα και χαρά που έχει χαθεί ίσως από πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι που να περιμένουν, κάτι που να τους δώσει αυτήν την χαρά της επικοινωνίας. Και όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις, τότε οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι απλά γίνεται κάτι διαφορετικό μέσα σε αυτή την παγωμάρα που ζούνε, αλλά αυτό το διαφορετικό είναι και ελπιδοφόρο. Δηλαδή παίρνει δύναμη ο άνθρωπος από αυτήν την επίσκεψη, παίρνει κουράγιο να συνεχίσει τη ζωή του, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε. Αυτό είναι σήμερα που λείπει από τον άνθρωπο, και αυτή την επιβεβαίωση θέλει ο άνθρωπος σήμερα, να το επιβεβαιώσει κάποιος ότι τον αγαπάει, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να το συμπαρασταθεί, άσχετα αν θα μπορέσει να τον βοηθήσει πολύ στο υλικό κομμάτι. Κάτι θα του δώσει, σίγουρα αυτό που θα του δώσει δεν θα του λύσει όλο το πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο που του δίνει είναι αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνομιλία, αυτή η επικοινωνία, αυτή η αγάπη που δείχνει, αυτή η αίσθηση ότι είμαι εδώ κοντά σου και ήρθα επειδή σε αγαπάω, επειδή θέλω να σου μεταφέρω το φως του Χριστού. Και αυτό όλο δίνει στον άνθρωπο αυτόν πολύ μεγάλη χαρά. Όλα αυτά είναι αναντικατάστατα και όλα αυτά είναι πολύ υψηλά και δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε και αυτούς τους αδερφούς μας που πάσχουν, γιατί είναι αδελφοί μας και αυτοί. Ας μην τους νιώθουμε ξένους. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να είμαστε αδέλφια και όπως τα κάναμε για τον σταρκικό αδελφό μας, έτσι να συμπεριφερθούμε και στον αδερφό μας που είναι στην διπλανή πόρτα.
0: Μήπως όμως, Πάτερ, εμπλέκουμε σε κοινωνικές δράσεις που είναι ή άλλου είδους, ας πω, σωματεία, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, και χάνουμε έτσι την σωτηρία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία?
1: Όχι, ίσα ίσα η σωτηρία μας δεν είναι μια ατομική σωτηρία ότι εγώ θα σωθώ και όλοι δίπλα μου ας χαθούν. Δεν είναι έτσι μέσα στην χριστιανική την πίστη. Η σωτηρία μας εξαρτάται και από τους άλλους ανθρώπους, εξαρτάται και από την προσφορά και την αγάπη και το οτιδήποτε δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, τότε θα δούμε ότι ο Χριστός πήρε στη Βασιλεία Του όσους πρόσφεραν, όσους έδωσαν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο, ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, όσοι επισκέφθηκαν ασθενείς και σε φυλακή, όσοι έντυσαν κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν να φορέσουν ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολύ τα τονίζει αυτά όλα ο Χριστός μας και αυτά θα ζητήσει από τους ανθρώπους. Συνεπώς όταν σκεφτόμαστε μήπως δεν κάνω τίποτα που θα πάω μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο και σε έναν φυλακισμένο, αμέσως να στραφούμε προς αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και να σκεφτούμε ότι ο Θεός αυτό θα μας ζητήσει. Δεν θα μας ζητήσει άλλα πράγματα, αλλά εάν προσφέραμε αγάπη, και αυτή η προσφορά αγάπης δεν είναι μια θεωρητική, δεν είναι απλώς να πω στον άλλον σε αγαπάω, είναι να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, να πάμε να επισκεφθούμε τον άλλον, ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Να μην τραπούμε, να πούμε πώς θα πάω εγώ στη φυλακή, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι εγκληματίας αφού επισκέπτομαι έναν εγκληματία, αν μου πούνε ότι και εγώ είμαι άνθρωπος του περιθωρίου, αν επισκεφτώ έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε ένας αδερφός μου είναι στη φυλακή, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, ένας αδερφός μου είναι στο κρεβάτι του πόνου, άσχετα αν τον γνωρίζω ή όχι, να πάω να τον επισκεφθώ, να του δώσω χαρά. Όλα αυτά είναι χρέος των πιστών. Ας μην νομίζουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας, ότι είναι χρέος κάποιων συλλόγων να κάνουν τέτοιο έργο. Ας αισθανθούμε μέσα μας ότι είναι χρέος όλων μας, όλων των χριστιανών, αφού ο Θεός θα το ζητήσει αυτό στη Δευτέρα Παρουσία, όχι από συλλόγους, όχι από τα κράτη, αλλά από τον κάθε ένα μας προσωπικά. Και να σκεφτούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και με ρωτήσει ο Χριστός, ήρθες με επισκέφθηκε στη φυλακή, ήρθες με επισκέφθηκε στο κρεβάτι του πόνου, εμείς τι θα πούμε τότε? Πήγαμε ποτέ επίσκεψη σε φυλακή ή σε έναν άρρωστο ή σε έναν ανάπηρο ή σε έναν κατάκητο ή σε έναν που είναι κλεισμένος στο σπίτι του για κάποιο λόγο υγείας? Εάν δεν τα κάναμε αυτά, ας προβληματιστούμε και ας πούμε ότι τι θα πούμε στη Δευτέρα Παρουσία όταν μας το ζητήσει αυτό ο Κύριος. Γι' αυτό να μην λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου και ότι είναι έργο συλλόγων ή έργο της κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Ας το θεωρούμε δικό μας έργο και όσο μπορούμε ας εντασσόμαστε σε τέτοιες φιλανθρωπικές ομάδες της ενορίας που έχουν τέτοιες δράσεις, που σίγουρα μόνοι μας ίσως δεν μπορούμε να πάμε σε μια φυλακή και να πούμε ήρθα να δω τους φυλακισμένους, αλλά όταν γίνεται αυτό όλο μέσα από μια δράση της ενορίας είναι πολύ πιο εύκολο και κάποια υλικά αγαθά να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως την παρουσία μας, το χαμόγελό μας, την αγάπη μας.
0: Πάτε, αν θα θέλατε να πείσετε τώρα μια κοπέλα να συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις αγάπης μιας ενορίας, πώς θα την πείθατε? Γιατί είπατε, αναφέροντας το Ευαγγέλιο που ακούμε την Κυριακή της Κρίσεως, για την αγάπη και το δώρο που θα πάρουν όσοι θα την προσφέρουν, αλλά στην άλλη ζωή. Τώρα έχει να αποκομίσει κάτι μια γυναίκα?
1: Πάρα πολλά έχει να αποκομίσει, διότι το οτιδήποτε πνευματικό έχει να κάνει όχι μόνο με την άλλη ζωή, αλλά και με αυτήν την ζωή. Δεν μπορούμε αυτά να τα ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι ό,τι πάρουμε θα το πάρουμε στον ουρανό και όχι εδώ στη γη. Ο Θεός, έτσι όπως μας τα έχει πει και έτσι όπως στην πράξη αποδεικνύεται, ο Θεός ό,τι δίνει το δίνει και σε αυτή τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Και έτσι αυτή είναι η ανταπόδοση.

0: σε γυναίκα και τη λέμε, έλα και εσύ να βοηθήσεις, έλα και εσύ να προσφέρεις. Εάν σου πει και τι έχω εγώ να λάβω και τι θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα, αυτό το οποίο έχουμε να της πούμε είναι ότι για να καταλάβεις το τι θα λάβεις πρέπει να το ζήσεις, πρέπει να ζήσεις αυτή τη χαρά της προσφοράς. Υλικό δεν θα λάβεις τίποτα, μπορεί και να δώσεις. Στην τσέπη σου δεν θα μπει τίποτα, μπορεί και να βγει από την τσέπη σου. Αλλά όμως αυτό το οποίο θα λάβεις αυτήν την πληρότητα της χαράς την οποία δίνει ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου που προσφέρει. Και όπως είπαμε, αυτό το οποίο δίνει ο Θεός το δίνει και σε αυτήν τη ζωή, το δίνει και στην άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή δίνει αυτή την πληρότητα της χαράς, αυτή την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και στην άλλη ζωή βέβαια θα δώσει την ουράνια βασιλεία του, αφού το υποσχέθηκε ότι όποιος σε αυτή τη ζωή προσφέρει, όποιος κάνει έργα αγάπης, όποιος κάνει έργα προσφοράς, εγώ θα τον πάρω μαζί μου στην ουράνια βασιλεία μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι διπλή η ανταπόδοση του Κυρίου μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή, και όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει παρά να τα ζήσει για να τα καταλάβει. Ας προτρέψουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, όλες τις κυρίες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν να ενταχθούν σε τέτοιες ενοριακές δράσεις, φιλόπτωχες δράσεις, και τότε και οι ίδιες θα καταλάβουν πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή τους, πόσο μεγάλη χαρά γεμίζει την ψυχή τους.
1: Τελικά, Πάτερ, αν μια γυναίκα, μια κοπέλα συμμετέχει σε όλες αυτές τις δράσεις της ενορίας της και έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους, ούτε νομίζω μελαγχολία θα νιώσει, ούτε κατάθλιψη, ούτε μοναξιά ποτέ. Θα έχει πάντοτε γεμάτο το χρόνο της με όμορφα πράγματα και πράγματα που θα της δίνουν πολύ πολύ χαρά, όπως μας είπατε.
0: Ίσα-ίσα είναι το καλύτερο αγχολητικό η προσφορά αγάπης. Γι' αυτό και την συστήνω σε όλες τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές λένε ότι δεν ξέρω πώς να διευθετήσω το χρόνο μου, τι να κάνω, ούτως ώστε να μην μελαγχολώ, να μην κλείνομαι στον εαυτό μου. Αυτή η προσφορά είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον εαυτό της.
1: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε για την προσφορά της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου.
1: Και πρώτο Θεός θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, με τον Πατέρ Νικάνορα, αγαπητοί μας φίλοι, και με όλους εσάς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, η μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπε εν ειδήσω αναβελόμενος φώσος ημάτιων. Εκτείνων των ουρανών σιδέρην, ως τεγάζων εν είδες είτε υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ότι μελιών την γίνει επί την ασφάλειν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτων του περιβόλιων αυτού, επί των αραιών στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ή στον τόπο όνο θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξιν, αναμέσου των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται, όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγγείν άρτουνε τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτασί σου εντε τα ξύλο του πεδίου, εκέδρε του Λιβάνου άσε φύτευσε. Εκεί στο ρθιάνο σεύσουσι το ριωδίο και κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψελά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη τον ήξ. Ενατθεί δελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύνει ωραιόμενη το αρπάσι και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου όπι το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω σα πέρα. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί σα, επληρώθη γη τη εκτισεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ον ου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω ον έπλασε σε μπέζει ναυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή ναυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαν τόσο δέσο το πρόσωπο ταρακτήσονται. Ανταλλήλει στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει στόχων αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστηλή στο πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εμφραδίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό του Θεό μου έω υπάρχου. Ή δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσω επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη ω τιμή υπάρχουν αυτού, ευλόγη η ψυχή με τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότω και γέννη τον ήξ. Όσα μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρική, ιό και ιό πνεύματι, και νύν και ιαή και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε.

0: Προφητήσα Ιού το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου καίνε και νέκρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλ και με, ιάσαστε του συνετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσιν εις αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέρα να ανταποδώσεις στο Θεό ημών. Παρακαλέσει πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσι, σιών δόξαν αντί σποδού. Άλυμα εφρουσίνης της πενθούσι, κατασωλήν δόξης αντί πνεύματος ακηδείας. Και κληθήσονται εγενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσουσιν ερήμους αιωνίους, εξερημωμένα στο πρώτερον. Εξαναστήσονται και ανακοινούσι πόλεις ερήμους, εξερημωμένας από γενιάς εις γενιάν. Και ύξουσιν αλλογενείς, ποιμένονται στα πρόβατά μου. Και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Εμείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσαστε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρηθήσατε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσχύνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερείς αυτών. Δια τούτο την γήν αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσιν και εφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Εγώ γαρημή Κύριος αγαπών δικαιοσύνην και μισών αρπάγματα εξ αδικίας. Και δώσω το μόχθον αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσουμε αυτής. Και γνωστήσετε εν της έθνηση το σπέρμα αυτών και τα έγωνα αυτών εν μέσω των λαών. Και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι ούτε εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφραθήσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Ελάλησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τα συντολάς μου φυλάσσεστε και ποιείτε αυτάς, δώσω τον ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των παιδίων αποδώσει τον καρπόν αυτών. Και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων. Και φάγεστε τον άπτον ημών εις πλεισμονήν και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί της γης ημών και ού και έστε ημάς ο εκφοβών. Και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμος ου διαλεύσεται δια της γης ημών. Και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον ημών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας. Και επιβλέψω εφ' ημάς και ευλογήσω ημάς και αυξανώ ημάς και πληθυνώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών. Και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά εκ προσώπου νέων εξίσετε. Και ου βδελήξετε η ψυχή ημών ημάς και εμπεριπατήσω εν ημίν και έσομαι ημίν Θεός και εμείς έσες θέμη λαός. Εάν δε μη εισακούσετε μου, μη δε ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής και της κρίμασή μου προσοχθήσει η ψυχή ημών, ώστε ημάς μη ποιήν πάσα σας εντολάς μου και εγώ ποιήσω ούτω ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορίαν και σπερείτε διακαινή σας σφέρματα ημών και έδονται τους πόνους ημών υπεναντί ημών. Και επιστήσω το πρόσωπό μου εφ' ημάς και πισίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς. Και συντρίψω την ύβριν της υπερηφανίας ημών και θύσω των ουρανών ημίν όσοι δειρούν και τη γην όσοι χαλκίν. Και έστε εις κενών η ισχύς ημών και η γη ημών ου δώσει το σπόρον αυτής και τα ξύλα του αγρού ου δώσει τον καρπόν αυτών. Και αποστελώ εφ' ημάς τα θερία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και ο λιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχηρα. Και έστι η γη ημών έρημος και επαύλης ημών έσονται έρημοι. Ότι εμείς εμπορεύθητε προς με πλάγι, καγώ εμπορεύσουμε προς ημάς εν θυμό πλαγίο. Λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτής εν αναπαύση έστε. Γύρας γάρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε έστι φρόνησης ανθρώπους και ηλικία γύρα γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεόγενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακή αλλάξει σύνησιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύειν ουνάκακον. Τελειωθεί εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάριν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσεντες, μη δε θέντες επί διανία των διούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσύς αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτια αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εφ' στον αιώνα, τέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ισον δόλου σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση, αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε οικείας τας ασθενείας ημών, έρη και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως κοινής αφίε με τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα Παρθένων και Ασκητριών, των Οσίων Πατέρων ημών Μελετίου, Σιμεών και Νικολάου, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό @agialidia.com.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με την νηπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου για ένα ακόμα θέμα που αφορά την παιδική ηλικία, τα μικρά μας παιδιά. Χαίρετε κυρία Ελένη.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας καθημερινά μαζί σας.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με τους αγαπητούς σας τηλεθεατές.
0: Πάντα ενδιαφέρουσες, ωφέλιμες και πάντα ευχάριστες οι σκέψεις που μας μεταφέρετε, οπότε περιμένουμε πολύ χαρά και πάλι να σας ακούσουμε σήμερα.
1: Ξέρετε, δεν είναι δικά μου πράγματα, είναι βιώματα μέσα από την τάξη και τα μικρά παιδιά πάντα έχουν να μας δώσουν όμορφα μηνύματα.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι τέτοια ηλικία που μόνο ομορφιά εκπέμπουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Κυρία Ελένη, μια που είμαστε στην αρχή της χρονιάς, να μας πείτε αυτό τι σηματοδοτεί για τους διαλόγους που κάνετε, για τις σκέψεις που ανταλλάσσετε μέσα στην τάξη αυτή την περίοδο. Αν τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και αυτήν την έννοια. Αυτό που συζητούμε εμείς οι μεγάλοι συνήθως σε θρησκευτικούς κύκλους, ότι πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους για τη νέα χρονιά, όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Με τη χάρη του Θεού πατήσαμε το κατόφλι της νέας χρονιάς και να ευχηθούμε να είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί, ευλογημένοι, με πολλές θείες ευλογίες. Είναι μια ξεχωριστή ευλογία για τον κάθε άνθρωπο η παράταση του χρόνου της ζωής του και θα πρέπει πολύ να ευχαριστούμε κάθε μέρα τον Κύριό μας για αυτό το μεγάλο δώρο που μας χαρίζει. Και συνήθως όλοι μας στην ανατολή του νέου έτους κάνουμε έτσι έναν απολογισμό. Γυρνάμε το βλέμμα μας πίσω, επισημαίνουμε τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε, ποιους στόχους πραγματοποιήσαμε, πού σκοντάψαμε, τι έφτεξε. Και έτσι αυτό μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέτουμε λοιπόν στόχους, παίρνουμε νέες αποφάσεις και ευχόμαστε να πετύχουμε μέσα στη νέα χρονιά αυτά που θέσαμε. Ίσως για εμάς τους μεγάλους να είναι εύκολο αυτό, αλλά για ένα μικρό παιδί είναι δύσκολο λίγο να μπει σε ένα τέτοιο προβληματισμό. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε στο σχολείο παιδαγωγικά εργαλεία που είναι ευχάριστα στα παιδιά και ελκύουν το ενδιαφέρον τους. Κουκλοθέατρο, παραμύθι, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι. Φέτος λοιπόν, θέλοντας να βάλουμε έτσι τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι και να θελήσουν να βάλουν στόχους και να πάρουν αποφάσεις για τη νέα χρονιά, χρησιμοποιήσαμε ένα πανσίγνωστο λαϊκό παραμύθι, η κυρά καλή, η κυρά κακή και οι 12 μήνες. Βέβαια έτσι λίγο κάναμε μια αλλαγή στο τέλος, δώσαμε μια συνέχεια στο παραμύθι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι αγαπητοί ακροατές μας θα το ξέρουν το παραμύθι, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, που ήταν σε ένα μικρό χωριό δύο γειτόνισσες, τη μία τη φωνάζανε καλή γιατί πάντα είχε έναν καλό λόγο να πει για όλους, την άλλη τη λέγανε κακή γιατί δεν έλεγε και εύκολα καλή κουβέντα για κανέναν. Πήγανε στο βουνό, πήγε η κυρά καλή στο βουνό να μαζέψει ξύλα, συνάντησε το γεροχρόνο μετά τους 12 μήνες και της χάρισαν ένα πουγγί που είχε μέσα χρυσά φλουριά. Η κυρά κακή θέλησε και εκείνη να πάει για να πάρει και εκείνη το πουγγί με τα χρυσά φλουριά, αλλά δυστυχώς πήρε ένα πουγγί με πέτρες. Και προβληματίστηκε για ποιο λόγο άραγε πήρε τις πέτρες και πήγε να μιλήσει με την κυρά καλή. Και εκεί κατάλαβε ότι τα λόγια που είπε στον γεροχρόνο και στους 12 μήνες η κυρά καλή τους έκαναν να τις χαρίσουν τα φλουριά, ενώ εκείνη που μίλησε έτσι χωρίς να πει ένα καλό λόγο πήρε τις πέτρες. Και από εκεί και πέρα πήρε μια απόφαση όμως η κυρά κακή. Έβαλε ένα στόχο από εκεί και πέρα ότι θα έχει πάντα μια καλή κουβέντα να πει για τους άλλους, θα ήταν ευγενική και θα σταματούσε να γρινιάζει. Θέσαμε λοιπόν και εμείς έναν προβληματισμό και λέμε παιδιά η κυρά κακή πήρε μια απόφαση και την πέτυχε σιγά σιγά. Εμείς τι στόχους και τι αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε τώρα που είμαστε στην αρχή του καινούριου χρόνου για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας μέσα στην τάξη μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην πατρίδα μας, έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Και ξέρετε, τα παιδιά μας εξέπληξαν με τις απαντήσεις τους και με την ευρηματικότητά τους. Θα σας πω μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά. Είπε ας πούμε κάποιο κοριτσάκι, εγώ από εδώ και πέρα δεν θα νευριάζω όταν με ενοχλούν τα αδέρφια μου και οι συμμαθητές μου. Ένα άλλο παιδί είπε θα μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου και θα τους χαρίζω και κάποια αν τους αρέσουν. Άλλος είπε θα ακούω τη μαμά και την κυρία, δεν θα φέρνω αντιρρήσεις αυτά που μου λένε. Άλλος είπε δεν θα μαλώνω με τα αδέρφια μου στο σπίτι, με τους συμμαθητές μου στο σχολείο. Άλλο παιδάκι είπε, δεν θα στεναχωρώ τους άλλους με τα λόγια μου, θα μιλάω γλυκά. Και ένα παιδάκι, που έτσι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τις συναδέλφους, είπε, θα προσπαθήσω να βγάλω τη μαύρη κακή από την καρδιά μου και να γίνει κόκκινη ξανά η καρδιά μου και να αγαπάω. Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα της αγάπης και θέλω να έχω κόκκινη την καρδιά μου και να τους αγαπάω όλους. Άλλο παιδάκι είπε, θα βοηθάω τα μικρότερα παιδιά που δεν μπορούν να φορέσουν τον μπουφάν τους. Θα τους βοηθάω στις εργασίες τους, να δέσουν τα κορδόνια τους. Βλέπετε πόσο ωραίες απαντήσεις, και αν εμβαθύνουμε σε αυτές τις απαντήσεις των παιδιών, θα δούμε ότι μέσα σε αυτές κρύβονται όλες οι διαχρονικές ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά που διασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση των λαών, των οικογενειών, των ατόμων. Μέσα σε αυτές τις έννοιες κρύβονται όλα αυτά που σήμερα προβάλλονται έτσι ιδιαίτερα, με πολύ στόμφο. Η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοπεριχώρηση, η ευγένεια, η ομόνοια, η αγάπη. Αυτές όμως οι αξίες, από αυτές τις, παίρνοντας αφορμή λοιπόν από αυτά που είπαν τα παιδιά, έτσι τέθηκε ένας προβληματισμός σε εμάς τους εκπαιδευτικούς. Και είπαμε, σκεφτήκαμε και λέμε, άραγε η κοινωνία που ετοιμάσαμε εμείς οι μεγάλοι και μέσα στην οποία θα κληθούν να ζήσουν αυτά τα παιδιά και να θελήσουν να αναπτύξουν τα παιδικά τους όνειρα και τους στόχους τους, έχει αυτές τις διαχρονικές έννοιες μέσα της. Η κοινωνία μας σήμερα έχει αυτές τις έννοιες, την έννοια της αλληλεγγύης, την έννοια της ομόνοιας, την έννοια της ειρήνης, την έννοια του αλληλοσεβασμού. Έτσι, τέθηκε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και αν θελήσουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια και να κάνουμε έτσι μια σωστή κριτική, θα διαπιστώσουμε ότι η κοινωνία που δημιουργήσαμε για να ζήσουν τα παιδιά μας, πολύ μικρή και ίσως, δεν ξέρω, έτσι, δεν θέλω να είμαι αρνητική, αλλά πολύ μικρή σχέση έχει με αυτές τις αξίες και με αυτά τα ιδανικά. Είτε, άμα ρίξουμε μια ματιά στα δελτία των ειδήσεων, αν ρίξουμε μια ματιά σε όσα γίνονται σήμερα στον κόσμο, θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δημιουργήσει και τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας. Και έτσι εδώ, την ώρα εκείνη που συζητούσαμε με τους συναδέλφους, θυμήθηκα ένα λόγο του πατρός Θεοφίλου που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν το άκουσα. Θυμάμαι σε ένα κήρυγμά του, θέλοντας να δείξει έτσι την διαφθορά της κοινωνίας, τον ξεπεσμό του ανθρώπου, έλεγε, «Πού πάμε αδερφοί μου, πού βαδίζουμε, πού φτάσαμε, ο λύκος τον λύκο δεν τρώει και ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει». Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο λόγος του πατρός και έτσι νομίζω ότι πρέπει εμείς οι μεγάλοι να ψάξουμε ο καθένας τον εαυτό του, να επανατοποθετηθούμε απέναντι στα πράγματα και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έστω και την τελευταία στιγμή ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας αναρωτηθούμε σε προσωπικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, τι έφταξε και φτάσαμε έτσι σε αυτήν την κατάσταση. Τι δεν κάναμε καλά. Πού αστοχήσαμε. Και θα βρούμε την απάντηση, νομίζω. Και η απάντηση είναι ότι δεν μαθητεύσαμε στην πρώτη αξία της ζωής. Όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός μας με τη διδασκαλία του και με τη ζωή του και με τη σταυρική του θυσία. Και ποια είναι αυτή η πρώτη αξία της ζωής? Είναι η αγάπη. Προσέξτε όμως, όχι οποιαδήποτε αγάπη. Γιατί σήμερα η λέξη αυτή και η έννοια αυτή παραποιείται ασύμφορα. Όλοι μας την έχουμε όλη μέρα στο στόμα μας και η καρδιά μας είναι πολύ μακριά από την αληθινή της έννοια. Στο όνομα της αγάπης σήμερα ακόμη και φοβερά εγκλήματα γίνονται. Εμείς όμως θα κοιτάξουμε την αγάπη όπως μας την παρέδωσε ο Κύριός μας. Αυτό που μας είπε ότι είναι, που σε αυτό κρέμεται όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου εσαι αυτόν. Αυτό είναι το θεμέλιο της ευτυχίας των ατόμων και των λαών. Αυτό είναι το θεμέλιο του αληθινού πολιτισμού. Και αν θέλαμε να το είχαμε αυτό σαν πηξίδα στη ζωή μας, δεν θα υπήρχαν ούτε πόλεμοι, ούτε λαοί που πεινούν, ούτε λαοί που δυστυχούν, ούτε αδικίες, ούτε συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, στην εργασία, μέσα στα έθνη. Πρέπει λοιπόν εμείς οι μεγάλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε σαν στόχο στη δική μας τη ζωή πρώτα απ' όλα αυτή την εντολή του Κυρίου μας. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο νομίζω ότι το έχουμε βγάλει από, από τη ζωή μας. Δεν ξέρω, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, δηλαδή θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια λίγο έχουμε βάλει στο περιθώριο την αγάπη του Θεού, την αγάπη όπως μας την διδάσκει ο Κύριός μας. Στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, είχαν μεγαλύτερη πίστη, είχαν μεγαλύτερη αγάπη στον συνάνθρωπο και στο Θεό. Ήταν η έννοια, ο Θεός ζωντανός μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο σχολείο. Σήμερα νομίζω ότι έτσι έχουμε θέσει στο περιθώριο και από την προσωπική μας ζωή και από την οικογένειά μας και από το σχολείο και από την κοινωνία μας την έννοια της θεϊκής, της αληθινής αγάπης και γενικά την έννοια του Θεού. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε και να βάλουμε μια καινούργια αρχή τώρα που είμαστε στην αρχή του νέου χρόνου. Πρώτα απ' όλα για μας, εμείς οι μεγάλοι, να βάλουμε, να εντρυφήσουμε μέσα στις σελίδες του βιβλίου του Θεού και από εκεί μέσα θα βρούμε πώς πρέπει να είμαστε απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στα δημιουργήματα του Θεού και απέναντι στο Θεό μας. Αν θέλαμε έτσι να το έχουμε σαν καταστατικό χάρτη το Ευαγγέλιο και την μείζωνα εντολή αυτή, την εντολή της αγάπης, πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Θα μπορέσουν να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Και αν αυτό το θέσουμε εμείς, οι μεγάλοι, σαν βάση και σαν στόχο στην καινούργια χρονιά, τότε μέσα από το δικό μας το παράδειγμα θα οδηγήσουμε και τις καρδιές των παιδιών μας στο να μάθουν να αγαπούν αληθινά, να αγαπούν τα δημιουργήματα του Θεού, τα πλάσματα του Θεού, να αγαπούν τον ίδιο το Θεό. Και ξέρετε, θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Ναι, πραγματικά είναι δύσκολο. Αλλά όμως ας ξέρουμε ότι όλα τα ωραία έχουν μέσα κόπο, έχουν δυσκολία. Και δεν λέει και η παροιμία, τα αγαθά κόπισκτώνται. Όταν λοιπόν για να πάρουμε ένα πτυχίο ή για να, κάνουμε έστω ένα ωραίο γλυκό, ένα ωραίο κέντημα, καταβάλουμε τόσους κόπους, φανταστείτε τώρα πόσους κόπους χρειάζεται για να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός. Πρώτα στις δικές μας τις καρδιές και μετά να καθοδηγήσουμε και τα παιδιά μας εκεί. Να δείξουμε και στα παιδιά μας την έννοια, την αληθινή έννοια της αγάπης. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν βάλει σαν στόχο μεγάλες αξίες. Μεγάλες αξίες που ενώ όλοι μας τις λέμε, δεν ξέρω πόσο αγωνιζόμαστε να τις εφαρμόσουμε και να τις δώσουμε έτσι μέσα στην κοινωνία μας. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε τώρα στην ανατολή του καινούριου χρόνου, να πάρουμε όλοι μας καινούργιες αποφάσεις, να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με τις δικές μας τις προσπάθειες και με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Και τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, αυτά τα μικρά τα παιδιά που τώρα έχουν αυτές τις όμορφες σκέψεις, αυτές τις όμορφες ιδέες, θα μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα παιδικά τους όνειρα και αυτές τις όμορφες έννοιες μέσα σε έναν κόσμο που θα είναι καλύτερος από αυτόν που βιώνουμε εμείς οι μεγάλοι σήμερα. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδα να φτιάξει, να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας και καλύτερος ο κόσμος. Πώς? Εντρυφώντας εμείς οι μεγάλοι μέσα στις αξίες του Ευαγγελίου και όταν θα θελήσουμε να, να εφαρμόσουμε εμείς στη ζωή μας τα μηνύματα του Κυρίου μας, αυτό το αγαπήσεις του Κυρίου μας, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να οδηγήσουμε και τις καρδιές των παιδιών μας εκεί και να τα μάθουμε να γίνουν παιδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί. Μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά όμως ποια αγάπη, όπως είπαμε, αυτή την αληθινή αγάπη, την θεϊκή αγάπη, όπως μας τη δίδαξε ο Κύριός μας, όχι όπως την ακούμε και την βλέπουμε σήμερα μέσα στην κοινωνία και ακόμη και ανθρώπους που, από ανθρώπους που είναι υψηλά ιστάμενοι, έτσι, και μιλούν για αγάπη και για ειρήνη και για ομόνοια και από την άλλη μεριά ετοιμάζονται για πόλεμο και για συγκρούσεις και για πράγματα τελείως αντίθετα από αυτά που λένε. Τότε νομίζω ότι και τα παιδιά μας θα γίνουν χαρούμενα. Βλέπετε πόσα μηνύματα μας δίνουνε, βλέπετε τι σκέψεις έχουνε. Δεν είπανε θέλω για τον καινούριο χρόνο να έχω πολλά παιχνίδια, είπανε θέλω να μοιραστώ τα παιχνίδια μου μέσα στον καινούριο χρόνο. Δεν είπανε για τον καινούριο χρόνο θέλω να είμαι πρώτος στο παιχνίδι, είπανε θέλω να βοηθάω τα παιδάκια που δυσκολεύονται. Βλέπετε οι ψυχούλες τους είναι απαλές, είναι αγνές. Δεν τα έχει διαφθείρει ακόμη ο κόσμος. Συγγενεύουν με το θείο και πρέπει αυτό να μας προβληματίσει πάρα πολύ εμάς τους μεγάλους και να μας στρέψει, να στρέψει και τη δική μας την καρδιά και τη δική μας τη σκέψη προς τα εκεί, προς τις αξίες που έχουν αυτά τα μικρά παιδιά με όλη τους την αθωότητα και με όλη τους την αγνότητα, να μας προβληματίσουν και να στρέψουμε και εμείς τις καρδιές μας εκεί που αυτά αγαπούν, εκεί που αυτά λαχταρούν, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα. Νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά άμα αν βάλουμε τη θέλησή μας και ζητήσουμε και τη βοήθεια του Θεού, κάτι θα καταφέρουμε. Γιατί ο Θεός όταν βλέπει εμάς τους ανθρώπους να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα, ύστερα εκείνος έρχεται συμπαραστάτης και βοηθός και όλα πάνε κατευχήν. Εκείνα που δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε, κάνουμε εμείς τα λίγα που μπορούμε και μετά έρχεται ο Θεός και αναπληρώνει τις δικές μας τις αδυναμίες. Έτσι θεωρώ ότι έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση, μου έκαναν εντύπωση οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά και ήθελα να τις μοιραστώ με τους ανθρώπους που μας ακούνε και έτσι να βάλουμε μια καλή αρχή πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τα παιδιά μας, να στρέψουμε την καρδιά και την ψυχή και το μυαλό των παιδιών μας και να καλλιεργήσουμε αυτή την έννοια, αυτό το αγαπήσεις, όπως μας το έδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
0: Τελικά τα παιδιά, κυρία Ελένη, είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μάλλον τα υποτιμούμε, ενώ αυτά έχουν σπουδαία μηνύματα να μας δώσουν.
1: Φυσικά, ξέρετε, τα παιδιά μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα αρκεί να έχουν την υποστήριξη και τη βοήθεια του μπαμπά, της μαμάς, του δάσκαλου, της δασκάλας. Και έπειτα, όπως είπατε, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας κόσμος πολύ αλλιώτικος από τον δικό μας, των μεγάλων. Ένας κόσμος αγνός και καθαρός που δεν έχει διαφθαρεί ακόμη. Κρατούν την αθωότητα, την αγνότητα, που σε εμάς λόγω των παθών μας και των αμαρτιών μας έχει ξεφτύσει αυτή η αθωότητα από τις δικές μας ψυχές, αυτή η αγνότητα, αυτή η καλοσύνη. Τα παιδιά λοιπόν έχουν να μας δώσουν πάρα πολύ μεγάλα μηνύματα, έχουν να μας δώσουν πολύ ωραίες σκέψεις και πολύ ωραίες ιδέες και να μας προβληματίσουν, όχι μόνο να μας τις δώσουν αλλά να μας βοηθήσουν να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είχε πει ότι εάν εσείς οι μεγάλοι δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό ήταν ένας πολύ μεγάλος λόγος του Κυρίου μας και πρέπει να το σκεφτόμαστε εμείς οι μεγάλοι, ότι πρέπει να γίνουμε κι εμείς στην αγνότητα, στην καθαρότητα, στη σκέψη, στις ενέργειές μας σαν τα μικρά παιδιά. Βλέπετε, το μικρό παιδί τώρα καυγαδίζει και σε λίγη ώρα αγκαλιάζεται και παίζει. μαζί με το, με το συμμαθητή του. Εμείς μεγάλοι συνήθως αν μαλώσουμε με κάποιον, ύστερα δεν θέλουμε ούτε να τον συναντήσουμε στο δρόμο, κοιτάμε αλλού όταν τον συναντήσουμε, ενώ το μικρό παιδί θα τρέξει κοντά του, θα του πιάσει το χέρι, θα του πει άντε έλα να παίξουμε, ας τα ξεχάσουμε τώρα εκείνα. Λοιπόν, μας δίνουν πάρα πολύ ωραία μηνύματα με τις σκέψεις τους, με τις ιδέες τους, και εκεί πρέπει να και εμείς να κατευθύνουμε και τη δική μας ζωή, αλλά να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας, γιατί εμείς διαθέτουμε και μια μεγαλύτερη οριμότητα από τα παιδιά. Παίρνοντας λοιπόν τις ιδέες και τις σκέψεις αυτές από τα παιδιά, πρώτα απ' όλα θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποκτήσει εφόδια, και μετά αυτά τα εφόδια που αποκτήσουμε εμείς θα μπορέσουμε με αυτά τα εφόδια να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να περπατήσουν τον δρόμο του Θεού, να γίνουν όχι να γίνουν ουρανοδρόμοι, δηλαδή ενώ θα ζουν εδώ στη γη οι σκέψεις τους να είναι στον ουρανό. Θα μάθουμε να χτίζουν και να βάζουν στόχους που να φτάνουν ως τον ουρανό, όχι στόχους που να είναι κάτω από τα άστρα. Γιατί όταν βάζουμε στόχους και χτίζουμε κάτω από τα άστρα, χτίζουμε πολύ χαμηλά. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα ψηλά. Αυτό εξάλλου λέει και το όνομά του. Άνθρωπος, άνω φρόσκο. Βλέπω προς τα πάνω. Στοχεύω ψηλά. Πάω, διαπερνώ την ατμόσφαιρα και φτάνω στο θείο. Αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας για την καινούργια χρονιά, για μας τους μεγάλους, και εκεί πρέπει να οδηγήσουμε, σε τέτοιους στόχους να οδηγήσουμε και τα μικρά μας τα παιδιά.
0: Κυρία Ελένη, επειδή ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί, αν θέλετε σε επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε το θέμα αυτό, για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατακτήσουν αυτούς τους στόχους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αν θέλει ο Θεός, σε μια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε ξανά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Και εύχομαι να είναι η χρονιά μας χαρούμενη και δημιουργική και ευλογημένη από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
0: Αμήν. Καλή δύναμη και σε εσάς και στα παιδιά στο σχολείο και στους γονείς μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Ελένη Κοτανίδου, είναι νηπιαγωγός, και μας μίλησε σχετικά με την αρχή της νέας χρονιάς, πώς βάζουμε στόχους για την νέα περίοδο που ξεκινά μπροστά μας και ποιοι πρέπει να είναι αυτοί.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα εντρυφήσουμε στον εκκλησιαστικό μας πλούτο και συγκεκριμένα στον υμνολογικό μας πλούτο, καθώς το θέμα μας θα είναι η ακολουθία των χαιρετισμών. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Καραγιαννάκη, πρωτοψάλτη, καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Κύριε Καραγιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο στους ανακουστές.
0: Επίσης, Παρασκευή σήμερα και απόψε θα ακούσουμε στους ιερούς μας ναούς μια ξεχωριστή λαοφιλή ακολουθία. Ίσως τον ωραιότερο ύμνο προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, την ακολουθία των χαιρετισμών.
1: Ναι.
0: Όπως είναι γνωστή. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της ακολουθίας, κύριε Καραγιαννάκη?
1: Αν το πάρουμε από θέμα τυπικής απόψεως, είναι οι χαιρετισμοί και ο κανόνας του ακαθίστου είναι εμβόλυμοι μέσα στο απόδειπνο, μέσα στο μικρό απόδειπνο. Δηλαδή κάποια στιγμή του μικρού αποδείπνου, σταματάμε το μικρό απόδειπνο και ξεκινάνε οι χαιρετισμοί μαζί με τον ακάθιστο ύμνο, ο οποίος ο ακάθιστος ύμνος λέγεται στον όρθρο του Σαββάτου της Πέμπτης Εβδομάδος και ονομάζει και ακάθιστος γιατί τότε τον ψέλανε οι πιστοί για κάποια θαυμαστά γεγονότα της Παναγίας και τον ψέλανε χωρίς να ήταν καθήμενοι, γι' αυτό και λέγεται και ακάθιστος. Οπότε έχουμε το μικρό απόδειπνο Παρασκευή, αφού Δευτέρα ως Πέμπτη έχουμε το μεγάλο και σε κάποια στιγμή σταματάει, δηλαδή μετά το πιστεύω και το άξιον εστί, και ξεκινάμε εκείνη τη στιγμή την ακολουθία του ακαθίστου. Ένα μέρος τις Παρασκευές, τις τέσσερις πρώτες, και την τελευταία Παρασκευή λέγονται όλοι οι χαιρετισμοί. Αυτό είναι περίπου. Τώρα χωρίζεται σε δύο κομμάτια, είναι τα του ιερέως και είναι και τα του ψάλτου. Ο ιερέας έχει να κάνει με το κοντάκιο, με τους 24 οίκους. Το κοντάκιο, το οποίο είναι το λαοφιλές, τη υπερμάχος, στρατηγότητα, νικητήρια, το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος και συνήθως ψέλνει μαζί με τους ιεροψάλτες, μαζί με τους χορούς, όπου με αυτό ξεκινάμε πάντα την ακολουθία, την εμβόλυμη μέσα στο απόδειπνο του ακαθίστου. Ξεκινάει ο ιερέας και απαγγέλει τις 24 στάσεις του κανόνα, του ακαθίστου ύμνου, τους 24 οίκους, όπου είναι αλφαβητικά από το Α μέχρι το Ω. Οπότε χωρίζονται σε 4 στάσεις από Παρασκευή πρώτη, δεύτερη Παρασκευή, τρίτη Παρασκευή, τρίτη Παρασκευή, από 6 οίκοι σε κάθε στάση. Δηλαδή στην πρώτη στάση έχουμε από το Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, και ούτε καθεξής οι υπόλοιποι χωρίζονται. Αυτό είναι το τυπικό μέρος της ακολουθίας των Παρασκευών.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ακολουθίας για έναν ιεροψάλτη? Ποια ιδιαιτερότητα έχει για εσάς τους ψάλτες?
1: Για εμάς τους ψάλτες. Οι ψάλτες αυτό που έχουν συνήθως να ψάλουν όταν ξεκινούν, όπως είναι παραδεδομένο από τα τυπικά τα αρχαία και από το Πατριαρχείο, ότι θα πρέπει το υπερμάχο το πρώτο που θα υποθεί μετά το άξιο μεστή να είναι το δις, το αργό, το δίχωρο που λέμε. Και ονομάζουμε δίχωρο γιατί στο κομμάτι αναφράσει το λέει και ο ένας χορός με τον άλλον. Δηλαδή ξεκινάει ο δεξιός χορός και λέει αργά τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, μετά ξεκινάει αργά ο αριστερός χορός ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, και ούτε καθεξής μέχρι να τελειώσει ο ύμνος. Και αυτό λέγεται αργό, και αυτό που λέγεται πάντα είναι του πλαγίου του Τετάρτου. Αυτό είναι το πιο κλασικό κομμάτι. Μπορώ να σας πω μόνο μια-δυο φράσεις έτσι για να καταλάβουμε το πόσο και ποια θα είναι η χρονική αγωγή που θα πρέπει να τη λένε. Συνήθως οι ψάλτες θα πρέπει αυτή το κομμάτι να το λένε σε μια χρονική περίπου 50 χτύπους το λεπτό. Δηλαδή

και έτσι πηγαίνει και το υπόλοιπο κομμάτι και να αλλάξει κατά τη φωνία οι δύο χωροί. Και ξεκινάμε και ψέλνουμε και τον κανόνα του ακαθίστου, ο οποίος είναι ο γνωστός «Ανοίξω το στόμα μου», που συνήθως ψέλνει και ο λαός, έχει τα βιβλιαράκια όλοι από κάτω και τα ανοίγουν και ψέλνουν μαζί. Ο κανόνας με τις οδές του θα πρέπει κάθε οδή, ο ψάλτης, να είναι εις έξι, έτσι λένε τα τυπικά. Οπότε όπου υπάρχουν πέντε τροπάρια θα πρέπει να διπλώνουμε το πρώτο για να βγαίνουμε πάντα εις έξι. Ένα ο δεξιός, δύο ο αριστερός, τρία ο δεξιός, τέσσερα ο αριστερός και έτσι πάει λέγοντας. Τις μονές οδές ξεκινάει ο δεξιός, τις ζυγές οδές, δηλαδή τετάρτη, έκτη και οχδόη οδή, τις ξεκινάει ο αριστερός. Εδώ η χρονική αγωγή θα πρέπει να είναι σύντομη. Το παραδεδομένο είναι ότι πρέπει να είναι περίπου στους 140 κτύπους το δευτερόλεπτο. Για να καταλάβουμε περίπου πώς θα πρέπει να λέγεται, λέω τουλάχιστον μόνο τον ιρμό τον πρώτο, το ανοίξει το στόμα μου.

0: Πολύ
1: αυτά
0: ωραία.
1: Είναι τα ψαλτέα τα κυριότερα που έχουν. Και αφού τελειώσει και ο κανόνας, θα πρέπει πάλι να ψαλεί τη υπερμάχο, το οποίο εδώ το υπερμάχο είναι το σύντομο, που λένε το μονόχορο, ο ένας ο χορός το ψάλι, και εκεί μπορεί να το ψάλει και όλος ο λαός.

0: Αυτά είναι τα ψαλόμενα που έχουν να κάνουν οι χώροι και ο δεξιός και ο αριστερός.
1: Είναι μια εύκολη ή δύσκολη ακολουθία, κύριε Καραγιαννάκη?
0: Είναι αρκετά. Θα πρέπει, το κυριότερο για εμένα είναι, και πιστεύω και για όλους, είναι ότι επειδή κατακλείζονται οι εκκλησίες εκείνες τις ημέρες, επειδή ευσεβόμαστε πάρα πολύ την Παναγία μας και ερχόμαστε όλοι για να ακούσουμε τους χαιρετισμούς και να ψάλουμε και τον κανόνα, θα πρέπει και οι χρόνοι μας να είναι σωστοί, ώστε να αποδίδονται σωστά τα νοήματα. Θα πρέπει οι ανάσες μας να είναι στα σωστά σημεία. Θα πρέπει να, όταν διαβάζει ο αναγνώστης το απόδειπνο, να τηρεί τα σημεία της στίξης, όπου έχει τελεία, όπου έχει κόμμα, να διαβάζει με έναν ωραίο τρόπο. Να μην διαβάζει, παραδείγματος χάρη, όπως μπορεί να διάβαζε ένα κείμενο, μια εφημερίδα, γιατί όλα αυτά είναι ψαλμοί και οι ψαλμοί είναι προσευχή. Θα πρέπει να τα διαβάζουμε με οικετευτικό χαραφή, με προσευχητικό τρόπο. Ο ιερέας, όταν θα λέει τους χαιρετισμούς, θα πρέπει να τους λέει, να τους λέει όπως λέμε σε μορφή του, τη μορφή του Ευαγγελίου. Θα πρέπει να σταματά και να παίρνει ανάσες όπου υπάρχει σωστό νόημα και πλήρες. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο ιερέας, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επένθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωματοφωνή σωματούμενον σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δεις η χαρά εγκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σε ένα ύφο επαγγελίας, Ευαγγελίου. Θα πρέπει να είναι καθαρές οι λέξεις, θα πρέπει να είναι τέλειες, θα πρέπει οι έννοιες να είναι σωστές, οι αναπνοές να είναι στη σωστή στιγμή, να τηρούνται τα κόμματα, να τηρούνται οι τελείες, να μην υπάρχει πολύ δυνατή φωνή, ώστε να μπορεί ο πιστός να ακούει ευχάριστα από κάτω τα λόγια. Γιατί οι χαιρετισμοί είναι χαρούμενο. Πώς απαγγέλουμε χαίρε για κάποιον άνθρωπο και τιμούμε εκεί τη στιγμή την Θεοτόκο? Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι και ανάλογο το ύφος μας.
1: Βέβαια, το ακούσαμε από εσάς και σε ένα ύφος επιβλητικό και μεγαλόπρεπο, που και αυτό δείχνει έτσι τη λαμπρότητα αυτής της ακολουθίας.
0: Ξέρετε, καμιά φορά κοιτάμε και εμείς οι ψάλτες και οι ιερείς, να ίσως να, με τα φωνητικά προσόντα που έχουμε, να τα κάνουμε λίγο έτσι πιο μελισματικά. Αλλά να ξέρετε ότι το απλούστερο είναι πάντα και το μεγαλοπρεπέστατο. Και εάν μπορούμε έτσι να αποδίδουμε και τους ύμνους και να αποδίδουμε και τα θεία λόγια και οι ιερείς και οι ψάλτες, τότε να ξέρετε θα αποδείτε όλη η μεγαλοπρέπεια στους Αγίους μας και στην Παναγία μας και στον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά θα μπορεί και η πιστοί από κάτω να κατανοούν καλύτερα τα θελούμενα. Θα μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα τα λόγια.
1: Γιατί όταν καταλαβαίνουμε καλύτερα τα λόγια, τότε φυσικά θα προσευχηθούμε και
0: θα μπορούμε να προσευχηθούμε όλοι μας. Και αυτοί που είναι από κάτω και εμείς που είμαστε από πάνω και οι ιερείς φυσικά.
1: Έτσι. Κύριε Καραγιαννάκη, σας ρώτησα πριν αν είναι εύκολη ή δύσκολη ακολουθία, με την έννοια ότι ακούμε συχνά ότι και κάποιοι μαθητές, κάποιες ομάδες μαθητών, είτε σχολών είτε του σχολείου, μουσικών σχολείων, ασχολούνται με την ακολουθία.
0: Στις μέρες ανεβαίνουν αρκετοί στα αναλόγια. Φυσικό είναι ότι να μπορούμε όλους μαζί να τους έχουμε σαν μία ομάδα. Θα ήταν εύλογο βέβαια όλοι να μπορούσαν να ξέρουν βυζαντινή μουσική, αλλά δεν είναι συνήθως πάντα αυτό κατορθωτό. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να τους βάζουμε όλους μαζί, να ψέλνουμε όλοι μαζί. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν ο πρωτοψάλτης, ίσως και κάποιος βοηθός, να έχει το μικρόφωνο ώστε να δίνει μπροστά το χρόνο και να δίνει και το σωστό ύφος και να ψέλνει και συνετά. Οπότε οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να ακολουθούν. Έτσι σιγά σιγά μαθαίνει και ο κόσμος από κάτω να ψάλει μαζί με τους ψάλτες. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, ξέρετε, να ψάλει ο κόσμος μαζί με τους ψάλτες. Και έτσι και οι μαθητές που θα είναι γύρω-γύρω θα μαθαίνουν το σωστό ύφος, θα μαθαίνουν το σωστό χρόνο, θα μαθαίνουν πώς πρέπει να ψέλνονται κανονικά, σε ποιο ύψος, με ποιο ύφος. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Γιατί οι μαθητές των Βυζαντινών σχολών ασφαλώς έχουν στα χέρια τους εκείνη την ώρα τα μουσικά κείμενα. Αρκεί όμως μόνο αυτό?
0: Όχι. Ξέρετε ότι και αυτοί που βγαίνουν καθηγητές ή που βγαίνουν με το πτυχίο του Ιεροψάλτου ή με το πτυχίο της ζωντανής μουσικής από τις σχολές, δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουν να βγάλουν μία ακολουθία στην εκκλησία. Όπως και ένας γιατρός όταν παίρνει το χαρτί του, δεν πηγαίνει κατευθείαν σε ένα νοσοκομείο. Θα πάει κάπου να κάνει μια εκπαίδευση, κάπου σε έναν άλλο γιατρό δίπλα, θα κάνει το αγροτικό του, θα αρχίσει σιγά σιγά να μαθαίνει. Έτσι και εδώ έχουμε ότι βγαίνουν οι σπουδαστές, θα βγουν με ένα πτυχίο, αλλά από εκεί πέρα όμως πάνω στο αναλόγιο είναι αυτό που θα τους δώσει την εμπειρία και θα μπορέσουν να σταθούν κοντά στον δάσκαλό τους, είναι το προτιμητέο, αλλά αν δεν είναι κοντά στον δάσκαλό τους, να πάνε σε κάποιο άλλο αναλόγιο το οποίο θα βγάζει επάνω κλασικά βιβλία, θα ψέλνουν κλασικά παραδεδομένα τροπάρια, όπως απαιτεί το τυπικό, και έτσι θα μαθαίνουν σιγά σιγά. Θα ακούνε, θα βλέπουν και τα κείμενα και θα τα μαθαίνουν σιγά σιγά και θα μπορούν μετά να αναλάβουν και κάποιο αναλόγιο.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, η ακολουθία των χαιρετισμών ψάλλεται με ένα μόνο τρόπο ή υπάρχουν πολλοί τύποι, μορφές?
0: Όσον αφορά για το ότι υπερμάχω, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη μελοποίηση εκτός από την κλασική που ξέρουμε του πλαγίου του Τετάρτου. Απλώς το αργό που είχα πει στην αρχή που λέμε την υπερμάχο αργό, υπάρχουν κάποιοι ιεροψάλτες που δεν μπορούν να το πούν, οπότε είναι προτιμητέο από να πούν το αργό και να ακούγεται άσχημα, να ας πούν το σύντομο. Είναι προτιμητέο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη μελοποίηση του υπερμάχου. Όσον αφορά για τον κανόνα, και αυτός με έναν τρόπο συγκεκριμένο λέγεται. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορετικός ήχος ή κάποια άλλη διαφορετική μελοποίηση εκτός από αυτήν του λέγεται ο τέταρτος με βάση του αργού, όπου και λέμε το ανοίξω το στόμα μου και όλα τα προσώμια που ακολουθούν μετά στον ηρμό. Στο τέλος υπάρχει και το προσταχθέν, το οποίο δεν μιλήσαμε γι' αυτό, το οποίο το προσταχθέν είναι το απολυτίκιο. Και αυτό σε πλάγιο του τετάρτου από τον ή, όπως και υπερμάχο.

0: Αυτά είναι τα τροπάρια. Το πολιτικείο, το κοντάκιο και ο κανόνας ανοίξω το στόμα μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψάλει, ο χορός. Μετά είναι το αναγνώστη που έχει να διαβάσει το μικρό αποδείπνο και το ιερέως που έχει να απαγγείλει τα χέρια.
1: Υπάρχει μάλλον μεγάλο περιθώριο στο ύφος, στο προσωπικό ύφος του κάθε ιεροψάλτη, γιατί συχνά την ακολουθία την ακούμε κάπως διαφοροποιημένη από ναό σε ναό.
0: Ξέρετε, θα πάμε λίγο ιστορικά, γιατί το θεωρούμε ότι η κοιτίδα του ψαλτικού είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι το Πατριαρχείο. Είχαν βγάλει κάποια στιγμή έναν κανόνα που έλεγε ότι όλοι οι χοροί θα ψάλουν από αυτά τα βιβλία και θα ψάλουν από αυτούς τους ήχους. Οπότε όλοι ο τότε κόσμος, σε όποια εκκλησία και να πήγαιναν, άκουγαν τα ίδια μαθήματα στον ίδιο ήχο και με την ίδια χρονική διάρκεια. Γι' αυτό και τότε ο κόσμος μάθαινε τις ακολουθίες απ' έξω και τις ήξερε. Ακόμα και αργά μέλη. Μπορεί να δει και ένα χειροβικό των 5 και 6 λεπτών και το ήξερε. Γιατί σε όποια εκκλησία και να πήγαινε, άκουγε το ίδιο χειροβικό. Έτσι ακριβώς και εδώ θα πρέπει όλοι να ακολουθούν παραδεδομένα μαθήματα. Τους παραδεδομένους χρόνους όπως δίνει το τυπικό. Οπότε σε όποια εκκλησία και να πάμε, θα είναι η ίδια χρονική διάρκεια, θα είναι τα ίδια τροπάρια, αλλά με διαφορετικές φωνές. Άλλο κάποιο άλλο ιεροψάλτη που έχει πιο βαριά φωνή, άλλο κάποιο ιεροψάλτη που έχει λίγο πιο ψηλή φωνή, άλλο θα είναι 3 άτομα, άλλο θα είναι ένας χορός 10 ατόμων. Αυτή είναι η ομορφιά.
1: Και για τους ιεροψάλτες που δεν κατέχουν τη βυζαντινή τέχνη, τη βυζαντινή ψαλτική, τι θα είχατε να προτείνετε?
0: Μόνο το άκουσμα. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρακτικοί, μόνο με το άκουσμα, μόνο με το αυτί, θα ανοίξουν το βιβλίο μπροστά τους στο ορολόγιο, δεν θα βλέπουν το μουσικό κείμενο, αλλά θα βλέπουν το ποιητικό κείμενο, θα βλέπουν τους ύμνους. Οπότε από εκεί θα πρέπει να ψέλνουν σωστά και συνετά, διαβάζοντας τα λόγια, σταματώντας τα κόμματα, σταματώντας τις τελείες, όπου απαιτεί το κείμενο και όπου υπάρχει η παράδοση. Μόνο έτσι υπάρχει τρόπος για να τα μάθουν και να τα πούνε. Αλλά συνήθως όμως αυτοί οι κανόνες και το κοντάκιο και τα πολιτικό είναι τόσο γνωστοί, είναι τόσο λαοφιλή στο λαό, το οποίο και μικρά παιδάκια τα ξέρουν και μεγάλοι τα ξέρουν απ' έξω. Απλώς θα πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε σωστοί στους χρόνους μας, να μην αργούμε πάρα πολύ, να μην υπάρχουν χασμωδίες, να μην υπάρχουν φωνές, να αποδίδουμε σωστά το ποιητικό κείμενο. Και οι ιερείς και οι ψάλτες.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, για το λαό, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τους πιστούς, είναι μια από τις πιο λαοφιλείς ακολουθίες αυτή. Για τους ιεροψάλτες δεν ξέρω αν είναι κάτι ανάλογο. Με ποια κριτήρια έχει ένας ιεροψάλτης την αγαπημένη του ακολουθία?
0: Συνήθως για τους ιεροψάλτες, όταν μαζεύεται και ο κόσμος επάνω στο αναλόγιο και γεμίζουν και οι εκκλησίες, έχει και μια ζωντάνια, έχει και μια διαφορετική χάρη. Όχι όταν είναι η άλλη και η εκκλησία θα τα ψάλουμε διαφορετικά. Πάντα για τον ίδιο Θεό ψέλνουμε. Και μεγαλοπρεπέστατα πρέπει. Είτε είναι γεμάτη η εκκλησία είτε είναι άδεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε όμως, όταν γεμίζει ο ναός, γεμίζει από παιδιά, γεμίζει από άντρες, από γυναίκες, έρχεται κόσμος επάνω στον αλόγιο, υπάρχει μια ζωντάνια. Και είναι τόσο ωραίες αυτές οι ακολουθίες, γιατί μετέχει ο λαός. Δεν είναι ένας όρθρος που πηγαίνουμε στις εκκλησίες το πρωί και δυστυχώς υπάρχουν τόσα λίγα άτομα. Ψέλνουμε για έναν, για πέντε, για δέκα, δεκαπέντε, τριάντα. Ενώ σε αυτές τις ακολουθίες, επειδή είναι και απογευματινές, βοηθάει βέβαια, έρχεται κόσμος, υπάρχει ζωντάνια. Έρχεται κόσμος επάνω στο αναλόγιο, ψέλνει μαζί σου, υπάρχουν χωροί. Είναι μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και είναι λαοφιλής. Και γι' αυτό και τα τροπάρια, επειδή είναι λίγα στην ουσία, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Και είναι και τόσο γνωστά, γι' αυτό και μπορεί και τα ψέλνει και όλος ο κόσμος.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, και κλείνοντας, αν θέλετε να μας ψάλετε κάτι ακόμα, ένα ολόκληρο τροπάριο από την ακολουθία των χαιρετισμών.
0: Να σας πω την αλήθεια, έχουμε αφήσει την ωραιότητα, το οποίο το ψέλνουμε αυτές τις Παρασκευές στο τέλος του αποδείπνου. Την ωραιότητα της Παρθενίας.
1: Από τα πλέον αγαπημένα κομμάτια.
0: Και αυτά.
1: Του ακαθίστου.
0: Βεβαίως. Από τον τρίτο ήχο, από τον Γ.

0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιαννάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και για την ψαλμοδία και για τα όσα μας είπατε σήμερα. Και ευχόμαστε καλή δύναμη για απόψε και για το υπόλοιπο της Σαρακοστής.
1: Ελπίζω να βοήθησα τους βοηθούς και εκλεκτούς συναδέλφους.
0: Πολύ ωραία και εμείς το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής.
0: Επίσης, χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοψάλτη κύριο Γιώργο Καραγιαννάκη, καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, με θέμα τον ιεροψάλτη και την ακολουθία των χαιρετισμών.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, το Σάββατο που μας έρχεται διαβάζουμε πως και γνωρίζουμε πως είναι ψυχοσάββατο. Έτσι ονομάζεται. Και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί ονομάζεται έτσι αυτό το Σάββατο, τι καταδεικνύει για όλους εμάς και τι μηνύματα παίρνουμε από αυτό το Σάββατο.
1: Το Σάββατο αυτό που έρχεται, όπως είπατε και εσείς, λέγεται ψυχοσάββατο, όπως επίσης ψυχοσάββατο λέγεται και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκριο. Και φέρνουν αυτή την ονομασία διότι τα δύο αυτά Σάββατα σε όλες τις εκκλησίες τελούνται σε όλους τους ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της μίας και μοναδικής Εκκλησίας του Χριστού, λοιπόν σε όλους τους ναούς της, σε όλη την Οικουμένη, τελούνται μνημόσυνα για όλους τους για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας. Διότι πολλοί μπορώ να πω οι περισσότεροι από τους κειμένους αδελφούς μας και πατέρες μας κυρίως, έτσι, έχουν στη μνήμη, η μνήμη τους έχει ξεχαστεί. Ποιος ξέρει τον προπάπο του, ποιος ξέρει τον προπάπο του κτλ. Βλέπετε πόσοι αιώνες έχουν περάσει, πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν έχουν ζήσει πάνω στη γη και τα ονόματά τους έχουν ξεχαστεί σε εμάς. Όμως αυτοί υφίστανται, ζουν στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ακριβώς με ερημνά η Εκκλησία μας να κάνουμε δύο φορές το χρόνο μνημόσυνα για όλους λοιπόν τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν τους γνωρίζουμε και ονομαστικά, δεν τους ξέρουμε, ώστε όλοι τους να ωφελούνται από τις προσευχές και από τις λειτουργίες της Εκκλησίας μας. Και ιδιαίτερα το κάνουμε όπως είπαμε δύο φορές αυτό το χρόνο, τη μία είναι το Σάββατο πρώτης Απόκριο και συμβαίνει αυτό με αφορμή την εορτή της επόμενης ημέρας, το γεγονός που μνημονεύουμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή και η Κυριακή της Απόκριο θα μνημονεύει η Εκκλησία μας την τελική κρίση. Τότε που θα αναστηθούν όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και θα σταθούν ενώπιον του Κυρίου μας να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Με αφορμή λοιπόν τη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και της κρίσεως όλου του κόσμου, προσευχόμαστε εμείς λοιπόν εκείνο το Σάββατο για όλους τους κεκοιμένους μας ώστε να δώσουν καλή απολογία ενώπιον του Κυρίου, να τοποθετηθούν όσο γίνεται στην καλύτερη κατάσταση ή τουλάχιστον στην λιγότερο χειρότερη. Και τώρα το Σάββατο αυτό πρώτης Πεντηκοστής, το Σάββατο που μας έρχεται, πρώτης Πεντηκοστής, τελούμε πάλι μνημόσυνα και όλους τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας, διότι την ακριβώς επόμενη μέρα εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λοιπόν κατά την ημέρα της Κυριακής θα ζητήσουμε από τον Χριστό όλοι μας, έτσι, μάλλον από το Άγιο Πνεύμα θα ζητήσουμε να έρθει και να μας ενισχύσει και να μας καταπλουτίσει με την χάρη του, έτσι και την προηγούμενη μέρα, την ημέρα του Σαββάτου, ζητάμε πάλι από το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει, που πρόκειται να έρθει λοιπόν, να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας μέσα στη χάρη του. Μέσα στη χάρη του, με τη χάρη του μπορούμε να πούμε, έτσι, την θεϊκή, την Θεία του χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους τελούμε αυτές τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα μνημόσυνα, έτσι, τα λεγόμενα και ονομάζονται ψυχοσάββατα αυτά τα δύο. Και βλέπετε κάθε Σάββατο, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμένους αδελφούς μας και μπορούν να κάνουν μνημόσυνα οι πιστοί για τους πιστούς που έχουν έτσι υπόψη τους, που γνωρίζουν. Και το κάνω αυτό το Σάββατο διότι το Σάββατο είναι η 7η μέρα, είναι η μέρα της αναπαύσεως και είναι και η μέρα που όλη αυτή, ολόκληρη αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το άντι με την ψυχή του. Γι' αυτό από τη μια μεριά, επειδή λέγεται ανάπαυση Σάββατο στα εβραϊκά, την λέξη ανάπαυση, την έννοια ανάπαυση, τη σημασία αυτή. Και από την άλλη, επειδή αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το Άδη, η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει αυτή την ημέρα, σε όλο το έτος, κάθε Σάββατο, στη μνήμη των κεκοιμημένων μας αδελφών, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα προς αυτούς. Κάθε Σάββατο λοιπόν μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους μας. Δύο Σάββατα συγκεκριμένα, έτσι, όπως είπαμε, τα δύο ψυχοσάββατα μνημονεύουμε όλους τους κεκοιμημένους πατέρες και αδελφούς μας, έτσι, στην Εκκλησία μας. Γιατί κανένας μπορεί, ας πούμε, τα άλλα τα Σάββατα να μνημονεύσει, να πάρει λίγο σιτάρι, να πάει στην Εκκλησία και να δώσει τα ονόματα των δικών του. Και έτσι θα διαβάσει τις ευχές, τις συγχωρετικές ο παπάς, για τα ονόματα που έχουν φέρει ο κάθε πιστός. Την ημέρα όμως τα δύο αυτά Σάββατα που είναι ψυχοσάββατο, ο ιερέας διαβάζει όχι μόνο για αυτούς που έφεραν τα ονόματά τους οι πιστοί, αλλά στις ευχές αυτές λέει υπέρ βασιλέων, πατριαρχών, πάπων, προσπάπους, τα πάντα, όλους. Μνημονεύουν έτσι τους πάντες. Έτσι, όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Διότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, οπότε δεν μπορεί τα μνημόσυνα να μνημονεύσει τους εκτός της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, ωφελούν τα ψυχοσάββατα τους κεκοιμημένους?
1: Ναι, ασφαλώς και ωφελούν, διότι διαφορετικά δεν θα μας έβαζε να κάνουμε κάτι μάταιο η Εκκλησία μας. Και ωφελούν για ποιο λόγο τους ωφελούν τους κεκοιμημένους? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όπως ο άνθρωπος, πούμε, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, μπορεί να πατάει ένας, ας πούμε, άνθρωπος να είναι δίπλα στην αριάκι και να πατάει με το ένα πόδι του, ας πούμε, στην ξηρά και με το άλλο πόδι να το έχει μέσα στο αριάκι. Έτσι και όλη η ανθρωπότητα, ή καλύτερα να πω, να το συγκεκριμενοποιήσω, όλη η Εκκλησία μας, όλη η Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα με κεφαλή του Χριστό, λοιπόν, αλλά υπάρχουν από τη μια μεριά τα μέλη που βρίσκονται από τη μια όχθη, αυτή που λέμε είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, αλλιώς λέγεται αυτό, ή τα μέλη, τα στρατευόμενα μέλη της Εκκλησίας θα μπορούσαμε να πούμε, και από την άλλη είναι το άλλο ποδάρι, είναι αυτοί που βρίσκονται από την άλλη όχθη, που είναι από τη μεριά του θανάτου, λοιπόν, που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και είναι τα λεγόμενα θριαμβεύοντα μέλη. Εμείς επιθυμούμε να είναι όλοι θριαμβεύοντες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι θριαμβεύοντες. Πάντως όλοι ανήκουν στο κοινό σώμα της Εκκλησίας. Είτε είναι από τη μια όχθη του θανάτου, είτε από την άλλη όχθη. Είμαστε λοιπόν όλοι ένα κοινό σώμα. Εμείς λοιπόν, αυτοί που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, επειδή έχουν περάσει στον χώρο της αιωνιότητας, δεν μπορούν οι ίδιοι να αλλάξουν τον εαυτό τους. Εμείς όμως εδώ πέρα που είμαστε ακόμη μέσα στον χρόνο, τον τόπο και τον χρόνο, και αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά με τις προσευχές μας μπορούμε να κινήσουμε και αυτούς που πλέον από μόνοι τους είναι κινητοί. Μόνοι τους δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, που είναι από την άλλη μεριά λοιπόν, που έχουν εισέλθει στη χώρα της αιωνιότητας. Και μπορούμε να τους κινήσουμε προσευχόμενοι στο Θεό και τελώντας τις θείες λειτουργίες και κάνοντας τα μνημόσυνα για αυτούς. Επικαλούμε, διότι μπορούμε εμείς να επικαλυστούμε τη Θεία Χάρη, να ενεργήσει διημών ο Θεός, να πάρει αφορμή από μας έτσι η Θεία Χάρη, και τα μέλη αυτά του κοινού σώματός μας, τα οποία, ας πούμε, είναι πλέον ακινητοποιημένα και δεν βρίσκονται στην αιωνιότητα, διημών με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν έτσι να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και να γίνει η αλλαγή προς αυτούς. Είπα έτσι με ένα πολύ απλό τρόπο, έτσι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τα ψυχοσάββατα, Πάτερ Παντελεήμων?
1: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ψυχοσάββατα, βλέπετε, πάντοτε έχουν ένα κοινό στοιχείο, πιο το ότι τελούνται λειτουργίες σε αυτά. Πολλοί, ας πούμε, νομίζουν ότι στα μνημόσυνα το κυριότερο, ας πούμε, είναι που πηγαίνουμε τα κόλυβα. Ας πούμε, για τους κεκοιμημένους. Τα κόλυβα είναι πολύ καλό και είναι συμβολικό και πηγαίνουμε κόλυβα και πολύ σωστά πρέπει να πηγαίνουμε. Αλλά το κυριότερο στα μνημόσυνα δεν είναι αυτά, έτσι, στη μνήμη που κάνουμε έτσι προς τους κεκοιμημένους μας, δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα κόλυβα, αλλά τον άρτον που θα πάμε, τη λειτουργία, το πρόσφορο που θα πάμε στην εκκλησία μας, μαζί με κρασί και μαζί με λάδι και κεριά, σημείωμα κτλ. Γιατί όλα αυτά για να τελειστεί η Θεία Λειτουργία. Διότι η σωτηρία που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται δια του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς Χριστός σώζει εμάς για μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και κυριότερο από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψυχοσάββατα, η Εκκλησία δεν έχει ορίσει απλώς να κάνουμε ελεημοσύνες ή να κάνουμε γεύματα απλώς έτσι, να κάνουμε γεύματα για τους κεκοιμημένους ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις για τους κεκοιμημένους. Τι έχει ορίσει να κάνουμε? Να κάνουμε Θεία Λειτουργία και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας. Και από το να μνημονεύουμε λέμε μνημόσυνα. Αλλά δεν μπορεί να εννοηθεί μνημόσυνο χωρίς την Θεία Λειτουργία. Διότι δια της Θείας Λειτουργίας ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμημένους. Βλέπετε τα ονόματα αυτά που πηγαίνουμε για το μνημόσυνο, για τον πιστό, για τον κεκοιμημένο, προηγουμένως ο παπάς έχει διαβάσει στην Αγία Πρόθεση, έχει βγάλει τη μερίδα τους και την έχει βάλει στο Άγιο Δισκάριο. Στη συνέχεια όταν ο άρτος μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, τότε παίρνει όλα τα ψυχία, όλα τα ψίχουλα δηλαδή, έτσι, λοιπόν, και των ζώντων και των κεκοιμένων, και τα ρίχνει που μέσα στο Άγιο Ποτηρίον που βρίσκεται το αίμα του Χριστού. Και ενώνονται όλα αυτά, λοιπόν, που διαβάσαμε τα ονόματα όλων αυτών, λοιπόν, ενώνονται με το αίμα του Κυρίου. Και βλέπετε, ο Κύριος είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμένους. Και μετά προσευχόμαστε και εμάς, τον Κύριο, στον οποίο έτσι αφαιρώσαμε όλους, έτσι και τους ενώσαμε όλες τις ψυχές έτσι με αυτόν, έτσι, ο Κύριος να τους ελεήσει και να, έτσι, αν είναι δυνατόν, να τους βγάλει από τους βασάνους του Άδου, άντυχον βρίσκονται έτσι μέσα στον Άδη. Διότι δεν ξέρουμε βέβαια για τους κεκοιμένους αδελφούς μας όλους έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Είναι κοντά στο Θεό, είναι μακριά από το Θεό, δεν γνωρίζουμε. Αν είναι κοντά στο Θεό οι κεκοιμένοι αδελφοί μας, τότε όπως έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος αυτός των ημερών μας, τότε συγκινούνται αυτοί από αυτή τη χειρονομία μας, από την προσευχή μας, από το ενδιαφέρον μας προς αυτούς και έρχονται λοιπόν αυτοί προς τον Κύριο και το παρακαλάνε για μας. Και έτσι ωφελούμαστε εμείς. Mm. Δηλαδή εμείς μεν αγωνιούμε για αυτούς, έτσι κάνουμε λειτουργίες με μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους μας και αυτοί επειδή βρίσκονται σε καλή κατάσταση συγκινούνται με μας και προσεύχονται αυτοί για μας και γυρνάει το καλό που κάνουμε εμείς, που θέλουμε να κάνουμε για αυτούς, γυρνάει σε εμάς. Έτσι λοιπόν δεν πάει και από αυτή την άποψη, ακόμη και καλά, σε καλή κατάσταση να βρίσκονται οι κεκοιμημένοι, όταν βέβαια δεν το ξέρουμε έτσι, γιατί όταν κάποιος είναι Άγιος πλέον και τον κηρύσσει Άγιο Εκκλησία, βλέπετε μετά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται μνημόσυνο για αυτόν, αλλά απλώς τον παρακαλάμε εμείς τον Άγιο και ζητάμε από τον Θεό δια του Αγίου να μας σώσει και εμάς. Λοιπόν, και ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα καλά που μας έκανε και για τους Αγίους. Λοιπόν, τους μνημονεύουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό τους Αγίους και όχι για να το παρακαλέσουμε για αυτούς, γιατί είναι περιττό για τους Αγίους να παρακαλούμε τον Θεό. Όταν όμως δεν ξέρουμε κάποιος αν είναι σίγουρα σωσμένος, τότε ακόμη και αν είναι σωσμένος, ωφελείται από τα μνημόσυνα. Όταν δεν είναι σωσμένος, αν είναι στον Άδη και τελούμε εμείς μνημόσυνα, λοιπόν, τον ωφελούμε αυτόν και μπορεί ακόμη και από τον Άδη να το βγάλουμε για τα μνημόσυνα. Έχουμε διάφορα περιστατικά στην Εκκλησία που μαρτυρούν όλα αυτά. Έτσι. Σε διάφορες έτσι, περιόδους της Εκκλησίας μας έχουμε και στα παλιότερα χρόνια και μέχρι σήμερα δείχνουν όλα αυτά ότι με τα μνημόσυνα, τις προσευχές έχουν βγει ψυχές από τον Άδη. Ψυχές. Ποιες ψυχές? Αυτοί που αγωνίζονταν και δεν είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, οι χριστιανοί έτσι που αγωνίζονταν, αυτοί βγήκαν από τον Άδη με τα μνημόσυνα που τους κάναμε. Λοιπόν, πολλές τέτοιες ψυχές. Αν πάλι κάποιος ήταν έτσι πολύ αμαρτωλός, ήταν μεν πιστός χριστιανός, πίστευε στον Χριστό, αλλά αδιαφορούσε στη ζωή του, έτσι ήταν πολύ πολύ έτσι μακριά από τον Θεό, και πάλι τα μνημόσυνα που τους κάνουμε πάλι τους ωφελούν. Να, έχω εδώ μπροστά μου κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου πάλι, προσέξτε τι λέει. Λέει, όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώων για τους κεκοιμένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι κάποιος έτσι σε καλή κατάσταση, γιατί λόγω των πολλών των αμαρτιών που έχει κάνει, βοηθιέται μέχρι να έρθει τελική κρίση η ψυχή του, όπως θα βοηθιόταν κάποιος που θα του πήγαινε με έναν ψυχικό έτσι στη φυλακή, ένας φυλακισμένος. Εκείνη την ώρα αισθάνεται μια μικρή ανακούφιση. Να σας θυμίσω και ένα περιστατικό πολύ γνωστό από το γεραντικό με τον Αββά Μακάριο, που λέει ότι ο Αββάς Μακάριος κάποτε είδε την ψυχή, μάλιστα εδώ πέρα ήταν και ένας ειδωλάτης μάλιστα αυτός, ούτε και χριστιανός ήταν. Λοιπόν, που δεν επρόκειτο να σωθεί έτσι με τις προσευχές πλέον, είχε ζήσει και μάλιστα προ Χριστού, ήταν ιερέας των ειδώλων κτλ. Και τον είχε δει το κουφάρι του και συνομίλησε μαζί του. Λοιπόν, και λέει, ρώτησε ποιος είσαι εσύ, και λέει, εγώ ήμουν ιερέως των ειδώλων όταν ήμουν στην ζωή αυτή και τα λοιπά. Και του λέει, πού βρίσκεσαι, τώρα βρίσκομαι στον Άδη και τα λοιπά. Και του είπε λίγο να του περιγράψει την κατάστασή του εκεί πέρα. Και του περιέγραψε εκείνος ότι είμαστε ο καθένας με την πλάτη γυρισμένη στον άλλον. Δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας και αγάπης μεταξύ τους, αυτό δηλώνει, συμβολίζει. Λοιπόν, και λέει, όταν εσείς στην Εκκλησία εδώ την Ορθόδοξη προσεύχεστε, και ιδιαίτερα εσείς έτσι, εσύ Μακάρι που ήταν Άγιος άνθρωπος, έτσι προσεύχεστε για μας, τότε λίγο χαλαρώνουμε, φεύγει αγκύλωση από εμάς, λέει, λοιπόν, και γυρνάμε λίγο, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το πρόσωπο και κοιτάζουμε ένα στον άλλο και αισθανόμαστε μια έτσι μεγάλη ανακούφιση. Λοιπόν, βλέπετε, ακόμη και αν είναι κάποιος χαμένος με τις προσευχές της Εκκλησίας, έτσι, μπορεί αυτός έτσι να αισθανθεί μια ανακούφιση. Φανταστείτε, αν οι προσευχές γενικά της Εκκλησίας ωφελούν ακόμη και αυτούς που δεν ήταν μέσα στην Εκκλησία, λίγο μια μικρή ανακούφιση έχουν, φανταστείτε πόσο περισσότερο όταν κάποιος ήταν μέσα στην Εκκλησία, έστω και αν ήταν πολύ αμαρτωλός αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα, έτσι, με την ευκαιρία αυτά που είπαμε, έτσι, που αναφέρουμε και λίγο και την τελική κρίση, αυτό που είπε ο Γέροντας Παΐσιος, δηλαδή τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει τελική κρίση. Πρέπει να ξέρουμε ότι ναι, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανή μετά δε τούτο κρίσης. Δεν τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν, λοιπόν, και αφού πεθάνουν τους ακολουθεί η κρίση. Κρίνεται εκείνη την ώρα η ψυχή τους. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτή η κρίση οδηγεί τον άνθρωπο ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, η ψυχή του ανθρώπου, αλλά ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Η τελική κρίση είναι αυτή που θα δώσει πλέον τη τελική ματελική κατάσταση έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο, τη θέση του έτσι. Η τελική ματελική θέση του θα δοθεί κατά τη τελική κρίση. Το βιβλιάριο, ο λογαριασμός, ο φάκελος καλύτερα του ανθρώπου αυτού, ο φάκελος καλύτερα, του ανθρώπου που έχει φύγει από αυτή τη ζωή, δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν έχει κλείσει ακόμη. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, σαν τον Ιερό Χρυσόστομο, Άγιος, αυτός που έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Όταν λοιπόν έχει αφήσει συγγράμματα, έχει αφήσει σε μας παρακαταθήκη τον Άγιο Βίο του, ο ίδιος με τις πρεσβείες του βοηθάει τους ανθρώπους, βλέπει το φάκελός του, γεμίζει έτσι και από έγγραφα έτσι που είναι υπέρ αυτού και γεμίζει έτσι από ακόμη περισσότερη χάρη ο Άγιος αυτός. Όπως και όταν κάποιος έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, μεγάλα κλίματα σε αυτή τη ζωή, λοιπόν, ή και συγγράμματα τα οποία για χρόνια ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, αθεϊστικά συγγράμματα, όπως ο Μάρξ, θυμόσαστε, μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά πρόσωπα έτσι της ιστορίας, ο Μάρξ, ο Λένιν, ξέρω και εγώ ποιοι αυτοί, αφήσανε φοβερά συγγράμματα που έβλεπταν τους ανθρώπους. Όσο περισσότερο θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τα διαβάζουν και θα βλάπτουν τα συγγράμματά τους και θα εμπνέονται προς το κακό από τα συγγράμματά τους, τόσο πιο πολύ αυτοί θα πηγαίνουν πιο βαθιά. Τώρα έφερα δύο ακραία παραδείγματα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και για κάθε άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο λοιπόν δεν έχει κλείσει ο φάκελός του. Και επειδή δεν έχει κλείσει ο φάκελός του μέχρι την τελική κρίση, γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να κάνουμε κατεξοχήν μνημόσυνα, μέσα στη λειτουργία τα μνημόσυνα. Λοιπόν, το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε, διότι όπως τονίσαμε από την αρχή, εμείς πιστεύουμε στην Χριστοσωτηρία, ότι ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Γι' αυτό και κυρίως με τη Θεία Λειτουργία εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Φέρνουμε τον ίδιο τον Χριστό στη γη και επικαλούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, αυτός ο ίδιος ο Χριστός να σώσει τους ανθρώπους. Και μαζί με την Θεία Λειτουργία, λοιπόν, και τα μνημόσυνα τη Θεία Λειτουργία και οι ελεημοσύνες που κάνουμε και η πνευματική μας ζωή, όσο περισσότερο εμείς στην πνευματική μας ζωή πάμε καλά, μετανοούμε, είμαστε πιο κοντά στο Θεό, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τους και κειμενούς μας.
0: Πάτερ, δεν ξέρουμε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα θέλαμε και ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
1: Ναι. Εγώ το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω στους ακροατές είναι το εξής. Ως ιερέας που είμαι κιόλας. Βλέπω στην πρόθεση που διαβάζουμε τα ονόματα πολύ συχνά το εξής. Από τη μια παιδιά στα δίπτυχα που μας φέρνουν να είναι γεμάτη η πλευρά των ζωντών και από την άλλη μεριά των κεκοιμημένων με το ζόρι ένα-δυο ονόματα. Δεν δίνουν οι άνθρωποι τόση προσοχή στους κεκοιμημένους. Δεν τους θυμούνται έτσι. Είναι κάποιο αμέλειο από τη μεριά μας. Ενώ θα έπρεπε, έτσι θα λέγαμε, το αντίθετο να συμβαίνει. Το λέει, το τονίζει και ο Άγιος Παΐσιος, κάπου το είχα διαβάσει έτσι σε ένα βιβλίο εδώ πέρα που αναφέρεται σε αυτά τα θέματα ο Άγιος, λοιπόν. Έλεγε ότι ο Θεός πιο πολύ θέλει για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε, γιατί αυτοί έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και θα πρέπει περισσότερο αυτούς να γράφουμε έτσι στα χαρτιά μας έτσι. Να μην τους περιφρονούμε, αλλά να ξέροντας ότι αυτοί έχουν πολύ ανάγκη να τους σημειώνουμε έτσι ώστε να τους διαβάζει ο ιερέας στην πρόθεση, έτσι ώστε να ωφελούνται πάρα πολύ. Έτσι. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι κεκοιμημένοι μας και ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς θα γυρίσουν και σε εμάς. Αν εμείς τώρα θυμόμαστε τους κεκοιμημένους μας και φροντίζουμε για αυτούς, ο Θεός θα επιτρέψει, θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι και εμείς όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή θα ενδιαφερθούν άλλοι και θα προσέχονται και για εμάς. Ενώ αν και εμείς ξεχνούμε τους κεκοιμημένους μας, τότε υπάρχει κίνδυνος έτσι να μας ξεχάσουν οι άλλοι. Και όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, έτσι ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος έλεγε, χειρότερη κατάρα που θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον άνθρωπο είναι όταν φύγει από αυτή τη ζωή να μην βρεθούν δίπλα του πιστοί συγγενείς για να του κάνουν αυτά που του αρμόζουν έτσι για την ψυχή του. Δηλαδή κηδεία, μνημόσυνα, έτσι και όλα τα απαραίτητα για να αναπαυθεί η ψυχή του. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε έτσι τους κεκοιμημένους μας. Ναι, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα, και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τα όσα μας είπατε και θέλουμε την ευχή σας, ζητούμε.
1: Ο Θεός να είναι μαζί σας έτσι, να συνεχίζετε με πολύ χάρη έτσι από το κύριο προερχόμενη, να ωφελείτε έτσι πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε να εύχεστε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

Ένας γεωργός θέλησε να κάνει ένα μπέλι. Διάλεξε τον καλύτερο τόπο, προσήλιο, καλό σεριζόμενο, πάνω σε μια βουνοκορφή με γόνιμο έδαφος. Τον ασφάλισε με φράχτη και όχι μόνο, αλλά έσκαψε ένα χαντάκι βαθύ γύρω από αυτό για να το προφυλάξει. Διάλεξε και φύτεψε τα καλύτερα κλίματα. Μια εκλεκτή ποικιλία που έδινε κόκκινα ευωδιαστά σταφύλια. Το έσκαψε, το κλάδεψε, το πότιζε. Και για να το επιβλέπει καλύτερα, έκτισε έναν πύργο μέσα σε αυτό όπου έμενε ο ίδιος. Έκτισε πατητήρι για τα σταφύλια και έκανε έναν αγώγο από όπου έρεε ο κόκκινος χυμός της αμπέλου. Και αφού φρόντισε να κάνει ό,τι καλύτερο για το αμπέλι του, περίμενε τον κατάλληλο καιρό, τον καιρό της καρποφορίας. Μα αντί για ευωδιαστά σταφύλια, τα κλίματα έδωσαν αγκάθια, στιφοστάφυλλα, σταφύλια πικρά και ξινά, που όχι μόνο δεν τρώγονταν, αλλά πλήγωναν, μάτωναν αυτό που προσπαθούσε να τα κόψει. «Τι έπρεπε να κάνω στον αμπελώνα μου και δεν το έκαμα», αναρωτιόταν ο αμπελουργός πικραμένος. «Έκανα όλα τα δυνατά για αυτόν και δικαίως περίμενα να κάνει σταφύλια. Αυτός όμως έκανε αγκάθια». Η ιστορία του αμπελουργού είναι η πικρή οδή του Θεού διαστόματος του προφήτου Ισαΐα που γράφτηκε το 735 π.Χ. Αμπελουργός ο ίδιος ο Θεός και κλίματα ο αγαπημένος του λαός, ο Ισραήλ, αλλά και ο κάθε άνθρωπος. Ναι, στην οδή αυτή παρουσιάζεται όλη η πρόνοια και η φροντίδα του Κυρίου για τον αγαπημένο του λαό, αλλά φαίνεται και η αχαριστία του λαού του. Ο Κύριος διαλέγει για το λαό του τον πιο ασφαλή τόπο, πάνω σε βουνοκορφή, αλλά και το πιο έφορο για να μην στερηθεί τα αγαθά της γης. Τον περιφρουρεί με πανίσχυρο τείχος της προστασίας του. Χτίζει τον πύργο μέσα στον αμπελώνα για να αισθάνεται τη διαρκή προστασία του. Δεν τον ταλαιπωρεί με κόπους, δεν τον βασανίζει με πόνους, δεν τον προστάζει να χτίσει, ούτε να σκάψει, ούτε να φυτέψει, αλλά του παραδίδει το έργο ολοκληρωμένο και περιμένει υπομονετικά τους καρπούς. Αλλά ο λαός με την άκαρπη ζωή του, την άσπλαχνη και τη σκληρή, παρήγαγε αγκάθια. Και ο αμπελουργός, διαστόματος του προφήτου Ισαΐα, αναγγέλει τι θα κάνει στον αμπελώνα του. Λόγια τρομερά ακούγονται. «Θα αφαιρέσω το φράκτη του και θα μείνει εκτεθειμένος στη διαρπαγή. Θα γκρεμίσω τον τοίχο που τον περιβάλλει και θα καταπατείται από όλους. Θα καταπατηθεί η πόλη, η αγαπημένη, αλλά και κάθε ψυχή που δεν παράγει καρπούς αρετής. Θα καταπατηθεί από εχθρούς αλωτρίους. Θα τον εγκαταλείψω τον αμπελώνα μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί και θα φυτρώσουν σε αυτόν αγκάθια όπως φυτρώνουν σε ακαλλιέργητο τόπο. Θα τους αφήσω χωρίς δασκάλους, χωρίς προφήτες να τους καθοδηγούν, να τους διορθώνουν και να τους φροντίζουν. Και θα προστάξω τα σύννεφα να μην ρίξουν σε αυτόν βροχή. Θα τους στερήσω τη βροχή του Θείου Λόγου». «Περίμενα», επαναλαμβάνει πικρά ο Κύριος, «τον αγαπημένο μου λαό να καρποφορήσει έργα αρετής, αλλά καρποφόρησε παρανομία. Και αντί δικαιοσύνης γέμισε ο τόπος από κραυγές αδικουμένων. Οι άνθρωποι ξέχασαν το Θεό και τις ευεργεσίες Του, Τον εγκατέλειψαν και γέμισαν με κάθε είδος αμαρτίας». Και ο προφήτης Ισαΐας διηγείται την όρασή του, μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου που είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα, και η φωνή του προσπαθεί να φτάσει στα βαρύκοα ότα των ακιδεία ευρισκομένων ψυχών μας. Και ακριβώς επειδή και τότε, όπως και τώρα, δεν υπήρχαν άνθρωποι να ακούσουν, απευθύνεται στα ανέστητα κτίσματα, τον ουρανό και τη γη,
να γίνουν μάρτυρες της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης που επέδειξε ο λαός αυτός προς τον ευεργέτη του Θεό. Άκουε, ουρανέ, και νοτίζου γη ότι Κύριος ελάλησε. Ιούσε γέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν. Γέννησα ιούς, έκανα διαθήκη μαζί τους, τους ύψωσα, τους δόξασα, αλλά αυτοί παρέβηκαν τη συμφωνία. Η λέξη Υιός είναι μια πολύ τρυφερή έκφραση που δείχνει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και της ευνοίας Του απέναντι στον Ισραήλ, τον περιούσιο λαό Του. Αλλά την ίδια αγάπη και την ίδια ευνοία δείχνει και στο νέο Ισραήλ. Και νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία του Θεού, οι Χριστιανοί, οι Υιοί της Χάριτος, στους οποίους δόθηκε το χάρισμα της υιοθεσίας, ώστε να είναι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού. Όλες τις δωρεές που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, στην έρημο, στην Παλαιστίνη, τις περιέλαβε στη λέξη ύψωσα. Αλλά και εμάς τους Έλληνας, που είμαστε με τον παλαιό Ισραήλ δυο λαοί παράλληλοι, περιούσιοι, μας ύψωσε ο Θεός. Η πορεία του έθνους μας, όπως και του Ισραήλ, έχει πολλές περιόδους δόξης, αλλά και αρκετές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες και ταπεινώσεις, που τις επιτρέπει ο Θεός με την παιδαγωγική του αγάπη για να μας συνεφέρει. Γράφει ο ιστορικός Παπαρηγόπουλος ότι αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός και η γλώσσα μας, είναι αμφίβολο αν θα υπήρχαμε σαν έθνος. Οφείλουμε πολλά στο χριστιανισμό. Το ότι επιζήσαμε μέσα σε τόσες αλλεπάλληλες συμφορές, το ότι ιστορικά διασωζόμαστε, το οφείλουμε στην πίστη μας και στη γλώσσα μας. Μας ύψωσε ο Θεός, μας έφερε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Δεν έχει σημασία η έκταση του τόπου, αλλά το μεγαλείο της ιστορίας του και το μεγαλείο της πορείας του. Της πορείας που έφτασε στο απόγειό της με την πρώτη ελληνορθόδοξη αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή, που προέκυψε από τη βουτυγμένη στο αίμα των μαρτύρων ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο ακτινοβόλησε πολιτισμό στην ανθρωπότητα πάνω από 1000 χρόνια, αλλά η αμαρτία, η διαφθορά και η αδικία οδήγησαν στην θεοεγκατάλειψη και ήρθε η πτώση, η σκλαβιά, η τουρκοκρατία. Η μετάνοια όμως του λαού, τα αίματα των νεομαρτύρων, οι προσευχές και οι αδικίες που γίνονταν εις βάρος του Έλληνα ραγιά προσέλκυσαν πάλι την ασπλαχνία του Θεού. Και μοιάζει απίστευτο θαύμα μετά από τόσα χρόνια να ανασταίνεται και να αναδύεται μέσα από τα ερείπια η Ελλάς. Μας ύψωσε ο Θεός σαν λαό και σαν χριστιανούς μας ανέδειξε. Στη γλώσσα μας γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, μεταφράστηκε η Παλαιά και όλη σχεδόν η πατερική γραμματεία γράφτηκε στην ελληνική. Έλληνες ήταν οι σπουδαιότεροι και οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τα χώματά μας είναι αγιασμένα με τον δάκρυ, την προσευχή και το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων μας. Έχουμε την ορθόδοξη πίστη μας και αυτός είναι ο κατεξοχήν πλούτος μας. Ο Θεός μας ύψωσε. Στεκόμαστε στο ύψος που μας τοποθέτησε ο Θεός. Διατηρούμε αυτήν την ύψωση. Ή μήπως σήμερα με την ανέχεια, με τους δανειστάς να μας πιέζουν στην εκποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, την υποτίμηση της εργασίας μας, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, ζούμε ακόμη μια περίοδο ταπεινώσεως στην ιστορία μας και έχουμε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη ο Θεός να μας εξαγάγει εκ του κατωτάτου λάκου στον οποίο έχουμε πέσει. Μήπως η αιτία αυτής της δεινής κατάστασης βρίσκεται στον στίχο που ακολουθεί? Αυτοί με υθέτησαν, έλυσαν τη συμφωνία. Πολλές συμφωνίες
διαθήκες συνύψαν οι Ισραηλίτες με το Θεό, με κορυφαία αυτήν του όρου Σινά. Αυτοί με υθέρτησαν, παρέβησαν τις ένορκες υποσχέσεις τους ότι θα είναι λαός μου. Τρομερή η παράβαση. Αποστάτησαν από τον αληθινό Θεό και στράφηκαν στα είδωλα. Αυτή είναι όλη η τραγικότητα του παλαιού Ισραήλ, αλλά και όλη η τραγικότητα του νέου Ισραήλ, του πληρώματος της Εκκλησίας, που αφήνει το ζώντα Θεό και πηγαίνει να ξεδιψάσει σε θολά νερά, αθετεί τις υποσχέσεις του βαπτίσματος και στρέφεται στα σύγχρονα είδωλα. Και του νέου Ισραήλ η αμαρτία είναι πιο βαριά, είναι πολύ πιο βαριά από την αμαρτία του παλαιού, γιατί αθετεί το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Η Διαθήκη η Καινή επικυρώθηκε με τη σπονδή του θεϊκού αίματος του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Φοβερή αμαρτία η αθέτησης, γιατί τώρα πια θεληματικά αμαρτάνουμε αφού έχουμε λάβει την επίγνωση της αληθείας. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη θυσία που θα μπορέσει να εξαλείψει τη νέα θέτηση. Βούς των κτισάμενων και όνος στην φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ουκ έγνω και ο λαός με ου συνήκε. Ο βούς και ο όνος, τα νοητότερα των κατοικιδίων ζώων, γνωρίζουν τους Κυρίους τους, διότι ο Θεός έθεσε σε αυτά το ένστικτο που ενεργεί με τόση τελειότητα. Ο άνθρωπος, ο οποίος προκύστηκε με τον δώρο της ελευθερίας της βουλήσεως και της λογικής και δέχτηκε τόσες έκτακτες δωρές, προσφεύγει σε αλλότριες φάτνες αρνούμενος στο Θεό. Ευτυχής ο λαός, αλλά και ευτυχής ο άνθρωπος που δεν απομακρύθηκε ποτέ από το Θεό. Όλη η τραγικότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν γνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει πια τον Τριαντικό Θεό για Θεό του. Γι' αυτό θα εγκαταληφθεί ως κόρη πεφυλημένη πόλη Σιών, όπως εγκαταλείπεται προσωρινή θερινή καλύβα σε τριγυμένο αμπελώνα και ως πόλης που πολιορκήθηκε από εχθρούς. Πόλης εγκαταλελειμμένη από το Θεό, φοβερή εικόνα, φρικτή. Ο Ιησούς έκλαψε όταν είδε την Ιερουσαλήμ εγκαταλελειμμένη της Θείας Προστασίας λόγω της αρνήσεως των κατοίκων της να αποδεχθούν τη νέα, την Καινή Διαθήκη. Και αλίμονο στα πρόσωπα, στις πόλεις, στα έθνη που μένουν έρημα της Θείας Προστασίας, έρημα του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτος του Θεού. Και αναφωνεί ο προφήτης, εάν ο Κύριος των δυνάμεων ο Παντοκράτων δεν άφηνε σπέρμα, μικρό υπόλοιπο πιστών μεταξύ μας, η καταστροφή μας θα ήταν πλήρης και παντοτινή, όπως ήταν η καταστροφή των Σοδόμων και θα είχαμε την τύχη της Γομόρας. Σπέρμα είναι το λίμα, αυτό που αναφέρεται ως μικρό πίμνιο στην Καινή Διαθήκη. Είναι ένα μικρό μέρος του λαού που παρά τον κατακλυσμό της αθείας, της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας διατηρεί την ευσεβιά του και βαρεστεί το Θεό τηρώντας τον νόμο του. Είναι το φως της γης που φωτίζει μες στα σκοτάδια του κόσμου. Είναι το άλας που με την αληστική του δύναμη διατηρεί την κοινωνία. Ναι, πάντα θα υπάρχει αυτό το λίμα, το οποίο θα διασώζεται σε όλες τις τιμωρίες και τις καταστροφές που θα επέρχονται εξαιτίας της απομακρύσεώς μας από το Θεό. Υπάρχει σήμερα σπέρμα, λίμα, μικρό πίμνιο? Σίγουρα υπάρχει, διαφορετικά θα είχε καταστραφεί ο κόσμος. Στο μικρό πίμνιο ανήκουν αυτοί που αγωνίζονται για την αλήθεια και το δίκαιο, ενώ οι άλλοι επιβιώνουν με το ψέμα και την αδικία. Αυτοί που μένουν ανεπηρέαστοι όταν οι άλλοι δελεάζονται από τη δόξα και τις ειδονές. Αυτοί που διατηρούν σπλαχνική την καρδιά τους μες στη σκληρότητα της εποχής. Αυτοί που δέχονται να αδικηθούν παρά να αδικήσουν. Αυτοί που αγόγγιστα σηκώνουν το σταυρό της προδοσίας, της διάψευσης,
του πόνου, της αρρώστιας, του χωρισμού, με ευχαριστιακή διάθεση απέναντι του Θεού, χωρίς ίχνος πικρία στην καρδιά τους. Αυτοί που δίνουν και δίνονται σε κάθε ανάγκη του πλησίον. Αυτοί που δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, αλλά είναι γνωστοί και αγαπημένοι του Θεού. Είναι αυτοί που για χάρη τους κρατά ο Θεός τον κόσμο και σώζει τα έθνη. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν αφήνει το λαό του. Αποδοκιμάζει τις πράξεις του, αλλά δεν τον εγκαταλείπει και του λέγει τι πρέπει να κάνει για να επανέλθει στην πρώτη του κατάσταση. Του δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας. Λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφαιρούντες τας πονηρίες από το βάθος των ψυχών σας, ώστε να είστε καθαροί μπρος στους οφθαλμούς μου. Λούσαστε. Τι λουτρό παραγγέλει ο Θεός? Σίγουρα όχι αυτό που καθαρίζει την επιφάνεια του σώματος, αλλά λουτρό πνευματικό. Λουστείτε, γίνετε καθαροί, ξεριζώστε τις πονηρές έννοιες από το μυαλό σας, για να μην μπορεί να ξαναγεννηθεί ούτε λογισμός, ούτε κουβέντα, ούτε πράξη πονηρή. Σταματήστε πια τις πονηριές σας και ελάτε μπροστά στα μάτια μου, απαλλαγμένοι από το ρήπο των αμαρτιών σας. Μια μόνο αμαρτία μπορεί να ξεχυλήσει την οργή του Θεού. Αν μπορούμε αυτήν τη μία έστω αμαρτία να την εμποδίσουμε με τη σκέψη ότι ο Θεός βλέπει, θα αποφύγουμε τις οδυνηρές συνέπειες της οργής του. Ο Θεός βλέπει. Η σκέψη της απανταχού παρουσίας του Θεού δεν θα μας επιτρέπει ποτέ, μα ποτέ να αμαρτήσουμε. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, οι σκέψεις μας, οι διαθέσεις μας, τα αισθήματά μας και οι πράξεις μας ξετυλίγονται μπρος στο ανίστακτο βλέμμα του Θεού και κρίνονται ανάλογα. Ένας σύγχρονος πατέρας έλεγε: «Ξέρετε ποιο είναι το διορθωτήριο της κοινωνίας? Το μικρό γραφιάκι του πνευματικού με το μυστήριο της εξομολογήσεως».

λευκές σαν το χιόνι. Το σκοτεινό των πράξεών σας και το αιμοσταγές στο χεριό σας θα το καθαρίσω και θα αποκτήσετε πάλι τη λαμπρή λευκή στολή της αθωότητος. Ο Θεός μας είναι Θεός συγνώμης και ελέους. Ας μην διστάσουμε να γονατίσουμε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού όποιες και όσες αμαρτίες κι αν έχουμε κάνει, ο Θεός τις συγχωρεί. Αρκεί να έχουμε μετάνοια και μεγαλοψυχία απέναντι σε αυτούς που μας έχουν βλάψει. Εάν με ακούσετε, συνεχίζει ο Κύριος, θα γευτείτε τα αγαθά της γης. Αλλιώς η μάχαιρα των εχθρών θα σας φάγει. Ο Κύριος αφήνει στην προσωπική θέληση του καθενός να δεχτεί ή όχι το θεϊκό θέλημα. Εάν με ακούσετε, τους λέγει, και δεν μπορείς να ακούσεις εάν δεν θελήσεις. Όλα εξαρτώνται από την ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος ούτε το σώμα του εξουσιάζει, αλλά ούτε και τη ζωή του. Εξουσιάζει μόνο τη θέλησή του, μόνο αυτή είναι δική του. Και αυτή καθοδηγεί την πορεία του και δίνει το στίγμα της ζωής του. «Εάν με ακούσετε», λέγει ο Κύριος, «θα σας δώσω τα αγαθά της γης». Ο λόγος απευθύνεται προς τους Ιουδαίους σαν σε νήπια. «Εάν με ακούσεις, θα σου δώσω καραμέλα, γλυκό και τους καλοπιάνει με υλικά πράγματα». Πόσο συγκαταβαίνει ο Θεός τον πτωχό άνθρωπο που έχει νηπιακή συμπεριφορά. Αλλά αυτοί μένουν ασυγκίνητοι, δεν δέχουν την πρόσκλησή του, μένουν βουτυγμένοι μες στην αμαρτωλή ζωή τους. Και απορεί ο Θεός και εκφράζει την οδύνη του. Πώς έγινε το πόρνη η πιστή πόλη Σιών? Πώς δια της αποστασίας της από το Θεό έγινε πόρνη η άλλοτε πιστή και αφοσιωμένη πόλη Σιών? Πώς η πόλη που ήταν πλήρης δικαίας κρίσεως έγινε πόλη ανθρωποκτόνων? Την ίδια πορεία και οδύνη έχει ο Θεός και σήμερα. Πώς έγιναν οι άνθρωποι έτσι? Πώς γίναμε εμείς οι χριστιανοί της σύγχρονης Ελλάδος τόσο σαρκικοί, τόσο άδικοι και τόσο ανέστητοι? Πού είναι ο Θεός να δει τα χάλια της ανθρωπότητος? Γιατί δεν επεμβαίνει καν χάζουμε και ξεχνάμε τις τόσες μεγάλες ευεργεσίες του Θεού? Αφήσαμε τις καρδιές μας να σκληραίνουν, γίναμε αλαζόνες και βλάσφημοι και αφήσαμε τη διαφθορά και τη διαστροφή να διαποτίσουν και να λιώσουν την κοινωνία μας. Και εξαιτίας όλων αυτών θα επιτρέψει ο Δεσπότης, ο Κύριος Σαββαώθ, ο αγαπημένος του λαός, να στερηθεί από ισχυρούς άντρες και ισχυρές γυναίκες, αυτούς που πάντα διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στο δημόσιο βίο. Θα επιτρέψει ο Θεός να έχουν αρχηγούς νεαρούς άντρες, άπειρους και απατεώνες που θα τους τυραννούν. Θα αφαιρέσει ο Θεός από το λαό του κάθε στρατιωτικό ηγέτη, κάθε αξιόλογο σύμβουλο, κάθε σοφό αρχιτέκτονα. Και έτσι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι συνετοί να συμβουλεύουν, αλλά ούτε και άνθρωποι που θα έχουν διάθεση να ακούσουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να μιλούν για το Θεό, αλλά δεν θα υπάρχουν και διατεθειμένοι να ακούν για Αυτόν. Θα λείψουν τα καλά στηρίγματα του λαού και θα μείνει ο λαός χωρίς ηγέτες. Θα υπάρχει λειψανδρία και θα επικρατεί αναρχία. Θα στερήσει ο Θεός το λαό του και από τα υλικά αγαθά. Θα αφαιρέσει τον άρτο. Ο άρτος είναι το βασικό στοιχείο της διατροφής και χωρίς αυτόν πείνα θα πέσει στη γη. Επισιτιστική κρίση την ονομάζουν σήμερα, που δεν έχει να κάνει μόνο με την έλλειψη των τροφών αλλά και με την αύξηση των τιμών, στην οποία δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι πτωχοί λαοί. Η νοσηρότητα θα αυξηθεί, ώστε να μην υπάρχει γερός, υγιής άνθρωπος, όλοι από κάτι θα πάσχουν. Η εγκληματικότητα θα φτάσει στο έπακρο. Θα επιτίθεται ένας άνθρωπος στον άλλο, ο άγνωστος προς τον άγνωστο και ο γνωστός προς τον πλησίον αυτού. Θα αρπάζει ο ένας τα αγαθά του άλλου, λόγω της φτώχειας, αλλά και της έλλειψης σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή. Το μικρό παιδί θα φθαντιάζει προς το σεβάσμιο γέροντα, και ο ενάρετος θα είναι ο αθωούτσικος και ο πονηρός, ο καπάτσος θα φέρεται με αυτό.

αστάντια θα κοροϊδεύει το συνετό, τον έντιμο, τον εργατικό, τον ηθικό. Και αφού στερηθεί της θείας προστασίας η πόλη Ιερουσαλήμ, θα εγκαταληφθεί, θα μείνει μόνη, θα γκρεμνιστούν κατά γης οι ωραίες οικοδομές της και οι άνθρωποι της θα παίνονται και θα υποφέρουν. Εικόνα παρακμής και καταρρεύσεως θα παρουσιάζει η άλλοτε ένδοξη πόλη. Και αυτή η εικόνα σήμερα είναι έκτυπη μπρος τα μάτια μας, καθρεπτίζει την εποχή μας και ο προφήτης για ακόμη μια φορά επαληθεύεται. Πώς θα νοικοδομηθεί η πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, πώς θα ορθωθεί, πώς θα αναντηθεί μέσα από τα ερείπια που άφησε η λέλαπα των παθών μας η νέα θυγάτηρ, η Εκκλησία του Χριστού, η αγαπητή πόλη του Θεού. Έχουμε εξαντλήσει άραγε με τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, με τη σκληρή και άδικη συμπεριφορά μας, τα όρια της ασπλαχνίας του Θεού. Μήπως δεν έχει ξεχυλήσει ακόμη το ποτήρι της οργής του και μπορούμε να αποφύγουμε μια νέα καταστροφή, μια νέα τιμωρία. Μήπως ακόμη, και αυτό είναι πιο σίγουρο, μας περιμένει ο Θεός για να μας λούσει με τη χάρη του Πνεύματός Του και να μας ξαναχαρίσει τη λευκή στολή της ψυχής μας, αυτή που μας δόθηκε την ώρα που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και να μας δώσει μια ακόμη ευκαιρία. Αφού ο Θεός περιμένει, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Φοβάμαι πως όχι, γιατί έτσι παράλυτη, ανήμπορη, τυφλή και βαρύκοη, πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα βήματά μας στο λουτρό? Μόνο αν η αγάπη του απλώσει για ακόμη μια φορά το χέρι και μας πει εκείνο το εγείρου, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην κολυμπήθρα του και σειρώμενοι από την αγάπη του προς το λουτρό της αναγέννησης, θα μας προτρέπει: «Παιδί μου, μικέτια μάρτανε, πορεύου εις ειρήνη».

0: όπως είπε και, και η αδελφή η πολυξένη, που ο Θεός εφύτεψε αμπελώνα και τα κλίματα αυτά που δεν έχουν καρπό θα κουπούν και θα μπουν στο φούρνο, στην κόλαση. Γι' αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ αυτή η λέξη και έχουμε μεγάλη αγωνία για την προσπάθειά μας να σώσουμε και τον εαυτό μας αλλά και τους γύρους της οικογένειας μας. Και αν είναι δυνατόν όλες οι κυρίες με αυτή την ίδια αγωνία έρχονται εδώ με την ίδια αγάπη. Σας αγαπούμε αδελφές και γέροντα Θεόφιλε, σας αγαπούμε πολύ πολύ, σας αγαπούμε, σας ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστώ.
1: Η αγάπη του Θεού φαίνεται πάντα, από τις πιο μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις πιο μεγάλες. Η εσπλαχνία του και η αγάπη του έφτασε, τον οδήγησε μέχρι το σταυρό, μέχρι το σταυρικό θάνατο. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ιδιότητα του Θεού και αυτή είναι η δικαιοσύνη, την οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δίνει πολλές ευκαιρίες ο Θεός γιατί μας αγαπά και μας λυπάται, αλλά να μην προσκρούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και επιτρέπει την τιμωρία, την πτώση, την καταστροφή, όπως στην προκειμένη περίπτωση άφησε ξέφραγο τα μπέλη για να καταπατηθεί από τους ξένους περαστικούς και εχθρούς του αμπελώνα.
2: Μας πιάνει μια απελπισία και μάθαμε να λέμε για το χάλι που έχουμε σήμερα. Ο κόσμος θέει, η κοινωνία μας θέει, όλο οι άλλοι μας θέανε και δεν λέμε ότι φταίω κι εγώ. Είπατε είμαστε η μικρή ζήμη. Ναι, είμαστε η μικρή ζήμη, όμως έχουμε δύναμη. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας είπε λίγο πριν καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα ότι και πέντε σωστοί να υπήρχαν δεν θα κατέστρεφε. Δεν είμαστε πέντε, είμαστε πολλοί. Άμα προσπαθήσουμε, βέβαια δεν έχουμε δυνάμεις εμείς να αλλάξουμε την κοινωνία, αλλά εφόσον έχουμε φιλόστουργο πατέρα, άμα κάνουμε προσευχή και το βάλουμε έτσι πρόγραμμα στη ζωή μας, 10 λεπτά κάθε μέρα θα κάνω προσευχή για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα, έτσι, ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει. Γιατί απελπιζόμαστε?
1: Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όσο είμαστε ακόμα ζωντανοί. Όσο ζούμε, πάντα υπάρχει ελπίδα της μετανοίας και της σωτηρίας. Το λίμα πάντα ήταν λίγοι. Στο λίμα νίκαν πάντα οι λίγοι. Το πίμνιο του Χριστού πάντα είναι μικρό. Εμείς όμως πρέπει να ανεβάσουμε την ποιότητα αυτού του λίματος, να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ίσως λίγοι, αλλά πρέπει να ανεβούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να ελκύσουμε την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού για να σώσει την πατρίδα μας, της οικογένειάς μας και την κοινωνία μας και ολόκληρη τη γη, την ανθρωπότητα, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του πλανήτου. Τώρα, πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε λίγοι. Ο προφήτης Ηλίας είπε «Κύριε, είμαι μόνος, μονότατος που έμεινα πιστός σε σένα». Και ο Κύριος το απήντησε ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν άλλες 7.000 άντρες που δεν έχουν κλείνει γόνιτο Βάλ. Δηλαδή δεν είμαστε λίγοι, λίγοι σε σχέση με το σύνολο του κόσμου, της ανθρωπότητος. Αλλά αν ανεβάσουμε την ποιότητά μας, μπορούμε και την πατρίδα μας να σώσουμε και την ανθρωπότητά μας. Και αρκεί να κάνουμε το βήμα, το πρώτο βήμα που θα μας οδηγήσει στο λουτρό. Και το πρώτο βήμα είναι η μετάνοια. Και ο Κύριος είναι διατεθειμένος να μας κρίνει επίοικος, αλλά και είναι διατεθειμένος να μας καθαρίσει από κάθε ρήπο και από κάθε αμαρτία.
3: Την ευχή σας, Γέροντα. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε ύστερα από 2-3 χρόνια να βρεθώ ανάμεσα σε όλη αυτή την αδελφότητα. Σας ευχαριστούμε που μας δέχεστε. και γεμίζετε την καρδιά μας με Χριστό. Πάνω σε όσα είπατε, γεμίσατε την καρδιά μας και με αμφιβολία αλλά και με ελπίδα, ότι αν όλοι μετανοήσουμε αληθινά, ο Θεός έχει αγάπη ακόμη και για μας, να μας συγχωρήσει και να μας βοηθήσει για όλα τα θέματα και της πατρίδος και της εκκλησίας και της οικογένειας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
3: Αυτό ελπίζω, αυτό περιμένω και το πιστεύω, γιατί δεν είμαστε λίγες εδώ. Αν όλοι εμείς αληθινά μετανοήσουμε, εγώ η μικρή, η ελάχιστη, ένα μικρό παιδί του Θεού, το πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Σας ευχαριστώ.
4: Καλησπέρα σας, την ευχή σας πάτε. Αν και διδάσκουμε γύρω στα 50 χρόνια, και αυτά σήμερα που άκουσα, ήρθε όλη η ζωή μου μπροστά, που αυτά που θέλει ο Θεός δεν μπόρεσα να τα κάνω. Στα τόσα χρόνια είμαι πολύ μικρή και δεν μπορώ να σηκώσω. Βλέπω τα μάτια του Θεού, αλλά και δακρύζω, γιατί είμαι πολύ ανάξια του απέναντι του, σε όσα πρόσφερα και όσα προσφέρω με αυτά που άκουσα. Σας ευχαριστώ.
1: Ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί, οι χριστιανές που πηγαίνουμε στον κύκλο, κινδυνεύουμε από μία φτάρκια. Λέμε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά άραγε κάνουμε ό,τι μπορούμε? Μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω που δεν το κάνουμε? Ή μήπως αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε σωστά? Πρέπει να καθίσουμε, να σκεφτούμε, να σκύψουμε μέσα μας. Να δούμε τον εαυτό μας, τα κίνητρά μας, τις προθέσεις μας. Και μετά από εκεί και πέρα να δούμε, θα δούμε μάλλον, πολλά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Και ίσως αυτές οι παραλήψεις να είναι αυτά που πληρώνουμε, είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στην κοινωνία.
5: Εγώ ήθελα να πω ότι πολλοί μας προβληματίσατε με την ομιλία, αδελφοί. Δηλαδή μας ταρακουνήσατε, λίγο μας στεναχωρήσατε. Πώς έχουμε καλοβολευτεί πολύ με αυτή την άνεση που μας διακατέχει, και είναι δύσκολο να βγούμε από το καλοβόλεμα αυτό που όλους μας κατατρέχει και όλους μας είμαστε καλοβολεμένοι, δυσκολευόμαστε να ξεβολευτούμε.
1: Ξέρετε, όλα τα έχουμε αναγάγει στην ύλη. Βλέπετε, όλοι μιλάμε για τη φτώχεια. Βέβαια είναι δύσκολο να πεινά κανείς, αλλά αν σκεφτούμε πώς ζούσαν πριν, και ήταν και πιο ήρεμοι και πιο γαλήνοι, αγωνιστές της ζωής, δεν είχαν ούτε χοληστερίνη, ούτε παχυσαρκία, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε ζάχαρο. Πιο γεροί ήταν οι δικοί μας, οι παλιότεροι. Εμείς με τόσο πλούτο υλικό, βέβαια, μας οδήγησαν άλλοι σε αυτήν την εικονική πραγματικότητα, να νομίζουμε ότι έχουμε και ότι με δανεικά μπορούμε να ζούμε, να φαινόμαστε, να κινούμαστε. Και τώρα μας κακοφαίνεται. Ξέρετε, η πρώτη πτώχευση ήρθε στην ανθρωπότητα με την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο. Τότε έγινε φτωχός ο άνθρωπος. Ήταν η πρώτη φτώχευση της ανθρωπότητος. Θα φτωχεύσουμε πραγματικά αν χάσουμε την πίστη μας, αν χάσουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Και ποιος δεν έχει παραδείγματα στη ζωή του για την πρόνοια του Θεού, για την προστασία του Θεού, που τόσες πολλές φορές επεμβαίνει και μας βγάζει από αδιέξοδα. Και μέσα εκεί που υπάρχει μια μαυρίλα και μια καταχνιά, βλέπουμε το ουράνιο τόξο να ανατέλει. Γίναμε πολύ ηλικοί, όλα τα αναγάγουμε στην ύλη. Γι' αυτό νιώθουμε φτώχεια. Ας σκεφτούμε λίγο πιο ψηλά, εμείς τουλάχιστον που μπορούμε. Και ο Θεός θα τα φέρει. Ξέρετε πόση ανάγκη έχει ο άνθρωπος την ημέρα? έχει ανάγκη από μια κουταλιά της σούπας λάδι. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αυτή είναι η ανάγκη του και εμείς γεμίσαμε μανάγκες. Και κάναμε δύσκολη τη ζωή μας. Νομίζω ότι αν γίνουμε πιο πνευματικοί θα πάψει πια να μας καταπιέζει η έλλειψη της ευμάρειας και του πλούτου. Η Ελλάδα μας και ο λαός μας περνά πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο και που συντηρούνται με την βοήθεια των συνταξιούχων γονέων, εφόσον υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Είναι και τα χαράτσια, είναι και όλα αυτά που μας επιβάλλουν για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, αλλά η λύση δεν θα βρεθεί από κανένα μνημόνιο. Βλέπετε, λένε η συνταγή του μνημονίου δεν αποδίδει σε τίποτα, δεν απέδωσε τίποτα. Ή το καινούριο μνημόνιο πάλι δεν θα μας βγάλει, φωνάζουν κάποιοι οικονομολόγοι. Αλλά εκείνο που μπορεί να μας βγάλει είναι ο Θεός. Ξέρετε, πάλι εδώ στον προφήτη Ισαΐα, ο Εζεκίας, ένας βασιλιάς εκείνης της εποχής, θα δεχόταν επίθεση από τους εχθρούς του και λέει να πάω να ζητήσω βοήθεια, συμβουλεύεται τον προφήτη. Από πού να πάω να ζητήσω βοήθεια? Και του λέει ο προφήτης, δεν θα ζητήσεις βοήθεια από κανέναν. Εμπιστεύσου στην πρόνοια του Θεού. Και αυτός πράγματι εμπιστεύτηκε στην πρόνοια του Θεού. Και το βράδυ εκείνο πιάνει ένα σκυλόπονος, έτσι το αναφέρει ο προφήτης, στους στρατιώτες του εχθρικού στρατοπέδου και 85.000 άνδρες πεθαίνουν σε μια νύχτα και σώζεται η πόλη Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, μόνο με ένα θαύμα μπορούμε να σωθούμε. Και τα θαύματα δεν τα κάνουν οι πολιτικοί. Τα θαύματα τα κάνει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό εμείς εκεί πρέπει να επιμένουμε, να ζητάμε, μέχρι που ο Θεός κάποτε, επειδή θα μας βαρεθεί πια να τον παρακαλάμε, μας πει επιτέλους πάρτε τη λύση στο πρόβλημά σας. Και θα είναι από εκεί που δεν περιμένουμε. Αλλά το λίμα να προσέξουμε. Είμαστε σε αυτό το λίμα. Δηλαδή και αυτό το σκοπό έχουν και αυτές οι συγκεντρώσεις. Να μπορέσουμε εμείς να ανεβάσουμε την ποιότητά μας. Να ελκύσουμε περισσότερο την ευσπλαχνία και τη χάρη του Θεού. Και αν εμείς ανεβούμε πνευματικά, μας δει ο Θεός και πει καλό παιδί είναι αυτή, σήμερα έκοψε αυτό το πάθος, αύριο έκλεισε το στόμα του, δεν μίλησε εκεί που του ήρθε να μιλήσει, έκανε την προσευχή του, άφησε να αντικηθεί, βοήθησε τον άλλον, τότε ο Θεός θα μας λυπηθεί και πραγματικά θα μας βγάλει από όλα τα διέξοδα.
6: Χαίρετε, σήμερα ήμασταν γυροπολιμένοι όλοι στο πιο ήρεμο λιμάνι της Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε. Αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Το θαύμα το ζούμε κάθε μέρα. Γιατί να μην δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, την καθημερινότητά μας. Είμαι μια πολύ ευτυχισμένη γυναίκα, έχω έναν πολύ ευτυχισμένο σύντροφο, έχω πολύ ευτυχισμένα παιδιά και νιώθω τη χαρά κάθε μέρα. Γελάω, χαίρομαι και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Οργανώνω συνάξεις να δίνω χαρά στον κόσμο και όλοι με κοιτάνε παράξενα. Μου λένε τι γίνεται, γιατί εγώ είμαι στα 50 μου χρόνια, είμαι ένα αγροτόπεδο μέχρι τα 18. Γιατί όταν είσαι αγροτόπεδο και βλέπεις τους γονείς να αγωνίζονται και μια μάνα να σ' αγκαλιάζει με τόσο σφιχτή αγκαλιά που ευωδιάζει ο υδρότας και ο κόπος, σε κάνει αυτό να είσαι υπεύθυνος. Όταν παίρνω τηλέφωνο τη μητέρα μου που είναι 85 χρονών, όταν είμαι απελπισμένη αργά το βράδυ κάποιες φορές, μου λέει κόρη μου πήγαινε στο παράθυρό σου. Λέω, μητέρα, θα πάω. Κοίταξε έξω, βλέπεις πτώματα. Βλέπεις τον Πέτρο, τον γείτονά σου, τον φίλο σου, τον Γιάννη, τη θεία σου, σκοτωμένους. Λέω, όχι, δεν βλέπω τίποτα. Πω, πω, κορίτσι μου, λέει, τι ευτυχισμένη που είσαι που δεν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, η ευτυχία είναι μέσα μας, είναι... Έτσι το νιώθω, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ άνεργη κόρη, έχω γιο που τον απολύσανε, αλλά επειδή είναι άξιος, όπως είπατε, δούλεψε, πήρε τα πτυχία, προσπάθησε ξανά, τον πήρανε στη δουλειά, προσπαθεί. Και προχθές στη συνάντησή μας μου είπε, μητέρα, τώρα σέβομαι τον κόπο μου καλύτερα. Τα χρήματα που μου δίνουνε, τα σέβομαι τόσο πολύ και στεναχωριέμαι για τον συνάδελφό μου που κάνει λίγο, που δεν δουλεύει τόσο. Γιατί λέει, από τη στιγμή που απολύθηκα και με ξαναπήρανε, σέβομαι αυτά πάρα πολύ, τα χρήματα που μου δίνουνε. Λοιπόν, το συμπέρασμά μας νομίζω ότι είναι ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε θετικά. Ο Κύριος, μόνο που ξυπνάμε, που ήρθαμε εδώ, που είναι όλα τόσο ωραία, έχουμε υπέροχους συζύγους, υπέροχες οικογένειες. Εμείς οι γυναίκες που βρισκόμαστε εδώ, είμαστε οι βασίλισσες, έχουμε το παλάτι μας. Μόλις ξυπνάμε, με το που θα μας πούνε μάνα, είμαστε μέσα στο βασίλειό μας αρχόντισες. Άραγε, ας προσπαθήσουμε όλοι μας, όλες μας, να, αυτό που είπατε, να γίνει το θαύμα με τη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση, το σπίτι μας να γίνει ένα φωτεινό αστέρι.
1: Το μυστικό της ευτυχίας σας μάλλον βρίσκεται σε αυτό. Μου έκανε εντύπωση που είπατε να εμποδιάζει ο υδρότας της μάνας μου. Κανένας υδρότας δεν εμποδιάζει όταν μπορείς να τον υδρότα από κόπο να τον δεις σαν ένα άρωμα, τότε πράγματι θα μπορείς πολλά πράγματα να τα βλέπεις με διαφορετικό μάτι και να νιώθεις ευτυχισμένος και μέσα στη στέρηση και μέσα στη φτώχεια.
7: Με την ομιλία σας, αδελφοί πολυξένοι, μας αφήσατε μία πικρή γεύση. Δεν το λέω απογοήτευση, πικρή γεύση. Η Ελλάδα είναι η πλουσιότερα χώρα του κόσμου. Ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδος είναι τόσος μεγάλος και τον αφήσανε ανεκμετάλλευτο για να τον πάρουν τώρα στην κρίση που διερχόμεθα. Επομένως, δεν μπορούμε να παραπονούμεθα ότι δεν έχουμε να φάμε. Δεν έχουμε όντως να φάμε, διότι όταν εσύ χρωστάς 60.000 στο δάνειο, αν δεν πιστεύεις σε Θεό, θα τυλάξεις τα μυαλά σου στον αέρα. Δεν σε πιάνει ύπνος. Γιατί έρχεται η εφορία, έρχεται η δύη και ό,τι μπορεί, θα αρπάζει όλα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ότι είμαστε ένας ορθόδοξος λαός και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμασταν ο μόνος ορθόδοξος λαός, τώρα και η Ρωσία κάνει σαν επίσημη θρησκεία της την Ορθοδοξία, αυτό μας βάζει στο στόχαστρο όλων των σκοτεινών δυνάμεων, όλων αυτών που επεξεργάζονται τον αφανισμό των Ελλήνων. Δεν μας αντέχουν. Έχουμε ιστορία, έχουμε μια λαμπρή πορεία. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται. Έχουμε την πίστη μας. Όλα αυτά δεν τα ανέχονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Και γι' αυτό και τον πλούτο μας. Μας λένε, δώστε μας τον ήλιο σας. Αυτόν που ο Θεός μας τον χάρισε άπλετα. Και μας τον χαρίζει.
7: Παρακολουθούσα μία εκπομπή από κάποια χώρα που υπέστη μια έτσι ένα τζουνάμι, δεν ξέρω τι αυτό, και είχε πολλές πληγές. Και μου έκανε εντύπωση ότι είπανε ότι τότε πρέπει να πάμε στη Μακεδονία για να γλιτώσουμε πολλά αυτά. Διότι εδώ ούτε σεισμοί, ούτε λοιμοί, ούτε καταποντισμοί, ούτε...
1: Αυτό ακριβώς, ίσως όλη αυτή η κρίση να είναι προγραμματισμένη για να ξεπουληθούμε. Αλλά επειδή ο Θεός, από το Θεό όλα αυτά ελέγχονται, σκέφτομαι, εσείς ξέρετε καλύτερα, μήπως για τις αμαρτίες μας επιτρέπει ακόμη μια ταπείνωση ο Θεός και θέλει για ακόμη μια φορά τα δάκρυά μας, τη μετάνοιά μας για να μας ανυψώσει πάλι.
7: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εσείς σαν πνευματικός μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
7: Ο Παράδεισος είναι κατελημένος, όχι από τους Φαρισαίους, γιατί εμείς κινούμεθα λίγο στον χώρο εκεί. Δεν έκρυψε, δεν αμάρτησε, δεν κλπ. Και ο Θεός δεν βλέπει μία πραγματική μετάνοια. Και σε εμάς βλέπετε όλα τα στρώματα της κοινωνίας έχουν διαφθαρεί. Καμιά εκκλησία δεν προσέφερε τόσα στο έθνος αυτό όσα η εκκλησία της Ορθοδοξίας προσέφερε στο λαό αυτό και στην ανθρωπότητα. Γιατί? Διότι στον αγώνα έριψε 7 πατριάρχες. Θυσίασε για να επιβιώσει αυτό. Οικουμενικούς πατριάρχες τους έριξε στον αγώνα. Έριξε στον αγώνα στα διάφορα θρησκεύματα και διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Έριξε 100 αρχιερείς. Έριξε 6.000 100 αρχιερείς και 6.000 κληρικούς και σκόρπισε με τους αμαρτωλούς σε όλη την ανθρωπότητα εκείνο που έπρεχνε και ζητούσε ο άνθρωπος. Επομένως η πατρίδα μας έχει ένα τεράστιο πλούτο, εκτός από τον ορυκτό, εκτός από αυτά που βάλαμε στο σφυρί. Είχε και ένα πλούτο υπόγειο σε χρυσάφι, σε ουράνιο, σε μαγνάνιο και δεν ξέρω τι ακόμη είναι.
1: Φυσικό αέριο, ναι. Πετρέλαιο.
7: Τα οποία εάν εκμεταλλευτεί η πατρίδα μας, όχι πια δεν είναι, αλλά είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Αυτό το έθνος που άνταξε, το που περιχαράκουσε η πίστης μας, το θωράκισε η απόφαση των Ελλήνων να παραμένουν ενωμένοι, γιατί είναι ένα μεγάλο πράγμα, και να βλέπει ο ένας τον άλλο σαν αδελφό. Αν σήμερα μπορούσαμε να δούμε την αιωνιότητα, θα βλέπαμε όλο αμαρτωλούς
1: στον Παράδεισο.
7: Στον Παράδεισο. Και αυτό πρέπει να μας ενθαρρύνει. Να μας δίνει κουράγιο και δύναμη και ελπίδα και παρηγοριά, ενότητα και δύναμη για να μπορούμε να πορευόμεθα στη ζωή. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί. Πάντοτε ήσαν λίγοι. Αλλά αρκεί άνθρωπος ζήλο πεπαιρωμένος ολόκληρον διορθώσασε δήμον. Ένας άνθρωπος πάρα πολλά μπορεί να κάνει. Είμεθα προνομιούχος λαός και τώρα μας δίνουν και μας παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Η εκκλησία μας προσέφερε πολλά και μη φοβού των μικρών πίμνιων. Εμείς είμαστε των μικρών πίμνιων. Είμαστε λίγοι, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά προδομένοι και κατελημένοι και βεβαρημένοι από χρέη, γιατί δεν μας είπανε πού μας οδηγούν. Μας το κρύψανε, όλοι το κρύψανε. Να μείνουμε ενωμένοι και αγαπημένοι και ο ένας να στηρίξει τον άλλον για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Ακριβώς αυτό που είπατε, αν όλοι ενωμένοι προσπαθήσουμε με την ελπίδα στο Θεό, θα μπορέσουμε πολλά να καταφέρουμε και να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και ίσως και μέσα από αυτό, μέσα από αυτή τη λειψανδρία να αναδειχθούν άνδρες, όπως και στο Ισραήλ αναντιόταν οι κριτέοι, οι προφήτες, όλοι αυτοί που στήριζαν, βοηθούσαν το λαό και τον καθοδηγούσαν στο σωστό δρόμο. Μπορεί έτσι με τις προσευχές μας, με την ενότητά μας, με την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας, να ελκύσουμε πάλι τη χάρη του Θεού για να μας εξαγάγει από αυτόν τον, από αυτήν την τινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιπέσει.
7: Όπως βλέπετε, διερχόμεθα κρίσιμες ημέρες, δύσκολες καταστάσεις. Ο λαός μας δοκιμάζεται και θέλει να δει στην κρίση που περνάμε, θέλει να δει τους χριστιανούς με αισιοδοξία, με ελπίδα, με αγάπη, με στοργή, ενωμένους, αδελφωμένους, και να μην έχουμε εκείνο το παλαιό, το είχαμε, τι με νοιάζει εμένα πως έλεγε εσένα. Κρατάτε γερά, μη φοβάστε, ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε μαζί μας το δίκαιο, την αλήθεια, την Παναγία μας, τον Κύριο και τη δική σας θέληση. Οι χριστιανοί δίνουν την μαρτυρία της αισιοδοξίας, της ενότητος και της νίκης. Κρατάμε λοιπόν τα όπλα μας και προχωρούμε στον αγώνα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της αδερφής Πολυξένης Αλεξανδρίδου με θέμα «Μηνύματα από τον προφήτη Ισαΐα».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, οποιών τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. ακουστών ποιήσεις όνομη το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισε όνομη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξε όνομη το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου.

0: Θεία του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί Σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος Σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν συ χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίησιν πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία, είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.

0: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένο στη Μήτραν, ανέδρα με προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντε στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γεδομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν, ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μεν σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρισι ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπους τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η αδερφή μου, η Άννα, ήταν ο θησαυρός μου όλα αυτά τα χρόνια. Εκείνες τις ώρες της καταστροφής και μετά, της ατέλειωτης περιπλάνησης, ήταν ο λόγος που κρατήθηκα και άντεξα. Στις δύσκολες ώρες της κράταγα το χέρι και προχωρούσα. Αυτό το θυμάμαι σαν εικόνα ζωντανή στο μυαλό μου. Δεν με άφησε στιγμή. Πάντα δίπλα μου, να με ενθαρρύνει και να με ηρεμεί. Το πρόσωπό της ήταν τόσο γλυκό. Η μητέρα συνήθιζε να την κουρεύει καρέ και τη φράτζα της ολόησια πάνω από το μέτωπο. Δινόταν σαν μικρή κυρία και ήταν πάντα μικρή και ντελικάτη. Πάντα ήταν αθόρυβη. Ήμουν εγώ πολύ ζωηρός και δεν άφηνα χώρο για αυτήν. Την έπαιρνα παντού μαζί μου και στη Σμύρνη ακόμα ήμασταν αχώριστοι. Δεν άφηνε ποτέ τις αγορίστικες παρέες μου και με ακολουθούσε με τις φίλες της. Στην Αθήνα η Άννα συνέχισε το σχολείο και διάβαζε όλη νύχτα. Ακόμα τη θυμάμαι τη λάμπα που έκαιγε δίπλα της. Αυτή η μυρωδιά του πετρελαίου με ενοχλούσε τόσο. Κοινή δεν παραπονιόταν. Βοηθούσε τη μαμά στις δουλειές του σπιτιού και φρόντιζε να βρει το σπίτι τέλειο ό,τι θα γύριζε από τη δουλειά. Έπειτα υπομονετικά διάβαζε τη νύχτα για το σχολείο. Ήταν καλή μαθήτρια, αλλά δεν ζήτησε να πάει για σπουδές. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα μετά, δεν ήθελε να επιβαρύνει τους γονείς μας. Ήδη το πρόσωπο του πατέρα είχε γεμίσει ρητίδες και η μητέρα είχε προβλήματα με τη μέση της. Πάντα όρημη και σοβαρή, αθόρυβα, αποτραβήχτηκε και κάθισε στο σπίτι. Και καμάρωνε την προσπάθειά μου να συνεχίσω με σπουδές. Όλα τα έκανε καλά. Πήρε από τη μητέρα όλο το ταλέντο στη μαγειρική και την ξεπέρασε μάλιστα. Νοικοκυροσύνη και χαμόγελο. Έτσι θα την περιέγραφα. Δεν ήταν και λίγες οι φορές που καθόταν και καθαροέγραφε τις εργασίες μου, γιατί συνήθιζα να κάνω πρόχειρα γράμματα. Τώρα που το σκέφτομαι, μάλλον ήθελε πολύ να σπουδάσει. Τώρα θα το έλεγα αυτό που έκανε θυσία. Το ταλέντο της θηραπτική την είχε κάνει γνωστή στο Μαχαλά. Και έτσι εκείνη βοηθούσε στα οικονομικά του σπιτιού, αλλά και στην καλή εξωτερική αισθητική του. Συνήθως οι παρέες της ήταν ίδιες με τις δικές μου. Έβγαινε μαζί μου έξω και συνέχισε να κάνει παρέα με τα παιδιά από τη Σμύρνη. Καλύτερη της φίλη η Δεσποινή Ζαλίδη. «Καλό κορίτσι, αλλά επαναστάτρια», έλεγε ο μπαμπάς και ανησυχούσε μήπως η Ανούλα μας παρασυρθεί από τις φιλελεύθερες ιδέες της ζωής. Παρότι έμενε σπίτι, πάντα συμμετείχε σε ό,τι κάναμε. Δεν έδειχνε ποτέ να ζηλεύει ή να απορεί. Πάντα άκουγε ό,τι έλεγες. Ήξερε να ακούει. Για τη ζωή, μάλιστα, χαιρόταν πολύ. Τα μάτια της έλαμπαν όταν ο μπαμπάς ή κάποια από τη γειτονιά μιλούσε για όσα ακούγονταν από το σπίτι της. Οι καυγάδες συζητιόνταν, αλλά η Άννα καμάρωνε για το θάρρος της φίλης της. Μια μέρα που την κοίταζα, κατάλαβα ότι είχε μεγαλώσει πολύ. «Ομόρφινες, αδερφούλα, σε λίγο θα μας έρχονται και εμάς τα προξενιά, σαν τη φίλη σου τη ζωή». Κοινή χαμογέλασε και συνέχισε τη δουλειά της. Δεν έπεσε έξω. Σε μερικούς μήνες μας ήρθε μια προξενήτρα, η Κυραφόφη, με προξενιό για την Άννα από το δίπλα Μαχαλά. Ο γιος ενός λαδέμπορα ενδιαφερόταν. Την είχε δει στην εκκλησία και είχε τρελαθεί, όπως έλεγε η προξενήτρα. «Καλή τύχη για το κορίτσι σου, κύριε Σεϊζάνη, λαδέμπορος με παρά και όνομα στο εμπόριο. Και το παιδί Λεβέντης μέχρι εκεί πάνω. Σωστή ζωγραφιά. Η οικογένειά του από τα μέρη μας. Δεν θα πάει το κορίτσι σε όποιον και όποιον. Σκέψου και θα με θυμηθείς». «Για πες, κύρα Φοφό», την παρότρινε η μάνα μας χαρούμενη. «Φοβερή τύχη σου λέω, όχι ένα, αλλά δυο ζευγάρια παπούτσια θα μου πάρεις, άμα γίνει το προξενιό. Τεφαρίκι».

0: Άννα δεν θα έφερνε αντίρρηση αν ο πατέρας έκρινε το παιδί σωστό για αυτήν. Καθίσαμε και ο πατέρας επανέλαβε τα λόγια της προξενήτρας. «Είναι καλή τύχη, παιδί μου. Το παιδί είναι από καλή οικογένεια και δεν θέλω να νομίσεις ότι θέλω να σε διώξω από το σπίτι. Είναι καιρός για κάθε κοπέλα να κάνει τη δική της οικογένεια, να φύγει από το σπίτι της». Η Άννα τον κοίταζε τρυφερά αμίλητη. Εκείνος πήρε θάρρος και συνέχισε. Δεν θα ήθελε λοιπόν να νομίζει η Άννα ότι του είναι βάρος και τη διώχνει από το σπίτι. «Θα ρωτήσω αύριο και θα μάθω αν όλα όσα λέει είναι αλήθεια και να έρθουν και στο σπίτι να γνωριστούμε». «Πατέρα, καλέ μου πατέρα», η Άννα μίλησε. «Δεν θα πίστευα ποτέ πως θα με έδιωχνες. Εξάλλου ξέρω πως κάποια στιγμή θα φύγω από το σπίτι για να κάνω το δικό μου». Η μητέρα μου έλαμψε από χαρά. Το προξενιό ήταν καλό, θα γινόταν πεθερά. Η Άννα συνέχισε. «Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ούτε θα πάω αντίθετα στη βούλησή σου. Δεν θέλω όμως να δεχτείς το προξενιό». Η φράση της έπεσε σαν βόμβα στο κεφάλι του. Η Άννα, το υπάκουο παιδί του, η κόρη που ήταν το όνειρο κάθε γονιού, έφερνε αντίρρηση. «Αν σε πειράσει η ζωή, με γνωριμίες και τέτοια, αυτή είναι ολημερή στο νοσοκομείο, εσύ σε σπίτι. Πόσες τύχες τέτοιες θα ρίσεις θα σου έρθουν». «Αν κρίνεις εσύ πως θέλεις να παντρευτώ, θα παντρευτώ. Αλλά εγώ δεν θέλω ακόμη πατέρα. Νομίζω όμως πως δεν είμαι έτοιμη για παντριά. Δεν με πήραν και τα χρόνια. Άμα θες όμως εσύ δεν θα σου φέρω αντίρρηση. Εγώ όμως δεν συμφωνώ». Η Άννα σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. Η μάνα μου έτρεξε στο κατόπι της και της μίλαγε όλο το βράδυ. Βάλθηκε να τη μεταπίσει γιατί ο γαμπρός ήταν καλή τύχη από τις λίγες. Όταν είδε ότι η Άννα δεν άλλαζε και θα παντρευόταν μεν αλλά δίχως να συμφωνεί, πήγε στον πατέρα μου. «Τι θα κάνεις, είναι καλή τύχη. Μην την ακούς, δεν ξέρει. Είναι μικρή. Αν της περάσουν τα χρόνια, μετά οι τύχες δεν θα είναι τέτοιες». Ολονύχτια πίεση προς τον πατέρα. Εκείνος δεν μίλαγε πολύ. Η Άννα ήταν η αδυναμία του και είχε φαρμακωθεί. Ήθελε να την παντρέψει, αλλά θα ήθελε να συμφωνεί κι αυτή. Όχι έτσι με το ζόρι.
1: «Μια μονάκριβη την έχω. Δεν θέλω να κάνει κάτι με τη βία».
0: «Δεν ξέρει ακόμη. Ήδη η γειτονιά την κουβεντιάζει. Κάνει παρέα και με τη ζωή, την επαναστάτρια. Γιατί?»
1: «Θα σκεφτώ, γυναίκα».
0: Και ο πατέρας σκεφτόταν και δεν του πήγε η καρδιά να τη δώσει κάπου που δεν ήθελε. Η κυρία Φοφού ήρθε και ξαναήρθε, αλλά απάντηση δεν πήρε. Και όταν ο πατέρας είδε ότι η Άννα ήταν σταθερή, όπως πάντα ήταν σε όλα της, έδωσε αρνητική απάντηση. Και πίκρανε την προξενήτρα, που θα έφτιαχνε γερό κομπόδεμα, αν το προξενιό πετύχαινε. Ο πατέρας άρχισε να σκέφτεται όσα του έλεγε ο γιατρός για τη δύσκολη ζωή που του έκανε η ζωή. Αγχώθηκε μήπως η Άννα παρασύρθηκε και δεν σκεφτόταν όρημα. Η Άννα όμως ήταν πάντα σωστή και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα για να την πει σαν υπάκου ή αυθάδη. Η μητέρα μάλιστα κάθε τόσο της πέταγε σπόντες για κοπέλες που έδιωξαν τύχες και για κοπέλες που έμεναν στο ράφι. Η Άννα δεν φαινόταν να ανησυχεί ή να μετανιώνει για τη στάση της. Ο πατέρας δεν της χάλασε χατήρι, αλλά κάθε μέρα ευχόταν να μην είχε γίνει λάθος. Η μητέρα συνέχιζε να μιλάει και μάλιστα και στην Άννα και στη ζωή. Είχε τρελαθεί. Ένιωθε πως το παιδί της κινδύνευε να χάσει τις καλές τύχες. Όλο και φώναζε την κυρία Φοφό για καφέ, μέχρι που έμαθε ότι ο Λαδέμπορας παντρεύτηκε. Όσο για μένα, ρωτούσα και ξαναρωτούσα την Άννα να μου αναλύσει το σκεπτικό της, αλλά εκείνη η ατάραχη δεν μου έλεγε τίποτε. Φαινόταν για αυτήν κάτι πολύ φυσιολογικό, σαν να είχε διέστηση και να μην έπρεπε να πάρει το νέο. Με λίγα λόγια, τότε δεν κατάλαβα γιατί η Άννα αρνήθηκε τέτοια τύχη. Αργότερα θα καταλάβαινα.

0: Χριστόφορος, παρά την επίμονη προσπάθεια των δικών του να γίνει γιατρός, δεν τα κατάφερε ποτέ. Μπορούσε και είχε τις δυνατότητες, αλλά δεν του άρεσε το επάγγελμα. Έτσι, παρά την φίτησή του, για λίγο στην ιατρική, έγινε πολιτικός μηχανικός. Αν και είχε την οικονομική επιφάνεια των γονιών του, γιατί για την εποχή ο γιατρός έβγαζε καλά λεφτά, δούλευε και σπούδαζε. Ήθελε να αποδείξει ότι ήταν άξιος και ότι θα τα κατάφερνε. Με άριστα μπήκε, με άριστα τελείωσε τη σχολή και όταν βγήκε άνοιξε γραφείο και πρόκοψε. Από μικρός έδειχνε μια αδυναμία στην Άννα, στην αδερφή μου. Στο σχολείο πάντα την περίμενε να τελειώσει για να της κρατήσει την τσάντα για το σπίτι. Αλλά και μετά την ακολουθούσε παντού σαν φύλακας άγγελος. Η Άννα στην αρχή δεν έδειχνε ενδιαφέρον, μια που δεν θα άρμοζε και σε μια κοπέλα της εποχής. Τα πράγματα άλλαξαν όμως όταν σε μια γιορτή που τη χόρεψε ένα γειτονόπουλο, ο Χριστόφορος θύμωσε και έφυγε. Η Άννα τον έπιασε αργότερα να του μιλήσει και τότε της μίλησε ανοιχτά. Σε μένα το είχε εκμυστηρευτεί πολύ νωρίτερα, αλλά με είχε ορκίσει να μην της το πω και τον κοροϊδέψει. Γι' αυτό και εγώ δεν μίλησα. Προτίμησα να της μιλήσει αυτός. Πάντα όμως κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν και τα πράγματα έγιναν πιο αμοιβαία, τον έπιασαν και του είπα. Η φιλία φιλία και η οικογένεια οικογένεια. Δεν μπορείς να μπαίνεις σπίτι σαν φίλος και να έχεις σκοπό για την αδερφή μου. Την αγαπάω. Την αγαπάς, αλλά και εγώ αγαπώ τους γονείς μου και άμα μάθουν ότι ήξερα και δεν μιλούσα θα με μαλώσουν και με το δίκιο τους. Αποφάσισε ή αραίωσε. Ο Χριστόφορος την αγαπούσε. Η συζήτηση ήταν καθοριστική και τον έκανε να σκεφτεί πιο γρήγορα. Τον πρώτο καιρό σταμάτησε να έρχεται στο σπίτι. Η Άννα υποψιάστηκε ότι του είχα μιλήσει και με έπιασε για να με μαλώσει. «Αν έχεις κάνει κάτι εσύ και δεν έρχεται, τι του είπες?» Δεν της απάντησα. Η Άννα εξωφρενών σταμάτησε να μου μιλά. Το κατάλαβαν και οι γονείς μου, που δεν άντεξα και το είπα στη μητέρα μου. «Τι είναι αυτά που λες, Γιώργο? Τέτοια ντροπή να βρει το σπίτι μας. Τι λες τώρα? Πονηρά πράγματα. Όχι και πονηρά, μάνα. Τα παιδιά απλώς αγαπήθηκαν. Αχ, και να το μάθει ο πατέρας σου. Εκεί να πας να μιλήσεις. Ακούσε εκεί. Και τι θα κάνουμε? Δεν είχε γονείς η Άννα να έρθει να μας μιλήσει? Να πω ότι δεν μας ήξερε?» Στενοχωρήθηκα πολύ. Εκεί που ήμασταν μια παρέα από παιδιά και μας ένωναν τόσα πολλά, η Άννα αναγκάστηκε να μην βγαίνει έξω μαζί μας και να κόψει από την παρέα της Μύρνης. Μόνο αραία και πού ερχόταν η ζωή στο σπίτι και μιλούσαν με τις ώρες. Η μητέρα μου, που αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή, άρχισε να τη βλέπει με καχυποψία και συχνά έστεινε αυτή για να ακούει τι συζητούσαν. Είχα κάνει λάθος. Να μιλήσω στο παιδί δεν ήταν λάθος, αλλά και στη μητέρα μου δεν έπρεπε. Ο καιρός περνούσε και η Άννα μαράζωνε. Διακριτικά πάντα. Φοβόταν μην καταλάβει τίποτα ο πατέρας και φάγε καμιά σφαλιάρα. Είχα κάνει λάθος. Ένιωθα πως έπρεπε να μιλήσω στον Χριστόφορο και να διορθώσω την κατάσταση. Αλλά και τι να του έλεγα. Έλα να τη ζητήσεις. Δεν τολμούσα. Αν δεν την έβλεπε σοβαρά, δίσταζα. Δεν θα τον έκανα πια παρέα μετά. Μετά από περίπου ένα μήνα από το γεγονός, ένα βράδυ γύρισε ο πατέρας από το καφενείο. Μπήκε σφυρίζοντας, κρατώντας τα χέρια του πορτοκάλια σε μια χάρτινη σακούλα. Καθώς πήγε να βγάλει τα παπούτσια του, τα πορτοκάλια έπεσαν στο πάτωμα. Αυτός, αντί να τα μαζέψει, χαμογέλασε και κάθισε στην καρέκλα τάραχος. «Τι συμβαίνει? Φαίνεσαι περίεργος». «Είμαι λίγο». Η μητέρα μάζεψε τα πορτοκάλια από κάτω και πλησίασε περίεργη κι αυτή. Εκείνος τη ζήτησε να μας φωνάξει. «Φώναξε τα παιδιά». Η μητέρα μας φώναξε και σκούπιζε νευρικά τα χέρια της στην ποδιά που συνήθιζε να φορά μέσα στο σπίτι. «Τι συμβαίνει, ανησυχώ. Μίλα μας». «Στο καφενείο ήμουνα με το γιατρό». Η μητέρα μου κοκκίνησε. Αγχώθηκε μήπως κάτι έμαθε και ποιος μας γλίτωνε. Έγινε τόσο κόκκινη που και να ήθελε δεν μπορούσε να κρύψει την ενοχή της. Ήξερε και δεν το είπε. Και τώρα φοβήθηκε μήπως ο γιατρός του ζήτησε να μαζέψει την Ανούλα και ποιος μας γλίτωνε. Κάθισε και κοίταζε τον πατέρα. Εκεί που το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, γέλασε και μας ανακοίνωσε. Ο γιατρός ζήτησε την Ανούλα μας για νύφη. Ήταν η είδηση μια έκπληξη για όλους μας. Η στάση του Χριστόφορου όλο αυτό το μήνα μας είχε ανησυχήσει. Δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά η απουσία του μας φάνηκε σαν να αποτραβήχτηκε από τις ευθύνες του. Εξάλλου ήταν μικρός για παντριά. Από ό,τι φάνηκε, προσπαθούσε να μιλήσει στους δικούς του. Μέχρι να του δώσουν άδεια, δεν ήθελε να εκθέσει άλλο την Άννα, ή που θα την έπαιρνε με παπά και με κουμπάρου, ή που θα έφευγε. Ο γιατρός αρχικά δεν ήθελε να τον παντρέψει τόσο μικρό, αλλά όταν τον είδε αποφασισμένο, το ξανασκέφτηκε. Κλείστηκε και στο δωμάτιό του για 2 μέρες και έτσι πίεσε και την κυρία Ζαλίδη να βάλει το χέρι της και να ζαλίσει το σύζυγό της. «Θα δούμε. Σωστή νύφη, Άννα είναι καλό κορίτσι.
1: Είναι μικρός για παντρίες.
0: Θα χάσει την Ανούλα και ποιος ξέρει ποια θα μας φέρει σπίτι. Εξάλλου σου πάει κόντρα. Θυμάσαι το θέμα της ιατρικής. Θέλεις πάλι να έχουμε ιστορίες. Είναι καλή τύχη, Άννα. Την ξέρουμε και μας ξέρει. Σαν παιδί μας είναι», επέμενε η κυρία Ζαλίδη. Η Άννα εξάλλου ήταν από οικογένεια που δεν τους ήταν απλώς γνωστή, αλλά δεύτερη οικογένεια. Η ιδέα να συγγενέψουμε δεν ήταν κι άσχημη. Πάντα ο γιατρός πίστευε πως χρωστούσε στον πατέρα μου που ανέθρεψε το γιο του σαν τα παιδιά τα δικά του και δεν τον ξεχώρισε εκείνα τα πρώτα δύσκολα χρόνια μετά την καταστροφή. Το γλέντι που κάναμε όταν ήρθαν να τη ζητήσουν και επίσημα δεν λέγεται. «Φαγητά, χορός, τραγούδι».
1: «Σωστός γάμος η πεθέρα»,
0: φώναξε ο γιατρός όταν είδε τις ετοιμασίες της μητέρας μου. Όλη η γειτονιά την είχε βοηθήσει. Όλοι έφερναν και από κάτι στο τραπέζι. Για μέρες είχαμε φαγητό. Αφού οι συμπέθεροι έφαγαν, χρήσωσαν την Άννα από πάνω μέχρι κάτω. Τι κολλιέδες, τι σκολαρίκια, τι δαχτυλίδι με μια πέτρια βιολετιά. Σωστή βασίλισσα την έκαναν.
1: «Διαμάντι μου παίρνετε. Χαλάλι σας και να μου την προσέχετε. Μην ανησυχείς, συμπέθερε, παιδί μας».
0: Έτσι η Ανούλα μου, η αδερφή μου, αν και δεν ήταν πλούσια, καλοπαντρεύτηκε και έζησε ευτυχισμένη κι αυτή. Δεν σπούδασε, αλλά στάθηκε δίπλα στον άντρα της, στον αγαπημένο μας Χριστόφορο, σωστή κυρία. Τον βοηθούσε στο γραφείο του και μείναν για πάντα χώριστη.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται.

τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανήξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην τάξη της Αγιορείτικης Αγρυπνίας και έχουμε μείνει στην αρχή της λειτουργίας, στα τυπικά. Αφού λοιπόν ψαλούν οι δύο στάσεις των τυπικών, τότε ξεκινάνε και οι μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί συνήθως ψέλλονται από 8 τροπάρια των κανόνων, 4 της τρίτης οδής και 4 από την έκτη οδή του Αγίου που εορτάζει. Ανάλογα όμως και με την εορτή, μπορεί όλοι οι μακαρισμοί και οι 10 να ψαλούν με τροπάρια από τις οδές των κανόνων. Στο τελευταίο τροπάριο, το οποίο λέγεται με κενήν και αΐ, τότε γίνεται και η μικρή είσοδος και συνήθως αυτό λέγεται λίγο πιο αργά, αν χρειαστεί, μέχρι να προλάβουν να βγουν όλοι οι ιερείς για την μικρή είσοδο.

αφού γίνει πλέον η μικρή είσοδος και έχει ψαλεί το εισοδικό και τα πολιτίκια της εορτής, τότε ξεκινάει και το Άγιος ο Θεός και αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι από την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αφού λοιπόν έχουν ψάλει οι χοροί αλλά και μέσα από το βήμα οι ιερείς το Άγιος ο Θεός, τότε ξεκινάνε μέσα από το Ιερό Βήμα το Άγιος ο Θεός, το λεγόμενο του βήματος, και ο αρχιερέας βγαίνει και ευλογεί τον λαό με τα δικυροτρίκερα λέγοντας τις ευχές τις αρχιερατικές: Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε.

ακολουθούν οι φήμες του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Μητροπολίτου, του οποίου προεξάρχει της Πανηγύριας, και ακολουθεί ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μετά τον Απόστολο, τον οποίον στο Άγιον Όρος της Αγρυπνίας τον λέει πάντα ένας διάκονος, συνήθως ακολουθεί το αργό αλληλουάριο σε ήχο πρώτο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ένα χαρούμενο πρωινό ξεκίνημα προς φιλείς μας ακροατέ αρχίζει πάντα με ένα χαρούμενο μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό όλοι μας το αναζητούμε. Πού όμως, εμείς οι χριστιανοί το αναζητούμε, πού αλλού, στον αθάνατο και αιώνιο Λόγο του Θεού, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε πρωί καθαρίζομαι το βλέμμα μας και προσφέρουμε την ολοπρόθυμο ακοή μας και προετοιμάζουμε την καρδιά μας και προσφέρουμε τον εαυτό μας να δει, να ακούσει, να αισθανθεί και να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε κάθε πρωί πριν ακόμα συνεχίσει η ημέρα μας να πάρουμε μαζί μας το μήνυμα το χαρμόσυνο από το Ιερό Ευαγγέλιο για να περάσουμε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ημέρα. Γι' αυτό στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου το στίχο 11 από το 5ο κεφάλαιο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείτε εις τον ένα καθώς και ποιείτε. Με πιο απλά λόγια. Δια τούτο παρηγορείτε ο ένας τον άλλον και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον όπως και κάνετε. Ο κάθε άνθρωπος προς φιλής μας ακροατέ χωρίς αμφιβολία είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αν και όλοι οι άνθρωποι ομοιάζουν μεταξύ των σε γενικές γραμμές, διότι έχουν όλοι ένα σώμα και μια ψυχή, δύο χέρια και δύο πόδια, δύο μάτια και δύο αυτιά, μία μύτη και ένα στόμα, και όλοι είναι ορθοβάμονες και περιπατούν με τα δύο, ενώ τα άλογα ζώα περιπατούν με τα τέσσερα, διαφέρουν όμως μεταξύ των τόσο κατά την εξωτερική εμφάνιση όσον και κατά την εσωτερική διάρθρωση της πνευματικής των υποστάσεως. Διαφέρουν εξωτερικώς στο χρώμα, στο ανάστημα, στο γένος, στη φυλή και στα ατομικά στοιχεία της ταυτότητός των, τα οποία μάλιστα διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει πλήρης ταυτότης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία είναι τόσα όσα και οι άνθρωποι που κατοικούν στον πλανήτη μας. Διαφέρουν οι άνθρωποι και ως προς την πνευματική των ύπαρξη. Άλλοι είναι όριμοι και άλλοι ανώριμοι. Άλλοι είναι πράοι και άλλοι είναι θυμώδεις. Άλλοι είναι δίκαιοι και άλλοι άδικοι. Άλλοι συγχωρούν με ευκολία και άλλοι είναι εκδικητικοί. Άλλοι είναι φωτεινοί και άλλοι ολοσκότεινοι. Άλλοι ευσεβείς και άλλοι ασεβείς. Άλλοι πιστοί και άλλοι θέλουν να το παίζουν άπιστοι. Όμως οι άνθρωποι που ζουν και κινούνται στο χώρο της Εκκλησίας μας αποτελούν μια ξεχωριστή κοινωνία, πολύ διαφορετική από τις άλλες, εφόσον το κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι και αποτελεί και μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας
αποτελεί το μυστικό σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αρχηγός της Εκκλησίας και κεφαλή του μυστικού αυτού σώματος είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Μέλη της είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έτσι αισθάνονται τελείως εξαρτημένοι ο ένας από τον άλλον και υπακούουν απολύτως εις τα κελεύσματα του Χριστού. Και όπως όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος συνεργάζονται μεταξύ των αρμονικά και ποτέ το ένα δεν στρέφεται κατά το άλλο, αλλά όλα μαζί υπακούν στις εντολές που δίδει η κεφαλή, έτσι και όλα τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ των και να εξαρτούν τα πάντα από τις εντολές της κεφαλής που είναι ο Χριστός. Ύστερα από όλα αυτά που λέγουμε προσφυλής μας ακροατέ, γίνεται ολοφάνερη η σχέση του ενός χριστιανού προς τον άλλον. Όταν είμεθα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, ο ένας θα αγαπά τον άλλον, ο ένας θα οικοδομεί τον άλλον, ο ένας θα ενδιαφέρεται για τον άλλον, ο ένας θα συγχωρεί τον άλλον, ο ένας θα στηρίζει τον άλλον και ο ένας θα φωτίζει τον άλλον. Και όταν κάποια αιστεία ανταρσίας που δεν είναι άλλη από την αμαρτία εκδηλωθεί κάπου, τότε όπως το σώμα όταν προσβάλλεται κάποιο μέλος από ένα μικρόβιο, όλα τα άλλα τίθενται σε συναγερμό και συντρέχουν να το βοηθήσουν, έτσι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να συντρέχουν να βοηθήσουν το μέλος εκείνο που κάπου σκόνταψε, κάπου λύγησε, κάπου γλίστρησε, κάπου παρεξέκλεινε, κάπου πληγώθηκε. Αλλά και για έναν άλλο ακόμη λόγο οφείλουμε αγάπη και σεβασμό στον αδελφό μας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού. Ο χριστιανός που αγαπά το Θεό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μισεί τον αδελφό του, το πλάσμα του Θεού, την εικόνα του Θεού. Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι δολοφόνος. Όταν αυτή η σχέση κυριαρχεί μεταξύ των ανθρώπων, ποτέ ο ένας δεν μπορεί να κάνει κακό στον άλλο, αλλά θα πραγματοποιείται πάντα το αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Προσφυλής μας ακροατέ, όλοι αυτοί που είναι γύρω μας είναι αδέλφια μας, είναι ζωντανές εικόνες του Θεού, είναι μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Χρέος όλων μας στις δύσκολες ώρες να παρηγορεί ο ένας τον άλλον και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Ναι, ο πόνος του αδελφού μας να είναι και δικός μας πόνος και η χαρά του να είναι και δική μας χαρά. Το χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων αποτελεί τον άξονα πέριξ του οποίου οφείλουμε να ζούμε και να κινούμεθα. Μόνον έτσι ο ένας θα οικοδομεί τον άλλον και μόνον έτσι θα στηρίζει ο ένας τον άλλον και θα είναι η βακτηρία του σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των επιτελών.

του ανθρώπου και ήρθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε αλλά σώσε και πορεύθησαν εις εταίραν κόμιν εγένετο δε πορευωμένων αυτών αιτιωδών έλεγε τις ακολουθούσιν αυτών πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου και ουδείς γινόσκητης εστιν ο Υιός ημί ο πατήρ και τίς εστιν ο πατήρ ημί ο Υιός και ο εαμβούλητε ο Υιός αποκαλύψε και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε μακάρι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε λέγω γαριμήν ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς η θέλησαν

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και

του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Έντο Ολύμπο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού. Ιερεύς του Υψίστου. Ως διάκονος ο πατήρ Δαμασκηνός υπηρέτησε αγγελοπρεπώς παρακύπτων επί 2 έτη στο Άγιο Θυσιαστήριο εν φόβο και τρόμο. Ο δε Κύριος, οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, σύντομα του εχάρισε το ανυπέρβλητο δώρο της ιεροσύνης. Την Κυριακή της 23ης Νοεμβρίου 1952, ημέρα της μνήμης των Αγίων Αμφιλοχίου Ικονίου και Γρηγορίου Ακράγαντος, η Θεία Χάρης, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον ευλαβέστατον διάκονον Δαμασκηνών εις πρεσβύτερον. Το χάρισμα της ιεροσύνης έλαβε από τα χέρια του ιδίου Μητροπολίτου Ιακώβου στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων, μέσα σε αναστάσιμη πανηγυρική ατμόσφαιρα και με την ενθουσιώδη συμμετοχή του Εκκλησιάσματος. Ποιος μπορεί να εκφράσει τα υπερφυή και θεία βιώματα που συνείχαν τον πατέρα Δαμασκηνό κατά τη φρικτή εκείνη ώρα του μυστηρίου, όταν εδέχθη από τον Παράκλητον την πυρίδροσον χάρη της ιεροσύνης και όταν μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων άκουσε τη φωνή του αρχιερέως ως φωνήν Θεού να λέγει «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Με τελεία συντριβή, με χέρια που έτρεμαν από ιερό δέος, εκράτησε τον αναφή και άψαυστον αμνών και μυστικώς εσφράγισε για άλλη μία φορά την υπόσχεσή του να θυσιαστεί για χάρη του. Διαρκώς η παράστασή του στο θείο θυσιαστήριο ήταν χερουβική, καθώς πάντοτε λειτουργούσε με την συνέστηση ότι ο Μέγας Αρχιερεύς ενεργούσε δι' αυτού το μυστήριο, και έλεγε «Η κορυφή της Θείας Αποκαλύψεως είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός είναι Αυτός που τελεί το μυστήριο εν Αγίω Πνεύματι, προσφέρον και προσφερόμενος. Η Θεία Λειτουργία είναι το αποκορύφωμα της αγάπης». Τις πρώτες σταβόριες λειτουργικές εμπειρίες του ο παππούς τις έζησε στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στο κεφαλάρι Κηφισιάς, όπου πρωτοδιορίστηκε ως ιερεύς. Στη συνέχεια μετετέθη στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας των Μεγάρων και συνέχισε τις σπουδές του στο εκεί γυμνάσιο. Με μεγάλη δραστηριότητα και φιλοπονία άρχισε πάλι τα ιερατικά του καθήκοντα. Δεν εφήδε το κόπον και αγώνων προκειμένου να διακονήσει το λαό του Θεού.

χάρισμα του Πνευματικού. Το 1953 εκοιμήθη ο πατήρ Ηλίας Οικονομίδης, ο φιλομόναχος και διακριτικός πνευματικός του Γέροντος, που ήταν και προθιερεύς στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως εκλήθη να συνεχίσει το έργο του ο πατήρ Θαμασκηνός, ο οποίος σαν πνευματικό του τέκνο είχε τα ίδια φρονήματα με εκείνον. Τότε έλαβε και το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος από τον οικείον Μητροπολίτη τον Μακαριστόν Ιάκωβον και άρχισε να εξομολογεί και να καθοδηγεί ψυχές. Πλήθος ανθρώπων βρήκε στο πρόσωπό του τον απλανή ποδηγέτην και παρακλήτορα. Τα πνευματικά παιδιά του πατρός Ηλία, του αηδήμου παππού όπως τον έλεγαν, γρήγορα συσπυρώθηκαν γύρω από τον επάξιο διάδοχό του, τον πατέρα Δαμασκηνό, τον οποίον έκτοτε αποκαλούσαν σεβαστικά παππού. Και δικαίως τον έβλεπαν ως γέροντα, διότι εκ νεότητος διεκρίνετο για τη σύνεση και τη σοφία του. Η εύστοργος ποιμαντική του δεν άρχισε να προσελκύσει την νεολαία. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος από την εποχή του πατρός Ηλία εκαλεί το μοναστηράκι, άρχισαν να συγκεντρώνονται φιλόθεες ψυχές που εποθούσαν την πνευματική ζωή. Η ασκητική μορφή του παππού έγινε πόλος έλξεως, καθώς επότιζε τις ψυχές με τα νάματα της πατερικής ζωής και αποτελούσε πηγή εμπνεύσεως και ενθουσιασμού. Το μοναστηράκι λειτουργούσε πλέον σαν πραγματική μονή. Οι ακολουθίες ετελούν το ανελιπώς. Οι εσπερινοί, τα απόδειπνα, οι όρθροι και οι κατανυκτικές θείες λειτουργίες ήταν η στερεά τροφή με την οποία ο παππούς ανέτρεφε το πίμνιό του. Οι τακτικές αγρυπνίες έδωσαν νέα όθηση στην εκκλησιαστική ζωή της ενορίας του. Άρχισαν να βλαστάνουν αρκετές μοναχικές κλήσεις μεταξύ των παιδιών του. Ήδη τα πνευματικά του αδέρφια, τα οποία είχαν μοιραστεί μαζί του τις πρώτες και ωραιότερες ημέρες της εν Χριστώ ζωής, εμπιστεύθηκαν την πνευματική τους πορεία στην καθοδήγησή του. Ταυτοχρόνως, άνθρωποι διαφόρων τάξεων, απλοϊκοί ή σοφοί, κατέφευγαν κοντά του διψώντας το είδωρ το ζών και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Σύντομα ο γέροντας σχημάτισε Βυζαντινή χοροδία, η οποία συμμετείχε στην λατρευτική ζωή της ενορίας. Αλυσμόνητες θα μείνουν οι αγρυπνίες και οι ακολουθίες των χαιρετισμών της εποχής εκείνης, όπου οι γλυκύφθονγκες νεανικές φωνές μετέδιδαν κύματα χάριτος και ανύψωναν το εκκλησίασμα σε σφαίρες ουράνιες. Ο πατήρ Θαμασκηνός δεν εφρόντιζε μόνο για την καλλιέργεια της ενορίας του, αλλά έδινε το παρόν όπου τον καλούσε η εκκλησία. Την εποχή εκείνη ο Μητροπολίτης Ιάκωβος του ανέθεσε και την πνευματική πατρότητα των γυναικείων ιερών μονών της επαρχίας του. Έτσι έγινε ο πνευματικός καθοδηγητής των ιερών μονών του Αγίου Ιεροθέου, της Αγίας Παρασκευής Νέας Μάκρης και της Αγίας Τριάδος Κοροπίου. Είναι αξιοθαύμαστη η απόλυτη εμπιστοσύνη που έτρεφε ο αείμνηστος κυρός Ιάκωβος στο πρόσωπο του πατρός Δαμασκηνού, ο οποίος ήταν ακόμη μόλις 33 ετών. Ίσως ο αρχιερεύς διέκρινε στο νεαρό πνευματικό το ιδιαίτερο χάρισμα της διαποιμάνσεως μοναζωσών.

θεολογικές σπουδές. Ο πατήρ Δαμασκηνός, αν και ήταν εραστής της Θείας Σοφίας, εκτιμούσε βαθιά και την θύραθεν παιδεία και την ονόμαζε θεραπενίδα της Θείας Γνώσεως. Παραδεχόταν την πατερική ρίση ότι είναι ο νους υγιένη τούτο ούκ αναγκαία τα γράμματα. Αλεθαύμαζε και όλους τους μεγάλους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι με την Θεία και κοσμική σοφία τους διατύπωσαν τα δόγματα της πίστεως και διακήρυξαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό υπακούοντας στον Επίσκοπο, αποφάσισε να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εισήχθη κατόπιν εξετάσεων το έτος 1955. Με τις θεολογικές του σπουδές δεν επεδίωκε την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αλλά επιθυμούσε να εγκύψει στα έργα των πατέρων για να κατανοήσει το πνεύμα τους και να εμβαθύνει στη θεογνωσία. Το παν για αυτόν ήταν να πλησιάσει τον Θεό, να συνομιλεί μαζί του, και έλεγε «Επιθυμώ να ομιλώ στον Θεό με λαχτάρα, με αγαπητική προσευχή, να αγαπώ θεολογικός και να θεολογώ αγαπητικός». Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν εντρυφούσε στα μαθήματα της λειτουργικής, της δογματικής και της πατρολογίας, διότι αυτά ικανοποιούσαν περισσότερο τις πνευματικές του εφέσεις.

επίμενε τα πρόβατά μου. Ιδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα είχε για τα παιδιά, διότι μέσα στα μάτια τους έβλεπε τη Βασιλεία του Θεού. Η παιδική του ψυχή ένιωθε αγαλίαση μέσα στην απλότητα του παιδικού κόσμου. Από προσωπική του πείρα εγνώριζε πως ό,τι φυτέψεις στην παιδική ψυχή δεν εκριζώνεται εύκολα. Γι' αυτό θέλησε να εμφυσίσει νέα ζωή στα κατηχητικά σχολεία, οδηγώντας τους κατηχητάς στις πηγές της πατερικής σοφίας. Έτσι τα μικρά κατηχητόπουλα ετρέφοντο με τον άρτον της Ορθοδόξου παραδόσεως, ενώ συγχρόνως ζούσαν την χαρά του Χριστού. Ήταν αληθινός ποιμήν, ακάματος στο ποιματικό του έργο. Αψηφούσε τον κόπο όταν το καθήκον τον εκαλούσε. Επισκεπτόταν τους ασθενείς, τους παρηγορούσε και τους οδηγούσε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Ιδιαίτερη μέριμνα ελάμβανε για τους ψυχοραγούντας, στους οποίους και εφρόντιζε να μεταδίδει τα εφόδια για την μέλουσα ζωή. Ο παππούς δεν ήταν μόνο ο πνευματικός ποδηγέτης, αλλά και ο θεηγόρος οπλίτης της παρατάξεως Κυρίου, ο άγρυπνος φρουρός της ποίμνης του. Το μαχητικό του πνεύμα εναντίον των αιρέσεων ήταν ακατάβλητο, εμάχετο διαλόγου και συγγραφής. Επίσης, λόγω της βαθίας πίστεως και της ταπεινώσεώς του, ο γέροντας είχε λάβει ήδη από τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του την δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων και μόνη η παρουσία του εδίωκε τους δαίμονας.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.